0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, πόντο Πακαπών.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Οι μέρες της φωτιάς πώς πέρασαν.

να διώξω τη λύπη μακριά σου, της ανάσας μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό κάτω.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπώνης.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

μάτια στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατώ το σκοπό του κάθε τραγουδιού της ζωής το ρυθμό που δεν προλαβαίνω με απορία ενός παιδιού.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας τους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

όμως αγόρι και αλήτης. Κρυφά τσιγάρο στο ένα χέρι και στο άλλο τατουάζ μαχαίρι, Pink Floyd και

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε

πράγματα, πουλιά. Στα ταξίδια σας που πάτε τα αλαργινά, την πικρή μου λύπη πάρτε. Κι από εκεί μακριά να μου φέρετε και μένα τη χαρά.

0: Πρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθεια!
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρήσμα 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Φως.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Έλα.
0: Πώς περάσατε την χθεσινή τελευταία ημέρα του Αυγούστου? Γιατί από σήμερα ξεκινάει ένας νέος μήνας. Να ευχηθούμε σε όλους καλό μήνα και σε όλες. Ας ελπίσουμε να είναι μια όμορφη Τρίτη. Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα.
1: Που...
0: να είστε όλοι καλά, σε... καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε όμορφα και σήμερα.
1: Είναι η δίψα μεγαλύτερη.
0: Λέρε τι έχει να γίνει.
1: Άσιο ουρανό.
0: Προετοιμαστείτε, πάρτε υπογλώσσια, πάρτε γενικώς τα φάρμακά σας, γιατί και η σημερινή εκπομπή θα είναι πολύ δυναμική. Από όλα έχει το πανέρι. Και φυσικά θα μονοπολίσει το θέμα αυτό που έσκασε το Σάββατο με τη συνέντευξη τύπου από τη Δύναμη Ελπίδας. Σχετικά με τον αγωγό ίδρυυσης, Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρη, Άγιος Λέοντας. Είστε έτοιμοι, προσδεθείτε, ξεκινάει η απογείωση. Έξι λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Πρίσμα 92 είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Πίσω από το μικρόφωνο το κακό παιδί των Ερτζιανών, όπως λένε και στο Δημοτικό Μέγαρο. Βέβαια δεν λένε μόνο κακό παιδί, εντάξει, δεν μπορώ να τα πούμε ούλα. Γιώργος Αναγνωστόπλος, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη για το βήχα, δεν είχα κλείσει το μικρόφωνο. Όχι, δεν είμαι άρρωστος, γλωσσοβαγιά είναι, ψιλοπνίγηκα. Αλλά από αυτό είμαι συνηθισμένος. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τι καιρό θα κάνει, τα γνωστά, τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό, και μετά από τις 8.30 μέχρι και τις 10... μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται εκπλήξεις.
2: Αισθηματικά. Θέλω μωρό μου κάσια κι αλητίες. Με τις καρδιάς τα κυβικά.
0: Γεια σου ρε Κατερίνα Κούκα.
2: Μωρό μου κάσια κι αλητίες.
0: Γάζια κι αλητίες.
2: Με τις καρδιάς τα κυβικά.
0: Να στείλουμε τις καλημέρες μας και ευχές για ένα καλό μήνα. Εδώ δίπλα μας, στο όμορφο Άισμπεργκ της Γερμανίας. Σπύρος Τσουκαλάς επέστρεψε από τις διακοπές στην όμορφη Ζάκυνθο και ξανά τα κεφάλια μέσα. Γεια σου Σπυράκο, να σε καλά φίλε, καλό μήνα.
2: Και το καπό μας να ανάβει απ' τα φιλιά.
0: Καλό μήνα που μας στέλνει στον φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο. Η πρώτη καλημέρα όπως πάντα. Όπως και ο Παρασκευάς ο Παπαγεωργόπουλος, και αυτός από τις πρώτες καλημέρες, να το λέμε γι' αυτό. Καλημέρα Παρασκευά μου. Καλημέρα μου λέει, καλό μήνα με υγεία για όλους φίλε Γιώργο, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Κοντά μας και ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Καλημέρα φίλε μου, ρεξούλες βλέπω. Καλό μήνα σε όλους. Τι να κάνουμε ρε Γιάννακη? Να έρθουμε εδώ με μούτρα.
2: Κύμα και λαβράκια. Και που καμιά πένια.
0: Μας έχουν κάνει που μας έχουν κάνει.
2: Μωρό μου κύμα και.
0: Να παίρνουμε χάπια.
2: Και που...
0: άμα σας κάνω κι εγώ. Πάμε να φουντάρουμε. Όλοι μαζί.
2: Να με πηγαίνεις εξοχή.
0: Καλημέρα στη Θεία τη Βούλα, στο όμορφο Λικούδι. Καλημέρα στη Θεία Αντασία, στο όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα κυρίες μου. Καλή ακρόαση.
2: Και
0: καλό μήνα, έτσι.
2: Φιλιά.
0: Να πάει καλά ο Σεπτέμβρης. Ο Αύγουστος δεν ήταν τόσο καλός σε ό,τι αφορά την κίνηση στον τουρισμό μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλληνα που μας παίρνει τηλέφωνο. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Βιργινία, στους Κύπους. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Σύφη τον Σεμιτέκολο, στον Νίκο τον Στεφανόπουλο. Γεια σου Νικόλα, με την όμορφη μπασία σου. Στο ακροτήρι. αγαζάρα, παιδιά.
2: Ριτσάρα σου και να γυρνάμε στα πέριξα αγκαλιά.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα, γιατί είναι πάρα πολλοί που ακούν αλλά δεν στέλνουν το μήνυμά τους, μου το έχουν πει.
2: Και το καπό μας να
0: ξέρετε, είναι περισσότεροι τώρα
2: το
0: εν ώρα οδήγησης.
2: Και
0: καλό θα είναι να μην ασχολούμαστε με το κινητό εν ώρα οδήγησης.

0: φεύγω.
1: Χαρούλα μου, εμείς δεν θα φύγουμε. Τώρα ξεκινήσαμε, εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 10. Για να πάμε να ενημερώσουμε τους αγαπημένους και τις αγαπημένες φίλους και φίλες. Αντίστοιχα,
0: τώρα φεύγω.
1: Για πάμε να σας ενημερώσουμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, για να μην τους ξεχάσετε, έτσι.

0: Η Χαρούλα η Αλεξίου ακόμα φεύγει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβί, το είπα, Οσίου Μελετίου του Νέου, Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Θα πάρω μία βαθιά ανάσα, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα ονόματα που εορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, ακούστε, βαθιά ανάσα. Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας. Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα. Άντα, Διαμάντο, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Γόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, Διόνη, με ωμέγα και με όμικρον, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Τέτη, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα, Κοραλία, Ραλία, Ραλού, Ράλης, Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μέλπο, Μόσχο, Μοσχούλα, Ουρανία, Ράνια, Πανδώρα, Πινελόπη, Μπιλιό, Μπιλιό με γιώτα, ήταν με ήττα το προηγούμενο, Πίτσα, Πολύμνια, Πολυνίκη, Πολίνα, Πόλη, με ύψιλον, Σαφό, Ψυχώρη, Χάιδο, Χαϊδευτός, Χαρίκλια, Χαρά, Χαρούλα, Ιησούς, Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα, Σημεών, Σημεώνης, Σήμος, Σημεωνή, Σημεωνία, Σημεώνα, Σήμη, Ισμήνη, Πολυτίμη.
1: Κι αν θέλεις πέτα την μετά.
0: Ουφ.
1: Τα καλύτερα θα έρθουνε.
0: Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Να πω χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου κουμπάρα την Αθηνά, τη Ραψομανίκη. Αθηνά μου καλημέρα. Χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερή και δυνατή και να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Στελάρα, να τη χαίρεστε φίλε. Ο Γιάννης ο Γιακουμέλος μας στέλνει. Α, μάλιστα, γιορτάζει λέει η γυναικάρα μου σήμερα η Αθηνά. Να τη χαίρεστε Γιάννη μου, να τη χαίρεστε. Να είναι γερή και δυνατή. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Παιδιά, μην τις ξεχάσετε, μην τους ξεχάσετε.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Πες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
3: Τρέχοντας μέσα στα χέρια σου.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε το καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Σήμερα 3η-1η Σεπτεμβρίου. Όπως διαβάζουμε εδώ από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι έθριος, καλοκαιρινός. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΜΗ, ο καιρός θα είναι γενικά αιθριός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για να έρθουμε εδώ στα μέρη μας, νησιά Ιωνίου, δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Δεν μας ενδιαφέρει. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και βαθμία στο Ιόνιο, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Μια χαρά. Τέλος, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Δεν το λες και πολύ, αλλά λόγω υγρασίας, λόγω μαλάτσας, τσιμπάει λίγο παραπάνω η βαθμολογία. Λοιπόν, αυτά και για τον καιρό. 17 λεπτά μετά τις 8, πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση δύο μηχανών.
5: Αν είναι έτσι, αγάπη.
4: Λογικά αυτό έγινε ξημερώματα Τρίτης, για να δω. Με αίμα βάφτηκε για άλλη μια φορά η άσφαλτος, με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, γύρω στη 1:30 στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Βράιλα. Νεκροί είναι δύο γυναίκες, μία 27 ετών, η άλλη άγνωστων στοιχείων, όπως και ένας άνδρας 51 ετών. Οι δύο μηχανές, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με συνέπεια τα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
5: Για να δίνουν μόνο, δίνουν μια ζωή. Αν δεν συγκινήσε.
4: Καλημέρα στη Ζωή την Κλαμπάνη που ήρθε για αυτή στην παρέα μας. Καλημέρα Ζωή, καλό μήνα.
5: Από τέτρα είσαι, εκεί μ' από για.
4: Πάμε σε άλλο θέμα. Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, λέει ο 43χρονος για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Οι ισχυρισμοί για το σατανιασμένο μωρό. Αναφέρει, φίλες και φίλοι, ο 43χρονος ότι στο νοσοκομείο όταν γεννήθηκε το παιδί δεν τους έδωσαν, λέει, το κανονικό, τους έδωσαν ένα άλλο το οποίο ήταν σατανιασμένο. Ό,τι να είναι. Ό,τι... Τι ακούς, ρε παιδί μου, τι δικαιολογίες μπορεί να βρει ο άνθρωπος. Μειώσεις τιμών έως 44% στα επώνυμα προϊόντα, διψήφιες μειώσεις σε 9 στους 10 σχολικούς κωδικούς. Στα κόκκινα η κόντρα του Πασόκ με την κυβέρνηση για την θεσμικότητα. Δεν είναι ελληνικός καφές, τη μία μέρα να τον πίνεις με ολίγη και την άλλη βαρύ γλυκό, λέει το Πασόκ.
5: Στο παράλογο δεν ξέρω πώς να...
4: Νετανιάχου για την ασπίδα του Αχιλέα, η υπογραφή της συμφωνίας με την Ελλάδα ενισχύει την περιφερειακή μας συμμαχία.
5: Γιατί δεν με φύλαξες σε παρτί.
4: Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, στο μπάσκετ λήγησε 108-106 την Ισπανία σε μάτς θρίλερ στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο Mundo Basket. Ανταποδίδει τις ευχές η Ζωή Κλαμπάνη. Σε ευχαριστούμε, Ζωή μου. Θα έχουμε έναν υγιή μήνα, λέει. Γράφει μάλλον. Τρόμος στην Times Square με δύο νεκρούς. Γυναίκα μαχαίρωσε περαστικούς, τη σκότωσαν οι αστυνομικοί.
5: Μας αγαπώ για πάντα.
4: Η ΑΔΕ βγάζει στο σφυρί 43 κίνητα. Ανοίγει νέο κύκλο πληστηριασμών με πρώτη προσφορά από 1.000 ευρώ.
5: Πώς να αντισταθώ.
4: Στην εντατική ο 77χρονος πλέον Lionel Richie μετά από συναυλία του στο Saint Louis. Να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε στην παρέα μας την κυρία Γεωργία Μωραΐτη, η οποία μας στέλνει όπως πάντα το μήνυμά της για καλημέρες, καλό μήνα σε εσάς λέει και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά κυρία Μωραΐτη, καλή ακρόαση.

Ο πολύ γνωστός ηθοποιός ο Μελ Γκίψον κορόιδεψε διερμηνέα της νοηματικής πάνω στη σκηνή. Η απάντησή του μετά τον Σάλο. Μ' αρέσει που κάνουν ό,τι κάνουν αυτοί οι επώνυμοι και μετά βγαίνουν για να δικαιολογήσουν τι, τα δικαιολόγητα.

Απίστευτη απάτη στην Γερμανία. Μία μητέρα σκηνοθέτησε καρκίνο του παιδιού της και τσέπωσε 300.000 ευρώ από δωρές.

έπεσε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής χθες στη Λιβαδιά για, για το πρωτάθλημα της Super League 1. Λιβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2. Θα πάμε να δούμε τη βαθμολογία μετά από δύο αγωνιστικές Super League 1. Μάλλον να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα. Σάββατο 29 Αυγούστου, Βόλος Ηρακλής 1-1. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Κυριακή 30 Αυγούστου, Άρης Όφη 2-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, άλλη μια δύσκολη νίκη για την ομάδα του Πειραιά 0-1. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Γκέλα για την ΑΕΚ και πεταμένη δύο βαθμοί. Και Δευτέρα, όπως είπαμε, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 η βαθμολογία. ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός στην πρώτη θέση με 6. ΑΕΚ στην επόμενη θέση, στη δεύτερη θέση με 4. Ο Παναθηναϊκός έχει 3, όσο έχει και ο Όφη. Αλλά ο Παναθηναϊκός αλλά και η Κηφισιά έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Ηρακλής 1, Βόλος 1, Κηφισιά 1, όπως είπαμε, ένα αγώνα λιγότερο αυτό με τον Παναθηναϊκό, χωρίς βαθμό ακόμα στο πρωτάθλημα. Βέβαια, εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς, δεύτερη αγωνιστική. Είναι η Καλαμάτα Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Βόλος Ολυμπιακός 7 η ώρα το απόγευμα και σε 9 ΑΕΚ Άρης. Στην Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και το πρώτο έτσι μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος, 9.30 ώρα το βράδυ στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ηρακλή.

0: Μαρτάκης.
1: Στη Σύμη, φίλες και φίλοι, ακυβέρνητο εστιαφόρο με δύο επιβαίνοντες εντόπισε το λιμενικό. Στην Θεσσαλονίκη, νεκρός άντρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα. Βίντεο με, από σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά. Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε ταξί. Έχουμε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, φίλες και φίλοι, έναν ηλικιωμένο από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου νοσηλεύεται με ιό του Δυτικού Νείλου. Οπότε ο ιός αυτός χτύπησε εντός εισαγωγικών την πόρτα και της Κρήτης.
2: Μου πως είναι ψέμα. Ένας, δύο,
1: νέος οδηγός. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι μοδός έχει γίνει, που λέει και ένας φίλος μου. Ένας οδηγός λοιπόν μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στη Νέα Ερυθρέα και πήγαινε ανενόχλητος ανάποδα για πολλά χιλιόμετρα. Ο οδηγός απέφυγε, λέει, τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή.

0: Θεσσαλονίκη, 3 μήνες φυλακή σε 42χρονο Άγγλο. Ακούστε τώρα για ποιο λόγο. Που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου. Θα μου πείτε εντάξει μέχρι εδώ. Όμως τι δήλωσε, ήμουν πολύ μεθυσμένος.
1: Δεν με ψάχνεις.
0: Νέες προκλήσεις από την Τουρκία που ανεβάζει καθημερινά την ένταση στο Αιγαίο. Συνελήφθη ο διοργανωτής του event με τα σπορ αυτοκίνητα για την παράνομη κούρσα στη Θεσσαλονίκη.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 27 λεπτά μετά τις 8. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Θα επιστρέψουμε με τους χορηγούς μας και θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι.
1: Πες μου πως είναι ψέμα.
0: Το θέμα που έχει προκύψει από το προηγούμενο Σάββατο με τη συνέντευξη τύπου της Δύναμης Ελπίδα σχετικά με τον αγωγό ίδρευσης. Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας. Ένας αγωγός ίδρευσης που στα χαρτιά πρέπει να ήταν έτοιμος και να είχε παραδοθεί. Έχει πάρθει μάλλον το 98,1% της επιχορήγησης του προγράμματος, του ευρωπαϊκού προγράμματος, μέσω ΕΣΠΑ ήταν το έργο αυτό. Έχουν πάρθει λοιπόν τα χρήματα, 1.521.000 ευρώ. Όμως το έργο ούτε καν οι μητελές δεν το λες.

Εδώ ένας φίλος μας στέλνει τις καλημέρες του. Μας λέει λοιπόν, μας στέλνει ευχές για ένα καλό μήνα. Το καλοκαίρι, λέει, συνεχίζεται. Όπως φαίνεται, λέει, τα ποντίκια μεγαλώνουν και από την πολύ ζέστη τρελαίνονται. Ο κόσμος πεθαίνει. Και η δική μας πέρα βρέχει. Δεν υπάρχει τσίπα. Το χειμώνα θα κάνουν μειοκτονία. Μας έχει στείλει μια φωτογραφία λοιπόν σε έναν δρόμο όπου βλέπω εδώ αρκετά ποντίκια επί του δρόμου, δίπλα, λέει, στο αεροδρόμιο. Έχει γεμίσει.

0: Και εδώ στο ποτάμι μας, εδώ στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, λέω ποτάμι μας γιατί εδώ εργαζόμαστε. Αν σε τσιμπήσει, μου γράφει εδώ μια φίλη κουνούπη, την έβαψες και χαμογελάει εδώ. Κατά μαύρο κι αν πας κοντά, μυρίζει. Ποιον ιό του Νείλου και ποια κουνούπια, εδώ είναι το καλό. Ο ιός της Μουσουργού. Δεν έχεις άδικο. Ευχαριστούμε το φίλο που μας έστειλε τη φωτογραφία με τα ποντίκια. Ναι, εντάξει παιδιά, έχουν πεθάνει δύο συνάνθρωποι μας. Πήγαν έτσι άδικα οι άνθρωποι. Πολύ άδικα. Ένας ακόμα είναι ακόμα στην εντατική, είναι ακόμα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας. Είναι αρκετό καιρό στη ΜΕΘ. Και εντάξει, δεν τρέχει κάστανο, έτσι. Μιλάνε για μειοκτονίες, μιλάνε βέβαια πάντα μετά στο και πέντε, ποτέ στο παραπέντε. Έστω στο παραένα, ποτέ, πάντα στο και πέντε. Πρώτα πρέπει να γίνει το κακό και μετά να τρέξουμε. Αλλά δεν υπάρχει κανείς να τους τραβήξει ένα αυτί, ας πούμε. Υπάρχει κάποιος που να τους ελέγχει όλους αυτούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν τρέχει κάστανο. Για να δούμε, για να ρωτήσουμε, γιατί μετά τις 9 και 10 θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά, είναι στην Αθήνα, τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Για να τον ρωτήσουμε λοιπόν. Μισό λεπτό να κλείσουμε. Για να τον ρωτήσουμε λοιπόν. Τι γίνεται εδώ στο νησί? Γιατί ο κύριος Ακτύπης, και καλά κάνει ο άνθρωπος, πηγαίνει, τον βλέπουμε πολύ συχνά φωτογραφίες σε υπουργεία, με υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς υπουργείων, και διεκδικεί ο άνθρωπος κάποιες χιλιάδες ευρώ για το νησί μας, για διάφορα έργα. Όμως, προσφάτως διαβάσαμε 105 εκατομμύρια ευρώ για κάποια έργα που ανέλησε, ας πούμε, το είδα πρωτοσέλιδο στον Ερμή. Όταν το ανέβασε ο Ερμής, από κάτω υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια, τα οποία ήταν εις βάρος του βουλευτή, λέγοντας ας πούμε ότι ναι, 105 εκατομμύρια, όχι, πούντα, δεν φαίνονται. Όμως τα έργα αυτά δεν τα κάνει ο υπουργός, τα κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση και δει ο Δήμος. Έχουν γίνει μελέτες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω τον κύριο βουλευτή. Okay, ωραία όλα αυτά, αλλά εδώ τι γίνεται? Εδώ υπάρχει λεπτοσπήρωση, έχουν πεθάνει άνθρωποι, τα ποντίκια κάνουν πάρτι, δεν απασχολεί κανέναν, δεν υπάρχει κάποιος από πάνω από αυτούς, από το Δήμο, έτσι ώστε να τους τραβάει το αυτί, εντός εισαγωγικών βέβαια όλο αυτό, έτσι εννοείται. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, πού ζούμε, γιατί όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει μια αστυνόμευση εντός εισαγωγικών και να βιώνουμε όλα αυτά καθημερινά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα το ρωτήσουμε και για αυτό που έγινε με το 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει δηλαδή, κανένας έλεγχος. Ο έλεγχος δηλαδή είναι μόνο για εμάς τους απλούς πολίτες. Μην βήξεις, μην κάνεις, μην ανασένεις, μην το ένα, μην το άλλο. Πρόστιμο για εκείνο, πρόστιμο για το άλλο. Γιατί δεν πλήρωσες το νερό, γιατί δεν πλήρωσες τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί δεν πλήρωσες εκείνο, γιατί δεν πλήρωσες το άλλο. Πρόστιμο, πρόστιμο, πρόστιμο, πρόστιμο, πρόστιμο. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν πρόστιμο. Όχι, τελικά, από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πρόστιμο. Διαφημίσεις.
1: Πρίσμα 90.2. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me? Did you miss me, Spidey? Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Δεν μου λες, παιδί, μέσα είναι ο κύριος Υπουργός.
2: Ναι, μέσα.
1: Μέσα. Μόνος τι είναι?
2: Όχι, με τον κύριο Γιώργο.
1: Μόνο ο κύριος Γιώργος είναι?
2: Ναι, μόνο.
1: Καλά, παιδιά. Κατάλαβες, Γιουργάκη, ε? Μπρος. Ω, να και ο έτερος Καπαδόκης. Για πλησιάστε, ρε, παλικαράκια. Για ρίξτε μια ματιά σε αυτές εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις.
3: Πού να ξέρω εγώ, κύριε Υπουργέ. Αυτές είναι της Πλατανιάς. Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί κάτω?
1: Έννοια σου, έχω οράματα για τη δική σου τιγούν. Εσύ τι λες, Γκουρέζα?
3: Όχι.
1: Όρεξε να μην έχεις να φας. Για κοίτα καλό.
4: Με αδικείτε, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα. Εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή.
1: Α, στα λόγια, ρε Γκουρέζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες.
4: Όχι, δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ, κύριε Υπουργέ.
1: Τότε λοιπόν τι γίνεται τα λεφτά, ρε Γκουρέζα? Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά?
4: Στο κόμμα πάνε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια είναι. Κόμμα είναι, λεφτά θέλει. Ε, βέβαια. Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ.
1: Ελά, εσύ δεν μου λείψε ότι πίνουν νερό στο όνομά μου,
4: ε? Ε, βέβαια, πίνουν νερό, αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι, να μην πάθουν καμιά υδροπικία. Ε, βέβαια, έτσι είναι η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν μου λες, ρε Κουρέζα.
4: Ε.
1: Εσύ είσαι του κόμματος.
4: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
4: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
4: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Κουρέζα?
4: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
4: Έλα, Παναγία, ρωτάει αν... Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο υπάρχουν και σκουλίκια. Εγώ βέβαια, και αυτό το κατάλαβα, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι ικανός να καθαρίσω αυτό το σάπιο, αλλά... Μην αμφιβάλλετε ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αυτός ο Χριστιανός. Και μαζί με το σάπιο θα εξαφανιστούν και τα σκουλίκια. Σαν και σέναν και σαν και σέναν.
3: Εγώ ξέρετε, κύριε Υπουργέ.
1: Γιώργο, φύγε, το καλό που σου θέλω, θα φας πολύ ξύλο.
4: Όχι, κύριε Υπουργέ, απ' την εποχή του μακαρίτη του παππού σας.
3: Να έχετε υπόψη, κύριε Υπουργέ, δεν καταλάβω.
4: Πούς! Πούς! Πούς!
5: Ρεούστ!

0: Λοιπόν, να πούμε πολλές καλημέρες στην Βιργινία, τη φίλη μου και το Σπυράκο.
1: Τα λέμε το βράδυ που θα έχει πέσει σκοτάδι. Να νιώσω πάλι το χάδι στο σώμα σου.
0: Η Βιργινία με ενημέρωσε ότι σήμερα λέμε και καλή πρωτοχρονιά. Διότι η Εκκλησία διατήρησε την ημερομηνία αυτή ως την πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού της έτους. Και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως και στη Ζάκυνθο, η παράδοση αυτή έμεινε ζωντανή στο λαό, όπου αποκαλεί ο λαός δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου και ως καλή πρωτοχρονιά, ανταλλάσσοντας ευχές. Μάλιστα, κάτι που δεν ήξερα, η αλήθεια είναι, βέβαια πολλοί το ξέρουν εδώ στη Ζάκυνθο, εγώ δεν το γνώρισα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βιργινία, γιατί όσο ζούμε, τι κάνουμε, μαθαίνουμε.
2: Πήρα το αυτοκίνητο μες στη μαύρη νύχτα.
0: Ζώνη να φοράς, Ελεονόρα, ζώνη.
2: Σου είπα τίποτα, δεν σου πήρα τίποτα, ούτε καλή νύχτα. Έφυγα μονάχη μου.
0: Λοιπόν, εδώ πολλοί φίλοι μόλις άκουσαν το μήνυμα του ακροατή που έλεγε για τα ποντίκια, έχουν στείλει μηνύματα. Σας είπα και εγώ μια ιστορία με ένα φίλο μου που είχε έρθει στη Ζάκυνθο τώρα του Αγίου Αυθημερών για να προσκυνήσει. Με πήρε τηλέφωνο από την Αμαλιάδα και μου λέει, ρε Συγγιώργο, μου λέει, έρχομαι πολλά χρόνια στη Ζάκυνθο. Αυτό που αντίκρισα τώρα που ήρθα είναι άνευ προηγουμένο. Του λέω, τι έπαθες? Πιο απ' όλα, του είπα εγώ έτσι ακριβώς, πιο απ' όλα. Μου λέει αυτό με τα ποντίκια, ρε φίλε. Έχουνε το μέγεθος γάτας, μικρής γάτας. Και μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα η κυρία Μωραΐτη. Μου λέει, πραγματικά Γιώργο μου, πρώτη φορά έχω δει δυστυχώς και εδώ που είναι πιο μεγάλα και από τις γάτες. Έχει βάλει η γυναίκα ειδικά κουτιά με φάρμακα, γιατί λόγω ότι τα σκυλάκια της, για τα σκυλάκια της φοβάται. Μην τα δαγκώσουν, και βέβαια το κυριότερο και για την δική μας ασφάλεια, από ό,τι μας γράφει.

0: Χριστίνα.
1: Μία φίλη μου λέει εδώ ότι αυτό το ακαταλόγιστο πρέπει να σταματήσει σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, τους αιρετούς μας. Ναι, καλά. Δυστυχώς. Μου λέει ένας φίλος εδώ, πού είναι η λεγόμενη υγειονομική υπηρεσία, όπως λεγόταν. Παλιά λέει μύριζε του διπλανού μας το μοσχάρι και ερχόταν άμεσα. Ζούμε κάπου αλλού.
0: Μες στην αγκαλιά σου, που όσο εσύ κοιμόσουν, πήρα την απόφαση και φύγω.
1: Καλημέρα στο φίλο, το Σάκη, τον κόκλα των πεντηλών. Καλημέρα Σάκη μου.
0: Είναι το καλύτερο.
1: Εννοείται.

Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για το θέμα αυτό του 1,5 εκατομμυρίου που δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα λεφτά. Κάπου εδώ στο νησί αιωρούνται. Αλλά ουδής μας λέει πού πήγαν. Ουδής. Μακάρι να μη ζήσω. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-814745. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ΑΝΤΕΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Όλα... Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθος, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα,

0: κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, η χονδρική Λιανική Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Η νύχτα είναι μαγική.
0: Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Δεσίλα. Γιάννη μου καλημέρα, να σε καλά, να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου και εσύ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, μας στέλνει ο φίλος ο Γιάννης ο Δεσίλας. Καλό μήνα φίλε. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο το Ζουπάνο. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία και αγάπη Γιώργο μου γράφει. Επίσης φίλε Γιώργο, συνονόματε. Το μέλος, το σύμβουλος της τοπικής κοινότητας της Κυψέλης. Είναι ο Γιώργος, που είναι πολύ εύστοχος σε όσα μας γράφει εδώ πολλές φορές, αλλά και σε όσα βγαίνει και λέει μέσω της εκπομπής μας.
1: Αλλικοί που να ταξιδεύεις,

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την ANASA, την περιφερειακή παράταξη του κυρίου Γαλιατσάτου.
1: Η νύχτα φεύγει μόνα.
0: Ο οποίος συνδυασμός απαιτεί εξηγήσεις μέσω ανακοίνωσης για την ίδρυυση, τον αγωγό ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Απαιτεί εξηγήσεις από το Δήμο Ζακύνθου και την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση. Η δημόσια κατάθεση των απόψεων της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Ζακύνθου Δύναμη Ελπίδας σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου ίδρυυσης με τίτλο «Ίδρυυση Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας» και κυρίως τα αναφερόμενα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του έργου γεννούν τεράστια ερωτηματικά. Η καταγγελία αυτή, απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές, θέτει με δραματικό τρόπο ένα θέμα για το οποίο τόσο η παράταξή μας, η ANASA, είχε καταθέσει σχετική επερώτηση ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Οκτωβρίου 2024. Παιδιά, έψαξα να το βρω. Συγγνώμη, δεν το βρήκα το απόσπασμα. Θα κοιτάξω μετά στο διάλειμμα. Όσο και η Λαϊκή Συσπήρωση είχε ζητήσει εξηγήσεις στα πλαίσια συνεδρίασης λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 10 Ιανουαρίου του 2026. Και στις δύο αυτές διαδικασίες ελέγχου η Περιφερειακή Αρχή ήταν καθησυχαστική με τοποθετήσεις του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου αλλά και του ίδιου του περιφερειάρχη. Μάλιστα, στην πρώτη περίπτωση, τη δικιά τους δηλαδή που είχε κάνει επερώτηση η ANASA 26 Οκτωβρίου του 24, παρόν στη συνεδρία ήταν και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο οποίος ήταν απόλυτα καθησυχαστικός και επέπληξε εντός εισαγωγικών η λέξη την ANASA, γιατί κατά τη γνώμη του έθιξε ανύπαρκτο θέμα. Ορίστε. Και συνεχίζει η ανακοίνωση της ANASA. Αισθανόμαστε απογοήτευση γιατί ένα έργο υποδομής όπως αυτός, το οποίο εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ως Περιφερειακή Αρχή τον Μάρτιο του 19, προκειμένου να βοηθήσουμε την ορεινή Ζάκυνθο, βρίσκεται σήμερα 7,5 χρόνια μετά σε τέτοια κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει καθώς. Το έργο, όπως δηλώνεται, έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό μικρότερο του 40%, πλην όμως, σύμφωνα με τους εξοφλημένους λογαριασμούς, έχει πληρωθεί στο 98,1%. Απαιτούμε απαντήσεις και εξηγήσεις τόσο από τη Δημοτική Αρχή που διαχειρίζεται το έργο

0: όσο και από τον Περιφερειάρχη που μέσω της διαχειριστικής αρχής πληρώνει τους λογαριασμούς. Είναι προφανές ότι κάτι δεν λειτουργήσε με κριτήριο το σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και το δημόσιο χρήμα. Είδομεν ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα για τα Ιόνια.
1: Δεν μπορώ ποτέ να ξέρω αν ποτέ...
0: Λοιπόν, ψάχνω να το βρω ειλικρινά. 26 Οκτωβρίου του 2024. Παρόν λέει, διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση. Ήταν και ο δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος, από ό,τι λέει εδώ η ανακοίνωση της ανάσα, ήταν απόλυτα καθησυχαστικός και επέπληξε, εντός εισαγωγικών η λέξη, την ανάσα, γιατί κατά τη γνώμη του έθιξε ανύπαρκτο θέμα.

0: ζωή.
1: Παραμένουμε στο θέμα αυτό.
0: Πίσω τα χείλη σου θα ονειρευτώ.
1: Και πάμε στο ημεραζάντε.gr, όπου εδώ η παράταξη της λαϊκής συσπήρωσης
0: χαμογέλα μου δίνει ζωή.
1: Στο Δημοτικό μας Συμβούλιο ζητάει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο Αγία Μαρίνα Αλού Χαγίρη Άγιος Λέοντας. Η παράταξη της λαϊκής συσπήρωσης έχει ζητήσει επανειλημμένως ενημέρωση για το εν λόγω έργο στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούσαμε χθες και τον καθήλυνα αρμόδιο, αυτόν που το ζητούσε εν αγωνίως, που ζητούσε εξηγήσεις, τον κύριο Διονύση Κλάδη, τον έναν εκ των δύο μελών συμβούλων της λαϊκής συσπήρωσης, ο άλλος είναι ο επικεφαλής, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο επικεφαλής, ο κύριος Κωνσταντίνου, δεν έχει ληφθεί καμία έγκυρη απάντηση. Το θέμα αυτό το έχουμε φέρει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικά της λογοδοσίας 4 φορές. Ο Δημοτικός μας Σύμβουλος Διονύσης Κλάδης το έχει βάλει 3 φορές σε τακτικές ερωτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και επιπλέον το έχει βάλει ως θέμα και τον Αύγουστο του 24 στη συνεδρίαση της λογοδοσίας. Τότε ζητήθηκε για ποιο λόγο δεν εκτελείται το έργο, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα και πού θα τελειώσει η επικινδυνότητα που υπάρχει σε όλη την περιοχή με τα χαντάκια που ήταν ανοιχτά στη μέση του δρόμου και με τις σωληνώσεις που ήταν πεταμένες δεξιά και αριστερά σε μια περιοχή που είναι μάλιστα δύσκολη και επικοινωνεί πολλοί κόσμος και το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Τότε δόθηκε η απάντηση από τον κύριο Κόκορη, υπεύθυνο των τεχνικών έργων, ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου του 24. Το ακούσαμε χθες και εδώ. Το ηχητικό αυτό απόσπασμα από την συγκεκριμένη συνεδρίαση λογοδοσίας. Και συνεχίζει ο κύριος Κωνσταντίνου, έκτοτε ξαναβάλαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς προβλέπει η σύμβαση. Εκεί ακριβώς η Δημοτική Αρχή μας είπε ότι θα μας δώσει έγγραφη απάντηση, η οποία δεν μας δόθηκε ποτέ. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντίνου, προέχει η ολοκλήρωση του έργου, η οποία αναμένεται να δώσει λύση στο ζήτημα υδροδότησης της ορεινής ζώνης. Τα στοιχεία που έβγαλε η παράταξη του κυρίου Τσουρουνάκη δείχνουν κάτι που το βλέπουμε όλοι εδώ και χρόνια, ότι όντως δεν είναι καλώς καμωμένα πολλά πράγματα. Αυτά λέει ο κύριος Κωνσταντίνου και συνεχίζει. Εμείς ζητάμε απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Πάνω από όλα αυτό, μας ενδιαφέρει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τελειώσει το έργο. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που δεν έχει να κάνει μόνο με τα χωριά της περιοχής Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, που είναι σημαντικό το ζήτημα της υδροδότησης, αλλά θα συνδεθεί και με τον κεντρικό αγωγό που θα δώσει νερό στα ορεινά. Απλά αποδεικνύεται άλλη μία φορά ότι όταν είναι έργα προς όφελος των συμφερόντων του λαού, δεν γίνονται και αντιθέτως κατασπαταλούνται τα χρήματα σε διάφορους εργολάβους επιχειρηματίες. Καταλήγοντας, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης τονίζει πως η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει υπεύθυνες απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μέσω ανακοινώσεων, και υποστηρίζει πως αν διαπιστωθούν παραβιάσεις θα πρέπει να παρέμβουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Όπως αναφέρει ο κύριος Κωνσταντίνου στην εφημερίδα Ημέρα, η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη να δώσει απαντήσεις, αλλά όχι πετώντας λάσπη στον αέρα. Πρέπει να βάλει συγκεκριμένα τα θέματα των απαντήσεων όπως πρέπει και όπως τις θα έχουμε ζητήσει πολλές φορές και μας παραπέμπουν είτε στη διάβια, είτε σε απαντήσεις από τις υπηρεσίες, τις οποίες όμως δεν τις παίρνουμε ποτέ. Ωραία σπόντα στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής λίγο μετά τη συνέντευξη τύπου της Δύναμης Ελπίδας. Εδώ η Λαϊκή Συσπήρωση βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει και τα πράγματα με το όνομά τους. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, πρέπει οι ελεκτικοί μηχανισμοί να αναλάβουν δράση. Πάνω απ' όλα πρέπει να δοθούν απαντήσεις για ποιο λόγο το έργο πληρώθηκε και δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, χθες μάθαμε την πληροφορία ότι πήγαν να κάνουν κάποιες δουλειές σε ένα έργο που έχει τρομερά προβλήματα. Πιθανόν αυτό το έργο θα πρέπει να γίνει από την αρχή. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά και δεν γίνονται ούτε με δελτία τύπου, ούτε με ανακοινώσεις. Πρέπει να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και να δοθούν υπεύθυνα απαντήσεις, καταλήγει ο κύριος Κωνσταντίνου, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Συνέντευξη στην ημέρα και στο ημέραζάντε.gr για το θέμα αυτό έχει δώσει και ο πρώην δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Νικήτας Αρετάκης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το έργο έχει αποκλίνει από τη μελέτη, ότι σημαντικές εργασίες παραμένουν ημιτελείς και ότι με βάση την εικόνα που έχει ο ίδιος από την περιοχή, η κατάσταση σήμερα είναι ιδιαίτερα προβληματική. Ο κύριος Αρετάκης ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν έχει παρακολουθήσει την πρόσφατη καταγγελία του επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας κ. Γιώργου Τσουρουνάκη. Όπως ανέφερε, γνωρίζει όμως την πορεία του έργου από τη δική του περίοδο ως δήμαρχος, καθώς όπως είπε, το έργο ξεκίνησε επί των ημερών του και παραδόθηκε από τη δική του δημοτική αρχή σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη λοιπόν ήταν το έργο όταν παραδόθηκε από τον κύριο Αρετάκη το αρχές του 24. Και συνεχίζει ο κύριος Αρετάκης. Αναφερόμενο στην εικόνα που έχει σήμερα από την περιοχή, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Το έργο δυστυχώς, από ό,τι βλέπω που περνάει, από εκεί, που περνάει εκεί από την περιοχή, δεν εξελίσσεται ομαλά. Ανέφερε υποστηρίζοντας ότι κατά την άποψή του έχει υπάρξει αλλαγή σε σχέση με τη μελέτη. Όπα! Όπως είπε ο κύριος Αρετάκης στην εφημερίδα ημέρα, αντί να ανοιχθεί ο αγωγός στο προβλεπόμενο σημείο του δρόμου, έχει τοποθετηθεί σε σημείο στην άκρη του βουνού. Γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους σε περίπτωση διαρροής του σωλήνα. Παράλληλα έκανε λόγο για σωλήνες που παραμένουν εκτεθειμένοι στην περιοχή και για τάφρους οι οποίοι, όπως υποστήριξε, δεν έχουν διαμορφωθεί ή επιχωματωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Διαφημίσεις.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακαπό.
4: Άμα μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχει τι πω είσαι. Α σε μαζένου πα.
5: Πώ είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
9: Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η Ακρόπολης των Αρχαίων, όπως την καταντήσαμε εμείς οι νεότεροι.
10: Ακρόπολης!
9: Ακρόπολης, γαλλικά μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε. Αυτή που βλέπετε την έκτισε ο Εκτίνος, με Κανησιάνη Κτίνος και τη στόλη Σοφιδίας.
10: Σοκολατέα!
9: Βουί, μάλιστα. Λοιπόν, χρηματοδότης ήταν ο Περικλής.
10: Περικλές!
9: Ναι, και Περικοκλάδες. Άκουσε εδώ, κυρία μου. Περικλή τον λέγανε. Δεν θα έρθει εσύ από του διαόλου τη μάνα να μας αλλάξει το όνομα. Περικλής!
10: Περικλή!
9: Εδώ αριστερά είναι το Ερεχθείον. Και μπροστά μας φάτσα, βιζαβί που λένε, τα προπήλαια.
10: Προπήλαι!
9: Για ρε μανία τους να μου αλλάζουν τα ονόματα. Προπήλαια! Βάλε και ένα, εισφορά θα πληρώσεις. Προπήλαια! Εδώ νόμανζε. Σε πάπαρμι, εδώ μανζέ απαγορεύεται. Εδώ είναι ιερός χώρος. Δεν είναι εστιατόριο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 2 λεπτά μετά τις 9. Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Ο Γιάννης ο Δεσίλας εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει, συγγνώμη, ξέχασα να πω καλό μήνα. Δεν πειράζει, ρε φίλε.

0: ξεφύγησα.
1: Για να δω ποιος άλλος φίλος έχει στείλει μήνυμα. Ο Ηλίας ο Κόκλας. Ηλία μου, καλημέρα. Καλό μήνα, Γιώργη μου λέει. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια των παιδικών σταθμών. Α, και καλό χειμώνα μου γράφει. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Καλή συνέχεια. Να προσέχεις τους δρόμους κι εσύ. Με ένα τιμόνι στο χέρι όλη μέρα. Και καλή αρχή στα παιδιά σου. Εκεί λογικά πάνε παιδικό, ε.
0: Πόσο μακριά κι αν πάτε.
1: Λοιπόν, στις 9 και 10 θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Θα το ρωτήσουμε για διάφορα θέματα, αλλά και ένα ακόμα θέμα που προέκυψε χθες. Καλώς τον, καλώς τον, Σάκη Σούρμπις Μπέλος. Καλές διακοπές σε εμάς, λέει. Α, όχι ακόμα. Έχει ακόμα κόσμο. Σάκη μου, καλημέρα. Καλό μήνα, φίλε. Και καλή δουλειά. Λογικά είσαι καθοδόν για βασιλικό και μας ακούς. Λογικά. Εκεί στο όμορφο Ατζούρο, ε, και στο γενικότερα στο βασιλικό. Είναι πάρα πολύ ωραία τα μαγαζιά εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι παραλίες. Η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο βασιλικός. Και η περιοχή εκεί στο Μπανάνα. Γέρακας, εντάξει, Δάφνη. Λοιπόν, τη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου αναλαμβάνει επίσημα ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Τάσος Λιάσκος, ο σύζυγος της κυρίας Χριστίνας Τετράδη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά την παρέτηση του προηγούμενου διοικητή Χρήστου Θανόπουλου, που αποχώρησε για προσωπικούς λόγους από τη θέση την οποία είχε διοριστεί. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε ανάρτησή του με τα καλύτερα λόγια για τον Τάσο Λιάσκο, που όπως είπε αποδέχθηκε την πρότασή του να τοποθετηθεί ως προσωρινός διοικητής στο νοσοκομείο. Η ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Πριν από λίγες ημέρες υπέβαλε την παρέτησή του για προσωπικούς λόγους ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθου. Ζήτησε από τον πρώην υφυπουργό και πρώην βουλευτή, κύριο Τάσο Λιάσκο, να αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου Ζακύνθου έως ότου ολοκληρωθεί εκ νέου η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ για την πλήρωση της καινής αυτής θέσεως. Σήμερα, χθες δηλαδή, ο αγαπημένος μου φίλος που ως πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου έγραψε ιστορία απεδέχθη την πρότασή μου. Τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Ο Τάσος βάζει για μια ακόμη φορά πλάτη στα δύσκολα. Και ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Ακτύπης, στη συνέχεια προέβησε ανακοίνωση μέσω των social media αναφέροντας τα εξής. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανάληψη των καθηκόντων του προσωρινού διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου από τον Τάσο Λιάσκο και του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα ευθύνη που αναλαμβάνει. Η μακρά και η ουσιαστική διαδρομή του στα κοινά ως βουλευτή, υφυπουργού, γενικού γραμματέα, νομάρχη, καθώς και η επιτυχημένη θητεία του ως προέδρου του Πολεμικού Μουσείου αποτελούν εχέγγυα εμπειρίας, διοικητικής επάρκειας και αποδεδειγμένης προσφοράς στην πατρίδα και τον τόπο μας. Και συνεχίζει ο βουλευτής, η ενίσχυση και η διαρκής αναβάθμιση του νοσοκομείου Ζακύνθου αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μου. Σε αυτή την προσπάθεια, η εμπειρία, το κύρος και η γνώση ενός ανθρώπου που έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών σε θέσεις υψηλής ευθύνης μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά. Γνωρίζω προσωπικά τον Τάσο, γνωρίζω τις δυνατότητες, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτηρίζουν και είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στη νέα του αποστολή. Του εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Από την πλευρά μου προσβλέπω σε μια στενή και ουσιαστική συνεργασία με κοινό στόχο να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά την προσπάθεια για ένα ισχυρό, σύγχρονο και αξιόπιστο νοσοκομείο για τη Ζάκυνθο και τους ανθρώπους της. Τώρα, γιατί παρετήθηκε ο προηγούμενος διοικητής, ο οποίος διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ, έτσι. Δεν είναι πλέον φυτευτός, εντός εισαγωγικών η λέξη, από την εκάστοτε κυβέρνηση, μέσω ΑΣΕΠ. Γιατί παρετήθηκε λοιπόν ο κύριος...
0: Πες με στα μάξι, φεύγουμε οι δυο μας. τη φωνή.
1: Χρήστος Θανόπουλος.
0: Φτάνε το δικό μας.
1: Αποχώρησε, λέει, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για προσωπικούς λόγους.
0: Νιώσε κοντά μου εσύ.
1: Όταν ακούς μια τέτοια δήλωση και μια τέτοια δικαιολογία, εντάξει, δεν μπορείς έτσι να την πιστέψεις ελαφρά την καρδία. Κάτι υπάρχει από πίσω. Εμείς βέβαια θα ρωτήσουμε τον κύριο Ακτύπη, αλλά δεν νομίζω ότι θα απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Ίσως να μας προτρέψει, μας πει να ρωτήσουμε τον ίδιο τον κύριο Θανόπουλο.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί όποτε του έχουμε ζητήσει να βγει εδώ στην εκπομπή, ποτέ δεν το έχει σκεφτεί. Πάντα μας λέει ναι, και να του ευχηθούμε βέβαια και καλό μήνα σε αυτόν και στην οικογένειά του. Καλημέρα, κύριε βουλευτά, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ραβδοπούλη. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή φρουράς, να το πω έτσι, αλλαγή διοίκησης στο νοσοκομείο μας. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο κύριος Λιάσκος, όπως διαβάσαμε και από τη δικιά σας ανάρτηση στα social media, είναι ένας άνθρωπος έμπειρος και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτό που ζητήθηκε από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και έγινε αποδεκτό από τον κύριο Λιάσκο να γίνει πραγματικότητα.
1: Ναι, έχουμε μια αλλαγή μετά από την παρέτηση για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, από ό,τι αναφέρει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Φανόπουλος. Έγινε η επιλογή στο πρόσωπο του Τάσου του Λιάσκου. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή σε έναν άνθρωπο έμπειρο, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως νομάρχης, ως βουλευτής, ως υπουργός τουρισμού, ως γενικός γραμματέας τουρισμού, πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει μια τεράστια εμπειρία διοικητική, οργανωτική, και νομίζω ότι θα βοηθήσει το νοσοκομείο της Ζακύνθου σε πάρα πολλούς τομείς. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλή επιλογή η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη διοίκηση.
0: Κύριε Βουλευτά,
1: πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα είναι σημαντική για να λύσουμε προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, και τα οποία προβλήματα, κύριε Αναγνωστόπουλε, μην γελιόμαστε, θα είναι καθημερινά, αλλά είμαστε εδώ για να τα λύνουμε τα προβλήματα. Αυτή την περίοδο έχουμε μια έτσι αυξημένη ένταση και βλέπουμε και στο διαδίκτυο και αυτούς που τοποθετούνται για το θέμα της παιδιατρικής. Όλοι γνωρίζουν το τι ακριβώς έχει γίνει στην παιδιατρική. Ότι δεν υπήρχε πρόβλημα πριν από κάποιο καιρό, πριν από 6 μήνες περίπου, όταν υπήρχαν οι δύο μόνιμες παιδίατροι στο νοσοκομείο, και ότι εκεί δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα, σπανίως αντιμετωπίζαμε προβλήματα όσον αφορά το θέμα της στελέχωσης και της έβρεσης γιατρού. Όμως γνωρίζετε πολύ καλά τι ακριβώς έγινε με την παιδιατρική. Έπρεπε το Υπουργείο να πάρει κάποιες αποφάσεις βάσει αυτών τα οποία έγιναν. Από εκεί και πέρα ήταν γνωστό ότι θα αντιμετωπίσουμε, μέχρι να στελεχωθεί ξανά η κλινική, ότι θα αντιμετωπίζαμε κάποια προβλήματα. Βλέπω στο διαδίκτυο ότι δεν υπάρχει παιδίατρος, ότι πού είναι ο παιδίατρος. Καταρχάς πρέπει να ξέρω ότι υπάρχει μια μόνιμη παιδίατρος, η οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συνεχόμενες αναρωτικές άδειες, οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν κατά τη γνώμη τη δικιά μου, αλλά και πολλών άλλων, γιατί οι αναρωτικές αυτές άδειες φαίνεται ότι δεν προέρχονται από κάποιο σοβαρό πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει, γιατί έρχονται από διαφορετικά νοσοκομεία από όλη την Ελλάδα.
0: Εκτός Ζακύνθου.
1: Εκτός Ζακύνθου. Με αποκορύφωμα το να, να έρχεται από Θεσσαλονίκη αναρωτική, ενώ γνωρίζαμε ότι η γιατρός ήταν στη Ζάκυνθο. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να ελεγχθούν. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα συνετιστούν όλοι στο θέμα αυτό. Γιατί το νοσοκομείο προσπαθούμε να μην μένει χωρίς παιδίατρο. Κάνουμε συνεχώς αποσπάσεις από άλλα νοσοκομεία και από κέντρα υγείας με παιδίατρους, όπως και αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο υπάρχει παιδίατρος. Ή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει η μόνιμη παιδίατρος η οποία θα μπορεί να έχει συνέχεια της λειτουργίας της κλινικής, η οποία δεν θέλει να έρθει για τους λόγους τους δικούς της να έρθει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν οι ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι και αυτοί βάζουν πλάτη οι άνθρωποι για μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την κλινική, και νομίζω ότι αν υπήρχε αυτή η καλή συνεργασία δεν θα υπήρχε πρόβλημα με την παιδιατρική κλινική. Γι' αυτό το λόγο έχω μιλήσει και έχω πει ότι είναι ένα οργανωμένο πολιτικό σχέδιο αυτό το οποίο γίνεται. Και θα συνεχίσω να το λέω. Ναι. Γιατί όταν βγαίνει ο πρόεδρος των γιατρών της Ζακύνθου και δεν λέει τίποτα για αυτές τις συμπεριφορές, που γνωρίζει ακριβώς τι ακριβώς γίνεται, γνωρίζει ακριβώς όλη την πορεία των αναρωτικών αδειών, τα πάντα, και δεν μιλάει αλλά καλύπτει αυτή την ιστορία, εγώ δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου ότι εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο πολιτικό σχέδιο για να βρίσκεται το νοσοκομείο συνέχεια στο επίκεντρο. Και αυτό πρέπει να ξέρετε, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι είναι ένα πρόβλημα για τη στελέχωσή του. Όταν δυσφημίζεται ένα νοσοκομείο το οποίο διαθέτει μια πλειάδα γιατρών πραγματικά, και με δεδομένο ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην παιδιατρική, αναφέρεται ότι το νοσοκομείο έχει καταρρεύσει, τότε καταλαβαίνετε ποιος είναι ο στόχος τους. Και ρωτώ εγώ, ένα νοσοκομείο το οποίο Όταν ανέλαβα εγώ το 19, είχε 58 γιατρούς και σήμερα έχει πάνω από 70. Αυτό το νοσοκομείο είναι σε χειρότερη κατάσταση. Όταν ανέλαβα εγώ το 19, το νοσοκομείο είχε 265 άτομα προσωπικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό. Σήμερα έχει 361. Και σε λίγες ημέρες θα διορίσουμε και άλλους από το επικουρικό προσωπικό που έχει ανοίξει πλατφόρμα. Είναι καλύτερα τα πράγματα ή χειρότερα? Όταν ανέλαβα το 19 και μείναμε με μία γυναικολόγο, σήμερα έχουμε 5 γυναικολόγους. Όταν μείναμε με 2 ορθοπαιδικούς, σήμερα έχουμε 5 ορθοπαιδικούς. Όταν μείναμε με έναν καρδιολόγο, σήμερα έχουμε 4 καρδιολόγους στο νοσοκομείο. Έχουμε 4 γενικούς χειρουργούς. Έχουμε 3 εντατικολόγους. Ξέχασα άλλωστε τα εύσημα τα οποία μου έδιναν ότι άνοιξα το 20 την μονάδα εντατικής θεραπείας για να γλιτώσει κόσμος, όχι μόνο στη Ζάκυνθο αλλά και γύρω στα γύρω νησιά και στη γύρω περιοχή. Τότε ήταν όλα καλά. Σήμερα ξέχασαν γιατί το θεώρησαν δεδομένο ότι λειτουργεί η μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Και γίνονται και επιτυχημένα και δωρεές οργάνων, έτσι. Και γίνονται και δωρεές οργάνων με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και γίνονται και θρομβόληση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων μέσα σε αυτή τη μονάδα και έχουμε γλιτώσει πάρα πολλές αναπηρίες. Αλήθεια, ξέχασαν ότι έγινε η χημειοθεραπευτική μονάδα. Ξέχασαν ότι κρατήσαμε τη μονάδα τεχνητού νεφρού, φέρνοντας συνέχεια γιατρούς, γιατί έπρεπε να πάρει σύνταξη η διευθύντρια της νεφρολογικής και ότι έπρεπε να κρατηθεί, και αλλάξαμε και τα μηχανήματα με σύγχρονα μηχανήματα του τεχνητού νεφρού για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το συγκεκριμένο τμήμα. Ξεχάσανε ότι λειτουργήσαμε το τμήμα του ακτινολογικού με ψηφιοποίηση, το οποίο δεν υπήρχε πριν. Πήραμε καινούρια κολονοσκόπια, καινούρια γαστροσκόπια. Βάλαμε νευρολόγο που δεν υπήρχε στο νοσοκομείο. Έχουμε 2, λένε ότι έχουμε, λέει, έναν παθολόγο, να έχουμε 4. Και μάλιστα τους λέω και τα ονόματα, μήπως δεν τα βρίσκουν τα ονόματα. Και επίκειται μάλιστα και διευθυντής της παθολογικής, θα το ανακοινώσουμε σε λίγες ημέρες, αλλά περιμένουμε να έρθει για να γίνει και ανακοίνωση. Γιατί βρέθηκε και παθολόγος στο συγκεκριμένο τμήμα. Από εκεί και πέρα, το να θέλεις να διαλύσεις το νοσοκομείο για πολιτικούς λόγους, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Και θεωρώ ότι και ο νέος διοικητής θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση λίγο να δούμε τα πράγματα, πού ακριβώς πηγαίνουν και τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή να έχουμε, και επειδή ακριβώς λέγεται ότι έκανε και ο βουλευτής και το ένα και το άλλο. Εγώ σας ανέφερα τόσα πράγματα τα οποία γίνανε στο νοσοκομείο αυτή την 7ετία. 2 καινούργιοι περιχοτομογράφοι, αντικατάσταση στις κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας. 555.000 ευρώ είναι η ανακαίνιση του κέντρου υγείας της Καλλιθέας, το οποίο θα λειτουργήσει μέσα τώρα στον Σεπτέμβριο. Ήδη πήγε και ο ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Το κέντρο υγείας της πόλης που δεν είχε φτιαχτεί ποτέ ούτε ανακαινιστεί. 400.000 ευρώ στην προηγούμενη φοιτεία μου, την προηγούμενη τετραετία. Όλα αυτά, αλήθεια, είναι μηδενικά έργα τα οποία έχουν γίνει στο νοσοκομείο? Και ακριβώς λέω το εξής. Έχουμε το πρόβλημα με την παιδιατρική. Μα το ίδιο πρόβλημα είχαμε με την καρδιολογική και το λύσαμε. Είχαμε πρόβλημα με τη γυναικολογία, το ίδιο πρόβλημα, το λύσαμε. Ναι. Πρέπει να γίνεται, όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, πρέπει όλοι να βάζουμε πλάτη.
0: Κύριε Βουλευτά, βάλτε μια τελεία. Βάλτε μια τελεία, παρακαλώ, γιατί σας πήρα για να σας ρωτήσω για τον κύριο Λιάσκο, ο οποίος προσωρινά, από ό,τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα είναι στη θέση αυτή. Όντως θα είναι προσωρινά, ή εσείς βλέπετε ότι μπορεί να παραμείνει ο κύριος Λιάσκος? Γιατί θα πρέπει να προκηρυχθεί η θέση από το ΕΣΠΑ, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, από το ΕΣΠΑ, δεν είναι, είναι με τον ΑΣΕΠ.
0: ΑΣΕΠ και λέω ΕΣΠΑ, συγγνώμη, ναι, όχι με τον ΑΣΕΠ, συγγνώμη, ναι.
1: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε προσωρινή, πραγματικά έτσι πρέπει να είναι, γιατί θεωρούμε ότι η σωστή διαδικασία είναι μέσω ΑΣΕΠ, όπως έγινε με τον προηγούμενο διοικητή. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι αυτές οι διαδικασίες χρονοτριβούν πλέον, γιατί μιλάμε
0: και δεν θέλατε να αφήσετε
1: καινούργια διαδικασία, γιατί αυτή την ώρα
0: προφανώς το νοσοκομείο,
1: να μην υπάρχουν και διοικητές. Οπότε η λύση αυτή η συγκεκριμένη δεν μπορώ να σας πω
0: για πόσο θα είναι.
1: Μπορεί να είναι.
0: Τώρα, ο κύριος Θανόπουλος έφυγε γιατί διαβάσαμε για προσωπικούς λόγους. Εσείς ακούσαμε από εσάς και για οικογενειακούς λόγους. Τι συμβαίνει, γιατί πίσω.
1: Δεν ήρθα σε επαφή μαζί του, άλλωστε δεν ενημερώθηκα. Από εκεί και πέρα δεν ούτε έχω συζητήσει μαζί του.
0: Δεν έχει μιλήσει.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι επιλογή του καθενός και σε τελική ανάλυση οι λόγοι για τους οποίους επικαλείται είναι σεβαστοί. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι από την ώρα που δηλώνει την παραίτησή του γιατί αντιμετωπίζει οικογενειακό πρόβλημα και προσωπικά προβλήματα να γίνει αποδεκτό και να τοποθετηθεί ένας νέος διοικητής στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια από τις καλύτερες επιλογές που μπορούσε να γίνει στο πρόσωπο του κυρίου Λιάσου.
0: Ο οποίος μένει και εδώ, γνωρίζει τα προβλήματα, ναι, όντως.
1: Γνωρίζει τα προβλήματα, γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία, γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται στο νοσοκομείο.
0: Σωστά.
1: Θα ενημερωθεί και περαιτέρω για όλα τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια,
1: και
0: βέβαια.
1: Και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να έχουμε ενεργείς εφημερίες. Κύριε Αναγνωστόπουλε, και να είμαστε στο σπίτι και να βλέπουμε μέσα από Viber ακτινογραφίες. Δεν μπορεί να είμαστε ενεργή εφημερία και να βρισκόμαστε έξω και να τρώμε στα εστιατόρια. Το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
1: Δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά και όλα να πέφτουν πάνω στο βουλευτή και στην κυβέρνηση για τη μη λειτουργία.
0: Αλλά και στην παιδιατρική.
1: Η διοίκηση πρέπει να λειτουργήσει. Η διοίκηση που τοποθετείται, αυτό είναι το νόημά της. Πρέπει να ελέγξει τι ακριβώς γίνεται.
0: Άρα είχατε προβλήματα.
1: Έχουν δικαιώματα,
0: λέει, και με τους προηγούμενους. Να ρωτήσω κάτι.
1: Είναι νοσοκομιακό γιατρό, έτσι, που η επιλογή ναι, ναι. ήταν να είμαι στο νοσοκομείο.
0: Ναι, σωστά. Είπατε για την παιδιατρική, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Πολλούς ευαίσθητους στο διαδίκτυο και πολύ με μεγάλη ευαισθησία. Όμως προσπαθούν να μειώσουν τη δικιά μου την ευαισθησία που η επιλογή μου ήταν να είμαι νοσοκομιακός γιατρός. Και θέλουν να μου δείξουν αυτοί οι κύριοι ότι είναι πιο ευαίσθητοι από μένα όσον αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου.
0: Λοιπόν, είπατε για την παιδιατρική ότι θα λειτουργήσει πολύ γρήγορα. Μία παιδίατρος θα είναι εκεί. Όμως μία παιδίατρος δεν φτάνει, κύριε Βουλευτά. Γιατί θα δουλεύει 30 ημέρες το μήνα.
1: Ακούστε, κύριε Αναγνωστόπουλε, υπάρχει αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρον από παιδίατρο από τον Οκτώβριο για να έρθει. Για αυτό το δίμηνο, λοιπόν, το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με ενίσχυση με γιατρούς οι οποίοι θα έρθουν από απέναντι και ταυτόχρονα με τους ιδιώτες γιατρούς που έχουμε έρθει σε συνεννόηση και αυτοί να βοηθήσουν την κατάσταση μέχρι να στελεχωθεί σιγά-σιγά και η παιδιατρική κλινική. Ξέρετε, όλα ξεκινάνε από τη μαγιά, δηλαδή να μπορέσει να βρεθεί ακόμα μία παιδίατρος που έχει εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον. Για αυτό το λόγο και να στηθεί ξανά η κλινική από την αρχή και πάνω σε αυτές, ας πούμε, τις δύο παιδιάτρους οι οποίοι θα υπάρχουν να προσθεθούν και άλλοι, γιατί όταν αυτή τη στιγμή η μόνιμη παιδίατρος δεν έρχεται στη θέση της με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν και αυτοί που έρχονται, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να κρατάει τη συνέχεια της κλινικής, από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι με την έλευση και δεύτερης παιδιάτρου το πράγμα θα προχωρήσει και νομίζω ότι θα βελτιωθεί και το ζήτημα της παιδιατρικής κλινικής. Αυτό χρειάζεται λίγο πραγματικά υπομονή, να δούμε όλοι να βάλουμε λίγο πλάτη, να μπορέσει να υπάρχει παιδίατρος στο νοσοκομείο καθημερινά, να πετύχουμε αυτό το στόχο, να έχουμε παιδίατρο για να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Το έχουμε πετύχει κατά 90% αυτή τη στιγμή. Λίγες ημέρες έχουμε μείνει χωρίς παιδίατρο, που δεν θα υπήρχε αυτό το θέμα αν είχε επιστρέψει από τις αναρωτικές η μόνιμη παιδίατρο στο νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνετε. Και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, το αμέσως επόμενο δίμηνο, να έχουμε λύσει ένα σημαντικό θέμα, ένα σημαντικό
0: πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Και αυτό αφού γκράζουμε συνέχεια και τώρα και μου στέλνουν και μηνύματα. Λοιπόν, πριν το Σάββατο που μας πέρασε, δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τη Δύναμη Ελπίδα σχετικά με τον αγωγό ίδρυυσης που ξεκινάει από την Αγία Μαρίνα, φτάνει μέχρι τον Άγιο Λέονταλ μέσω Λούχα Γύρης και βέβαια ενώνει τον κεντρικό αγωγό μαζί και φτάνει το νερό μέχρι, θα φτάνει το νερό μέχρι τις Βολήμες. Είναι 1,5 εκατομμύριο το οποίο έχει απορροφηθεί το 98,1%. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει αλλά έχει φτάσει μέχρι το 30-40%. Επίσης, κύριε Βουλευτά, έχετε φέρει λεφτά στο νησί και για τα πρανή της Μπόχαλης, όπου δεν έχει γίνει τίποτα. Μειοκτονία. Έχουν πεθάνει δύο συμπολίτες μας από την λεπτοσπήρωση. Ένας είναι στη ΜΕΘ ακόμα πολύ καιρό, πάνω από μήνα. Τα ποντίκια κάνουν πάρτι στο νησί. Πάρτι, όταν σας λέω πάρτι, πάρτι. Και εδώ δεν γίνεται τίποτα. Και λέει ο κόσμος, πού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, πού είναι ο βουλευτής. Γιατί δεν τραβάει το αυτή ο βουλευτής της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Αλήθεια, αλήθεια αυτοί που το λένε.
0: Όχι, όχι, το λένε όλοι κύριε Βουλευτά. Δεν το λένε μόνο και της Νέας Δημοκρατίας το λένε.
1: Το κατάλαβα, αλλά ακούστε τώρα. αυτοί που λένε ότι που είναι ο βουλευτής θεωρούν ότι το λένε γιατί εκτιμούν τον βουλευτή, ο οποίος θεωρούν ότι θα πάει να πιάσει το αυτί του εκάστοτε αυτοδιοικητικού.
0: Μα με τον κύριο Αρετάκη το κάνατε, κύριε βουλευτά. Κύριε βουλευτά, με τον Αρετάκη τον είχατε κρεμάσει στα μανταλάκια.
1: Κύριε Αναγκουστόπουλε, αυτά είναι αστειότητες και μόνο που τις, που τις λένε.
0: Μα συγγνώμη.
1: Η δουλειά η δικιά μου είναι να βοηθήσω τον τόπο φέρνοντας χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουν να γίνουν έργα. Όπως πολύ καλά είπατε, κατά πλανή της Μπόχαλης έχουν έρθει 500.000 ευρώ. Όμως, από ό,τι μου αναφέρει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, ότι υπάρχει πρόβλημα με το ζήτημα της γεωλογικής μελέτης.
0: Από πότε, κύριε βουλευτά, τα έχετε φέρει τα χρήματα? Συγγνώμη, από πότε έχετε φέρει τα χρήματα, κύριε βουλευτά? Είναι χρόνια. Είναι 1,5-2 χρόνια. Συγγνώμη, 2 χρόνια υπάρχει πρόβλημα.
1: Πιστεύετε ότι εγώ είμαι η δικαστική αρχή?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά επί Αρετάκη βγαίνατε κάθε λίγο και λιγάκι και λέγατε.
1: Το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι θετικό ή αρνητικό? Δηλαδή, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, όταν μου λέει κάποιος, όταν λέει εσείς τι λέτε για παράδειγμα, επειδή μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο έργο, ότι εγώ δεν ρώτησα τη Δημοτική Αρχή τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν κλείνει ή γιατί δεν πέρασα από την περιοχή. Όμως η δικιά μου η δουλειά είναι τελείως διαφορετική από αυτή που πρέπει να γίνεται στο Δήμο. Ο ελεκτικός μηχανισμός είναι άλλος. Και όπως καταλαβαίνετε, η αντιπολίτευση και του Δήμου έχει το δικό της το ρόλο, ο οποίος θα είναι συγκεκριμένος και ο οποίος θα πρέπει να ελέγχει, όπως η αντιπολίτευση ελέγχει εμάς ως κυβέρνηση, και η αντιπολίτευση στο Δήμο πρέπει να ελέγχει πραγματικά την Δημοτική Αρχή, αν γίνονται τα έργα και πώς γίνονται. Από εκεί και πέρα, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ο έλεγχος του συγκεκριμένου έργου. Είμαι εγώ ο αρμόδιος για να ελέγξω αν έχει γίνει κάτι στο συγκεκριμένο. Εδώ υπάρχουν επιτροπές παρακολούθησης του έργου, υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα, κάποιοι υπογράφουν. Αυτά όλα, εάν υπάρχει κάτι το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω, γιατί εδώ ακούω άλλος να λέει ότι έχει γίνει το 98% του έργου.
0: Άλλος όχι γίνει, τα λεφτά έχουν επαρθεί.
1: Άλλος λέει ότι έχει γίνει 80%. Και ακόμα δε και η ίδια η αντιπολίτευση του Δήμου, η οποία έβγαλε το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είπε ότι εμείς δεν είμαστε δικαστική αρχή, ζητάμε εξηγήσεις. Ωραία. Αυτό ακριβώς λέμε και όλοι μας. Να δοθούν οι απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή, τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο έργο, να γίνουμε σοφότεροι όλοι. Δεν είναι ο δικός μου ρόλος ο συγκεκριμένος, πρέπει να ξέρετε. Μην μπερδευόμαστε. Ο δικός μου ρόλος είναι να βοηθήσω την κάθε Δημοτική Αρχή, όποια και αν είναι αυτή, να έρθουν χρηματοδοτήσεις στο νησί. Όπως αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα χρήματα για το κλειστό γυμναστήριο στα ταμεία του Δήμου, 4.250, έχουν έρθει από εκεί και πέρα. Πρέπει να προχωρήσουμε στις δημοπρατήσεις τα υπόλοιπα. Αλήθεια, ο ρόλος ο δικός μου, πέρα από το να πιέζω και να λέω, σημαίνει ότι μπορώ να παρακολουθώ καθημερινά τι ακριβώς έγινε σήμερα, ποια είναι τα βήματα ή οτιδήποτε άλλο, είναι ο ρόλος ο δικός μου, ο δεσμικός αυτός?
0: Κύριε βουλευτά, μην αλλάζουμε θέμα. Μην αλλάζουμε θέμα, κύριε βουλευτά. Εδώ έχουν επαρθεί 1,5 εκατομμύριο. Δεν ξέρουμε πού έχει πάει το 1,5 εκατομμύριο. Δεν έχουν γίνει τα έργα και μπορείτε να πάτε κι εσείς, κύριε βουλευτά. Ακούστε με, ακούστε με. Μπορείτε να πάτε κι εσείς ο ίδιος όταν έρθετε το Σαββατοκύριακο στη Ζάκυνθο να κάνετε μια αυτοψία επάνω στα ορεινά λούχα γύρι, να δείτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα έχουν ξεκινήσει εργασίες από το Σάββατο. Όχι, επειδή είπατε ότι σας λένε ότι έχουν κάνει το 80%.
1: Μην τρελαθούμε. Ακούστε. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι δουλειά.
0: Α, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο που, έχει πάει, που δεν ξέρουμε που έχει πάει δεν σας ενδιαφέρει.
1: Ελεκτικοί μηχανισμοί γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, το τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Για τα ποντίκια, κύριε βουλευτά.
1: Πρέπει να γίνει έλεγχος. Ακούστε, μην βιάζεστε. Έλα λεπτά, κύριε Αναγνωστόπουλε, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ υπάρχει η διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, η οποία θα έρθει να κάνει τον έλεγχο και θα ελέγξει όλα αυτά τα χαρτιά. Δεν γίνεται σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, δεν ελέγχει ο βουλευτής ή εμείς ή οποιοδήποτε άλλο. Θα έρθει η διαχειριστική αρχή, η οποία έχει, από ό,τι γνωρίζω, ζητήσει να κάνει τον έλεγχο για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Και πρέπει να δει αν το έργο σε τι φάση βρίσκεται, αν έχει προχωρήσει. Αυτοί ελέγχουν το έργο. Κάθε έργο το οποίο γίνεται, ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία και από τα αρμόδια διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε, ότι θα πάει ο βουλευτής να ελέγξει και να δω εγώ τους αναθεωρητικούς ή το ένα ή το άλλο. Δεν είναι η δουλειά μου εμένα αυτή.
0: Ωραία.
1: Μην μπερδευόμαστε.
0: Ωραία, επειδή δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν ότι ο βουλευτής πρέπει να μπει στο κερασάκι στην τούρτα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Κατανοητός. Κατανοητός. Κατανοητός. Να πάμε λίγο στη λεπτοσπήρωση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουν πεθάνει δύο συμπολίτες μας.
1: Μήπως πρέπει εγώ τώρα να δω ποιες είναι οι διαδικασίες και γιατί πρέπει να γίνει ή πότε πρέπει να γίνει ή οτιδήποτε άλλο. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο βουλευτής βοηθήσαμε και βγήκαν 300.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η Δημοτική Αρχή, γι' αυτό έχει επιλεγεί η Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να κάνει τις διαδικασίες. Μήπως πρέπει να κάνω εγώ τις διαδικασίες.
0: Είστε ευχαριστημένος από τη Δημοτική Αρχή μέχρι τώρα 2,5 χρόνια, κύριε Βουλευτά?
1: Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος με τίποτα και με κανένα, ούτε με τον εαυτό μου δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί okay. Θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλα όσα έχω βάλει ως στόχο τα έχω πετύχει. Και ακόμα μπορεί να έχουμε προβλήματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Τι πάνε να πει αν είμαι ευχαριστημένος? Ευχαριστημένος δεν είμαι με κανέναν. Και σας λέω για να μην επανεξηγηθώ, δεν είμαι ούτε και με τον εαυτό μου. Τι πάνε να πει αυτό δηλαδή? Είμαστε τέλειοι, δηλαδή τα κάνουμε όλα τέλεια, ας πούμε όλα τα πετυχαίνουμε. Βάζουμε κάποιους στόχους, οι οποίοι πολύ απλά μπορεί και να μην μπορείς να τους πετύχεις.
0: Θέλετε να σχολιάσετε...
1: Ο αγώνας όμως πρέπει να είναι καθημερινός.
0: Θέλετε να σχολιάσετε την δήλωση του κυρίου Αβράμη προς το πρόσωπό σας ότι πού είναι ο βουλευτής?
1: Εντάξει τώρα, ακούστε τώρα. Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή στην οποία έπρεπε στο όλο θέμα να μπει και ένα κερασάκι και να είναι και ο υπεύθυνος ο βουλευτής. Τώρα το γνωρίζουμε ο κύριος Αβράμης, εντάξει. Και εγώ το απαντάω ότι και εγώ πηγαίνω προς την περιοχή του Κεριού και βλέπω έναν αγωγό που έχει κατασκευάσει επί των ημερών του και σπάει τρεις φορές το χρόνο και τα νερά τρέχουν στον δρόμο. Δηλαδή τι πρέπει εγώ να κάνω, να πάω να ελέγξω, να δω τι ακριβώς έχει γίνει και αν μπήκαν τα σωστά υλικά εκείνη την περίοδο και πώς και τι και τι ακριβώς έγινε? Είναι η δουλειά η δικιά μου εμένα αυτή. Εντάξει, καταλαβαίνω τις ανάγκες τους, το καταλαβαίνω ότι είναι προεκλογική περίοδος και πρέπει να συσχετίσουν και λίγο τον βουλευτή, αλλά καταλαβαίνετε, όσο και να προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται τίποτα έτσι, δεν γίνεται αντιπολίτευση με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Δεν γίνεται αντιπολίτευση. Και από εδώ και βλέπω μάλιστα ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που διαβάζω και εγώ από τις ανακοινώσεις, ναι, ότι έχουν υπογράψει, λέει, πολλά από αυτά τα οποία ήρθαν στο Δήμο όσον αφορά την πορεία του έργου. Αλήθεια, αυτοί δεν ελέξανε, ψηφίσανε και εγώ είμαι ο υπεύθυνος ο οποίος απλώς περνάω και βλέπω ότι το έργο πιθανόν δεν έχει την εξέλιξη την οποία έπρεπε να έχει?
0: Έχουν δώσει απάντηση γι' αυτό.
1: Δεν ρωτήσαμε ή δεν ρωτάμε κι εμείς?
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουλευτά. Θα πρέπει να κλείσουμε γιατί πάμε σε διαφημίσεις. Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δημοτική Σύμβουλη της Δύναμης Παράταξη, της Δύναμης Ελπίδα, συγγνώμη, ο κύριος Κώστας Πέτας και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης έχουν δώσει απαντήσεις για το θέμα αυτό που είπε ο κύριος βουλευτής και στα ραδιόφωνα που έχουν βγει και χθες βγήκαν στο Στίγμα, αλλά και την ώρα της συνέντευξης που μίλησε ο κύριος Πέτας, εκπροσωπώντας και τον κύριο Μουζάκη. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις των 9:30. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, ο κύριος Τσουρουνάκης, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα αυτό.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: κυρία Δέσποινα. Ο Παντελής είναι εδώ.
1: Όχι.
0: Πού είναι?
1: Δεν ξέρω και εγώ τώρα. Βρες τι, πού ήταν το δικό σου.
0: Και εγώ μου πάει στα μαγαζά να ψωνίσει.
2: Ποια μαγαζά, τα μαγαζά κλείσανε.
0: Κλείσαν μπορώ να τον έπεισε κλούβα γιατί κατέ τους μαζεύω κλούβα. Λέει τι είναι αυτός για γαμπρός, μέσα.
2: Καλά στις κουβέντες και φέρε μόνο από τη ρικρασί να πιω τώρα.
0: Τι κρασί, εμείς κλείνουμε τώρα.
2: Έως που να κλείσετε φέρε μόνο από τη ρικρασί. Άντε πέρα.
0: Σκέτο.
2: Σκέτο, θα πάω σπίτι να φάω.
0: Μπα, και δεν κάτσαν τριλικός κιόλα. Έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα βρήκα το μήνα που τρέψε 11. Τρώτη, πίνει και γράφτα.
1: Βρέξε κουμπί από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
0: Θα κάνεις εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
3: Ακόμα να σου πω.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 36 λεπτά μετά τις 9, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλό μήνα σε όλες και καλό μήνα σε όλους. Εδώ στο Prisma 92 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα Ζάκυνθος, η εκπομπή που έχετε αγαπήσει από τις 8 Γενάρη του 24. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Ο βουλευτής που τον είχαμε νωρίτερα μαζί μας, ο κύριος Ακτύπης. Τον ρώτησα και για τον κύριο Αβράμη που είπε για αυτόν ότι θα πρέπει και ο βουλευτής να πάρει θέση. Πού είναι ο βουλευτής, είπε. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο κύριος Αβράμη στη συνέντευξη τύπου το προηγούμενο Σάββατο 29 Αυγούστου.
5: Υπόθηκε πριν με την ανάλυση των στοιχείων και ότι από όσο γνωρίζουμε, γνωρίζουν όλοι οι Ζακυνθινοί. Υπήρξαν επανειλημμένα δημοσιεύματα στο τοπικό τύπο σε εφημερίδες και στον Ερμή και στην Ημέρα. Υπήρξαν αναρτήσεις συμπολιτών μας με βίντεο, διαμαρτυρίες για ανησυχία και αγωνία την πρόκληση του αρχαίου ατυχήματος. Υπήρξαν φωτογραφίες και αναρτήσεις πάρα πολλές όσον αφορά την κατάσταση του έργου. Υπήρξε δύο φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέμα από τον σοφό της Λαϊκής Εισπήρωσης. Άρα λοιπόν γνώριζε ο Περιφερειάρχης. Γνώριζε πάρα πολύ καλά ο Δήμαρχος και η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, γιατί είχε τεθεί θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο επανειλημμένα και από την παράταξη, αλλά και πιο επίμονα από τον κύριο Κλάδη, που όπως προαναφέρεται και από τους συναδέλφους, είχε χαρακτηριστεί και ως γραφικός του, επειδή επανέφερε συνέχεια το θέμα. Άρα όλοι γνώριζαν ότι υπάρχει θέμα με το έργο. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε και το εξής. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε ο Δήμαρχος, δεν ήξερε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Γιατί? Διότι αρχές του 25 και αρχές του 26 ψηφίσανε και ενέκριναν την ταμιακή διαχείριση του Ταμείου του Δήμου, όπου εκεί εμφανίζεται ξεκάθαρα και προκύπτει από τα στοιχεία ότι και το 24 είχαν πληρωθεί για το έργο 350.000 περίπου ευρώ, αλλά και το 25 περίπου σε 900.000 ευρώ. Άρα γνώριζαν ότι για το συγκεκριμένο έργο γίνονταν πληρωμές. Ποιος ο προβληματισμός τους, ποια οι ενεργές τους κτλ. Αυτό οφείλουν να το πούν και να το γνωστοποιήσουν ήδη. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης από πολιτικά πρόσωπα. Δύο πολιτικά πρόσωπα, δύο δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής. Οφείλουν λοιπόν και αυτοί να βγουν και να πούν τι παρακολούθησαν, τι είδαν και αν τα στοιχεία είναι αυτά τα οποία παρουσιάζουμε και τι ενέκριναν. Και επειδή λοιπόν, όπως είπε πριν και ο κ. Σουρνάκης, ότι πολύ πιθανόν να προστρέξουν στο να διώξουν το βάρος που τους αναλογεί, θα ήταν καλό να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταθούν στο ύψος αυτή τη στιγμή των καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί και να μην προσπαθήσουν να μεταφέρουν τις ευθύνες εκεί που δεν ανήκουν. Και ταυτόχρονα, εγώ θα κάνω και την πολιτική και ζητώ συγγνώμη από όλους. Θα κάνω και την πολιτική, αν θέλετε, για την πολιτική τοποθέτηση ως Αβράμης. Υπάρχει ευθύνη και στον βουλευτή. Δεν μπορεί ο βουλευτής να μην πέρασε από το συγκεκριμένο δρόμο. Δεν μπορεί ο βουλευτής, ο οποίος παρακολουθεί συνέχεια και καθημερινά το τι γίνεται στο διαδίκτυο και απαντά και στους συμπολίτες μας για το τι κάνουν και πώς του συμπεριφέρονται και γιατί του κάνουν κριτική, να μην είδε έστω και μία φορά ότι το συγκεκριμένο έργο είναι σε αυτή την κατάσταση, να μην είδε τις διαμαρτυρίες που κατέθηκαν στο Περιφερειακό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην διάβασε τα δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων, να μην πέρασε μια φορά όπως, για να πάει σε κάποιο πανηγύρι από το συγκεκριμένο δρόμο για να δει την κατάσταση και να ζητήσει να δει τι ακριβώς έγινε. Αυτό και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους παράταξης για την

Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Αβράμη. Ζήτησε συγγνώμη από τους συναδέλφους. Ήταν μια προσωπική του πολιτική τοποθέτηση ως Αβράμης. Το είπε άλλωστε. Ο οποίος επιρρύπτει ευθύνες και στο βουλευτή. Ακούσατε όμως και την απάντηση του βουλευτή. Λίγο νωρίτερα και την οποία όσοι από εσάς δεν την άκουσαν, δεν πρόλαβαν, μπορούν να τη διαβάσουν το απόγευμα μετά σε 7 περίπου στη ραδιοεφημερίδα μας στο prisma902.gr. Πάω να καλέσω τον κύριο Τσουρουνάκη.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα αυτό. Κύριε Τσουρουνάκη, καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και σε όλους τους Αγιτινούς.
0: Υπάρχει μια εξέλιξη. Βρίσκεστε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο ή θα πάτε?
1: Όχι ακόμα.
0: Τι εννοείτε όχι ακόμα, τι συμβαίνει?
1: Θέλουμε να ενημερώσουμε, όπως ενημερώσαμε και όλες τις αρχές, και τον εισαγγελέα Τζακίθου και για κάποια άλλα θέματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα πω, θα τα πω μετά τον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι μυστικό, αλλά μια ενημέρωση, όπως ενημερώθηκαν όλοι οι υπόλοιποι και τον εισαγγελέα, και για κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και κάποια γεγονότα που είχαν συμβεί λίγο παλαιότερα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, κύριε Τσουρουνάκη, δηλαδή από πλευράς Δήμου, κάποια άλλη αντίδραση? Σας στάλει email για κάποιο έκτακτο ίσως Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Θα δούμε εμείς τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με κάποιους άλλους, με τους συνδυασμούς του Αρετάκη και τη Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Ναι, η Λαϊκή Συσπήρωση το ζήτησε ήδη, κύριε Τσουρουνάκη. Το είπε ο κύριος Κωνσταντίνου.
1: Άκουσα τις δηλώσεις. Θα το δούμε σήμερα. Αν υπογράψουν, χρειαζόμαστε 9 υπογραφές, αν δεν κάνω λάθος, να συγκαλέσουμε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι θέμα διαδικασίας που για μας έπρεπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήδη να έχει συγκαλέσει.
0: Να ενημερώσει τον κόσμο, κύριε Τσουρουνάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εσείς μπορεί να ψεύδεστε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι
0: ακριβώς. Να έχετε βάλει κάποια στοιχεία που να μην στέκουν.
1: Εμείς δεν λέμε την άποψή μας, δεν λέμε θεωρίες. Τα πάντα είναι με στοιχεία, τα πάντα είναι από τη Διάβγεια και από άλλες.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βγείτε, ας πούμε, να...
1: Δεν υπάρχει κάτι με αυτό στην όλη διαδικασία, με την έννοια ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει στην πληροφορίες, έτσι.
0: Μα δεν μπορείτε να βγείτε έτσι δημόσια και να κατηγορήσετε...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Χωρίς να το έχετε δέσει όλο αυτό. Εντάξει, πανικός, λογικό είναι.
1: Ο πανικός της Δημοτικής Αρχής φαίνεται από... αυτά που έχουν καλουστήσει μετά το Σάββατο, το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή, κάποιος εργολάβος, δεν ξέρω ποιος, και δεν μας ενδιαφέρει, όσο εισαγωγικό δεν μας ενδιαφέρει και βέβαια μας ενδιαφέρει, κουπαλούσε μηχανήματα και χθες νομίζω δούλευαν.
0: Από το Σάββατο δουλεύουν, όχι χθες. Χθες ήταν Δευτέρα, κύριε Τσουρουνάκη, από το Σάββατο μετά τη συνέντευξη ή και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έμαθα ότι υπήρχαν συνεργεία επάνω και δούλευαν, και ειδικά την Κυριακή, γιατί σας είπα ότι έχω εγώ ήδη από δύο διαφορετικούς συμπολίτες μας φωτογραφίες που περνούσαν εκείνη την ώρα από εκεί και είδαν ένα μίνι εργοτάξιο εκεί πάνω.
1: Ωραία.
0: Κυριακή, έτσι.
1: Υπάρχουν λοιπόν ερωτηματικά όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο εργολάβος, με ποιες διαδικασίες, δεν είναι έτσι απλό. Πολλοί κάτοικοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και μου λένε κουκουλώνει τις σωλήνες όπως, εγώ δεν έχω πάει και δεν έχω δει. Όλοι μου ζητάνε ενημέρωση και έλεγχο όσον αφορά το έργο να γίνει όπως πρέπει και να γίνεται σωστά. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να σταματήσουμε το έργο. Το έργο είναι έργο πνοής, όπως είπαμε, για τα ορεινά. Είναι έργο ζωής. Το έργο αυτό ξέρνεται 20 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα λύσει το πρόβλημα υδροδότησης των ορεινών.
0: Το είπε χθες και ο κύριος Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση, ότι αυτό που σας λένε και εσάς οι απλοί πολίτες που περνάνε από εκεί, ότι πάνε να κουκουλώσουν, όπως είπατε και εσείς και το είπε και ο κύριος Κλάδης, τους σωλήνες, τον αγωγό. Είπε λοιπόν ο κύριος Κλάδης ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, οι εργασίες που γίνονται εκεί, κύριε Τσουρουνάκη, να ολοκληρώσω, με τι χρήματα γίνονται, αφού τα χρήματα έχουν πάρθει κατά 98,1%. Με τι χρήματα
1: αυτό,
0: λοιπόν, γίνεται, συνεχίζεται
1: αυτό
0: το έργο?
1: Μας προβληματίζει το έργο για να ολοκληρωθεί έτσι.
0: Αφού έχουν κοπεί τιμολόγια.
1: Χρειάζονται 900.000 ευρώ.
0: Ναι.

0: μπαμ, να κουκουλώσουμε, να σκεπάσουμε ό,τι βλέπει πεθαρά που λέγαμε. Όμως για ένα τόσο σοβαρό έργο δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι καταστροφή για τον τόπο, είναι καταστροφή όσον αφορά το πρόγραμμα ίδρυψης. Λοιπόν, είναι από
1: κύριε Τσουρνάκη,
0: δεν προλαβαίνουμε, τρέχουμε με μέρα νύχτα στο συνδυασμό για να καλύψουμε τις ατασταλίες, τις βλακίες και τις... Τι να πω,
1: κύριε Σουρνάκη, να ρωτήσω κάτι.
0: Σε όλα τα επίπεδα, μα σε όλα τα επίπεδα η διαχείριση στο Δήμο είναι απαράδεκτη. Γίνεται μια διαχείριση, λες και διαχειριζόμαστε το μπακάλικο, το σούπερ μάρκετ του πατέρα μας.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα που φιλοξένησα τον βουλευτή της Ζακύνθου, τον κύριο Ακτύπη. Τον ρώτησα για αυτό τη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Καθώς επίσης για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που είναι η λεπτοσπύρωση. Έχουν χαθεί δύο συνάνθρωποι μας. Ένας βρίσκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από μήνα, στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Επίσης του είπα για τα πρανή της Μπόχαλης. Όπου ο ίδιος έχει πάρει 500.000 ευρώ έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο και δεν έχει προχωρήσει.
0: Έτσι, έχει κάνει τη δουλειά των βουλευτής.
1: Τον ακούσατε, τι έχετε να πείτε.
0: Δεν υπάρχει εμβολία, έχει βοηθήσει. Όμως δυστυχώς ο Δήμος καρκινοβατεί. Στην Μπόχαλη η κυρία Αυγουστίνου μας είχε διαβεβαιώσει το Φλεβάρι, το Μάρτι, τον Απρίλη ότι με το που θα πιάσει καλοκαίρι οι εργασίες θα ξεκινήσουν.
1: Nice.
0: Ήρθε Μάιος, ήρθε Ιούνιος, ξαναρωτήσαμε, ξαναπροθέσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο τι θα γίνει. Α, δεν έχουμε το χαρτί από την αρχαιολογία. Μα ένα λεπτό, δηλαδή δεν ξέρουν τι τους γίνεται, για να το πω έτσι απλά. Το Μάρτι δεν το ήξερε η κυρία Αυγουστίνου ότι χρειάζεται χαρτί από την αρχαιολογία? Και βέβαια το ήξερε. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Δεν έχουν πάρει στο Δήμο έναν άνθρωπο τεχνοκράτη, έναν σύμβουλο να τους καθοδηγεί. Έχουν πάρει συμβούλους, αυτούς που δικαιούται ο Δήμαρχος, μόνο κομματικά στελέχη, και εννοώ της παράταξης στελέχη, για το τι θα κάνουν τις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι καταστροφή για τον τόπο. Την έκτακτη ανάγκη όσον αφορά την Μπόχαλη, αυτό είναι μια ειδική έκτακτη ανάγκη, τη χρησιμοποίησανε μόνο για διορισμούς. Διορισμούς που κάθονται στα σπίτια τους. Διορισμούς που δεν πήγαινε. Υπάρχουν και εξαιρέσεις ανθρώπων που πηγαίνουν. Αλλά είναι δεκάδες οι άνθρωποι που διορίζονται κομματικά στελέχη. Του Στατσινόπουλου, φίλοι του συνδυασμού του Στατσινόπουλου, διορίζονται με την έκτακτη ανάγκη, με τον Α ή Β τρόπο. Και δυστυχώς κάθε 30 και 31 του μηνός παρουσιάζονται στο Δήμο. Και
1: έχουν
0: την ευκαιρία να πούμε καλό μήνα. Δεν ξέρω αν είπαμε.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Το είπαμε,
1: λοιπόν. Μάλιστα. Για τη λεπτοσπύρωση, για τη λεπτοσπύρωση, κύριε Τσουρουνάκη, θα ήθελα να τοποθετηθείτε.
0: Το θέμα της λεπτοσπύρωσης, εμείς εκείνο που μπορούμε να κάνουμε το έχουμε κάνει. Το έχουμε βάλει τουλάχιστον 5 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή 4 ή 6, δεν μπορώ να θυμάμαι ακριβώς πόσες φορές. Το έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές. Και μετά το θάνατο του συμπολίτη μας, το τελευταίο θάνατο, τρεις μήνες μετά η Δημοτική Αρχή ήρθε να καταθέσει αίτημα του Υπουργείου για ένα κοντήλι για να γίνει λεπτοσπύρωση. Εγκρίθηκε το κοντήλι. Πού είναι λεπτοσπύρωση?
1: 300.000. Το είπε ο κύριος βουλευτής νωρίτερα. Ναι, 300.000.
0: Το ξέρω και με τη βοήθειά του βγήκανε 300.000. Πού είναι το
1: πρόβλημα? Τα ποντίκια κάνουν πάρτι. Τα ποντίκια.
0: Θα το κάνουμε όπως και το έργο Λούχα Γύρι και τα λοιπά. Να την πω τη φράση. Πού πήγανε τα λεφτά?
1: Ναι.
0: Του έργου από το Λούχα Γύρι. Πού είναι τα λεφτά της λεπτοσπύρωσης? Μήπως ακολουθήσουν την ίδια οδό? Κάτι πασαλήματα. Δεν είναι. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Αυτό δεν είναι διοίκηση ενός Δήμου εν έτη 2026. Είναι διοίκηση ενός Δήμου το 50. Και κάποιοι Δήμοι το 50 λειτουργούσαν πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Επειδή μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση. Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Αναγνωστόπουλε, όπου ακουμπήσεις οικονομικά και διαχείριση του Δήμου, από παντού μπάζουνε. Από παντού. Και να είστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια θέματα, σοβαρότατα, ο Δήμος πάει για κατάρρευση.
1: Θα κάνετε δηλαδή αυτό που είπε χθες και ο κύριος Ανδρέας Ξένος, δηλαδή θα προχωρήσετε και σε άλλες αποκαλύψεις, γιατί κάνετε έρευνα από ό,τι είπε ο κύριος Ξένος.
0: Κύριε Άννα,

0: Κωστόπουλε, δεν θα χαριστούμε σε κανένα. Εδώ διαχειριζόμαστε τα χρήματα 40.000 ακετινών και λίγο παραπάνω ίσως. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς τέτοιες διαδικασίες δεν θα ανεχτούμε, όποιος και αν εμπλέκεται, όποιος και αν είναι αυτός, ανεξαρτήτου ιδιότητα. Όλα θα τα στείλουμε στον εισαγγελέα και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και ελεκτικούς μηχανισμούς βεβαίως, διότι το νησί θα καταρρεύσει. Βλέπετε πόσα χρήματα πληρώνουμε για την αποκομιδή, 13.500 την ημέρα, και εξακολουθεί και μαζεύει σκουπίδια ο Δήμος. Πού πάμε? Πού πάμε? Το καταλαβαίνετε τι έχει γίνει? Πληρώνουμε 13.500 την ημέρα και τα σκουπίδια τα μισά τα μαζεύει ο Δήμος. Τρεις δημοτικές ενότητες και πιθανόν μαζεύει και από σημεία τις ενότητες που έχει αναλάβει ο ιδιώτης. Nice. Δεν τα βάζουμε τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης κάνει τη δουλειά του. Με το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή τα βάζω. Και λυπάμαι, 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι που είναι μέσα στα πράγματα, δεν έχει το πολιτικό ανάστημα, και το λέω έτσι ευθαρσώς, το πολιτικό ανάστημα ένας να βγει και να μιλήσει. Mm-hmm. Πού είναι ο Νίκος ο Κλαβάς που ήταν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του Λούχα Γύρη? Πού είναι ο Γιάννης ο Κόκλας που ήταν υπεύθυνος? Έχουν πλήρη άγνοια ή δεν έχουν την πυγμή και την πολιτική οντότητα και ανάστημα να βγουν και να πούνε έγινε αυτό? Απλά όλοι τους εμπλέκουν τις υπηρεσίες. Βεβαίως έχουν ευθύνη και οι υπηρεσίες, και βεβαίως ένα πολύ μικρό ποσοστό των υπαλλήλων των Δήμων, γιατί το 99% οι άνθρωποι δουλεύουν νυχθημερών, δουλεύουν με πίεση, δουλεύουν αρκετοί, η πλειοψηφία είναι σωστοί υπάλληλοι και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους όσο το δυνατόν καλύτερα. Όμως, όπως είναι όλη η κοινωνία, υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό που δυστυχώς συνεργάζονται για κάποιες, θα έλεγα, ατασταλίες όσον αφορά τη διαχείριση του Δήμου. Λοιπόν, εμείς δεν θα καλύψουμε κανένα.
1: Λοιπόν, κλείνοντας,
0: ανεξαρτήτου ιδιότητας.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Τσουρνάκη, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι μας να μπήκανε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, να πούμε ότι πρώτον, εσείς θα επισκεφτείτε μαζί με τους συνεργάτες σας σήμερα τον εισαγγελέα για να τον ενημερώσετε για όλα αυτά που μας ενημερώσατε όλους εμάς το προηγούμενο Σάββατο στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήσατε, προσκομίζοντας το φάκελο, αλλά και δίνοντας και εξηγήσεις και πληροφορίες στον εισαγγελέα. Και το επόμενο βήμα είναι ότι αν μέσα στην εβδομάδα η Δημοτική Αρχή δεν προχωρήσει, και ειδικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Πλέσας, σε σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα αυτό, θα το κάνετε εσείς μαζί με τις άλλες δύο παρατάξεις, του κύριου Αρετάκη και του κύριου Κωνσταντίνου. Σωστά?
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσουρνάκη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Επίσης. Λοιπόν, υπάρχουν εξελίξεις. Η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας δεν αφήνει έτσι το θέμα, δηλαδή δεν πέταξε ένα πυροτέχνημα όπως λέει η Δημοτική Αρχή στο δελτίο τύπου που έβγαλε μετά από λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του Σαββάτου. Συνεχίζει λοιπόν, εκτός από εκεί που έχει στείλει αυτό το φάκελο, θα τον πάει και στον εισαγγελέα. Σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο, Δικαστικό Μέγαρο, για να προσκομίσει το φάκελο με όλα τα στοιχεία και να δώσει και εξηγήσεις βέβαια στις ερωτήσεις του εισαγγελέα. Επίσης, φίλες και φίλοι, επειδή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις όχι στις δημοτικές παρατάξεις, αλλά στο λαό, σε εμάς, στους απλούς πολίτες, οι οποίοι πληρώνουμε τους φόρους μας και απαιτούμε διαφάνεια, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή, θα έπρεπε μάλλον να το είχε κάνει ήδη, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, να συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και με στοιχεία να μας πει τι ακριβώς συνέβη με το θέμα του αγωγού ίδρευσης Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας. Και πώς γίνονται εργασίες τώρα εκεί πάνω από το Σάββατο, με τι τιμολόγια και πού προσκομίζονται αυτά τα τιμολόγια.
2: τη ζημιά στο μαγαζί, δώσα στο γέρο το μπαλί.
1: Αυτά.
2: Ένα ντορβό, σήμη και...
1: 57 λεπτά μετά τις 9.
2: Γιατί...
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.
2: Γέρο...
1: Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε έναν όμορφο μήνα. Ας ελπίσουμε να είναι καλός ο Σεπτέμβρης. Λογικά, εντάξει, έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Δεν είναι όπως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Αν και ο Αύγουστος δεν ήταν ένας καλός μήνας, τουριστικά μιλάω πάντα. Ας δούμε, ο Σεπτέμβρης, έρχονται τώρα μεγαλύτερες ηλικίες. Τα πιτσιρίκια που ήταν στο Λαγανά κυρίως τον Ιούλιο-Αύγουστο φεύγουν, έχουν φύγει. Γιατί τα σχολεία νομίζω ότι έχουν ανοίξει στην Αγγλία, αλλά και οι σχολές. Φοιτητές και μαθητές έχουν αποχωρήσει. Έρχονται μεγαλύτεροι σε ηλικία πλέον και τα πράγματα έτσι θα είναι πιο όμορφα και στο Λαγανά, αλλά και γενικότερα στο νησί μας.

Βέβαια η βρώματη δισοδεία συνεχίζει να υπάρχει. Τα ποντίκια όπως είπαμε κάνουν παρέλαση. Τα χόρτα δεν κόπηκαν ποτέ. Έφτασε 1η Σεπτεμβρίου και δεν έχουν κόψει τα χόρτα. Αν είναι δυνατόν. Πολύ μικρό ποσοστό έχει κοπεί. Το μεγαλύτερο δυστυχώς δεν κόπηκε ποτέ. Για εκείνη να τα καταφέρω. Ας πούμε στο δρόμο του αεροδρομίου, στην πύλη εισόδου και εξόδου. Τα χόρτα και η θάμνη εκεί στην μέση του, στην εισίδα, κόπηκαν μία φορά και λίγο αργά. Όλα γίνονται για μία φορά. Η αγάπη θα νικήσει. Η Δημοτική Αρχή με δελτίο τύπου μας δείχνει ότι καθαρίζει και πλένει τις πλατείες και πανηγυρίζει γι' αυτό. Πανηγυρίζει για το αυτονόητο. Για κάτι που πρέπει να γίνεται χωρίς την πανοκρουσίες. Για κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Φεγκοβολούσαν σαν διαμάντια. Οι δυο τους έχουν υποφέρει. Οι δυο τους τα έχουν κατα... Και περιμένουν από όλους εμάς να τους πούμε από κάτω στο Facebook συγχαρητήρια και μπράβο. Αλλά τα σχόλια είναι τα αντίθετα, φίλες και φίλοι. Αν καθίστε και τα διαβάστε, είναι αντίθετα, αντίθετα. Μάτια μου, μάτια. Παιδιά, προσγειωθείτε. Προσγειωθείτε στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητα. Κατεβείτε από το συννεφάκι. Τώρα που είναι ακόμα νωρίς. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά μυαλά. Σας αγαπώ. Καλό μήνα. Προσοχή στους δρόμους.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά.
1: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα.
0: Πάει
1: το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
0: παγκοσμίως.
1: Ξεπέρασε τα 2,2 δις πράξεις και συνεχίζεται στο θερινόσημα Χρήστο Βέγκο.
0: Καλημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ παύλαζακινθος.gr. Κτέλ
2: Ζακινθου. Ταξιδέψτε
0: με ασφάλεια.
2: Από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Και δύο.
4: Με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως περιστέρι στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο, Καρέα, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπελά. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σύμφωνα με την ιδιωτικοδικαστική εξέταση, το μόρο είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα προειδοποίησε η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες δροσικές επιθέσεις στο Κίεβο της Ουκρανίας και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δύο νεκροί, ανάμεσά τους η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Στίβο κατέκτησε ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά. Στο χάντμπολ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών έλαβε το αργυρό μετάλλιο μετά την ήττα της στο τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά ήθελε πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι και όλες και όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιστροφή σε όσους φίλους ακόμα δεν έχουν επιστρέψει. Αν και σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά είχε πολύ κόσμο, υπολογίζεται περί του 40.000 οι φίλοι μας οι οποίοι επιστρέφουν, επέστρεψαν σήμερα το πρωί και θα επιστρέψουν μέχρι το μεσημέρι από τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή είναι η εκτίμηση του λιμεναρχείου από τα εισιτήρια που έχουν κλείσει. Άρα δεν έχει επανέλθει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς η πρωτεύουσα, αλλά σιγά σιγά το καταλαβαίνουμε όλοι από την κίνηση που αρχίζει και αυξάνεται, επιστρέφουμε στη σκληρή και πεζή καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε τον Αύγουστο χθες. Σήμερα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, μήνας υποχρεώσεων, μήνας επιστροφής για τα παιδιά στα σχολεία. Οι φοιτητές λίγο αργότερα, αρχές Οκτωβρίου, επιστρέφουν στα εξάμηνά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τρίτη λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, εμείς είμαστε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και οι ακροατές, χιλιάδες οι ομογενείς μας που μας ακούτε φίλες και φίλοι από τον Καναδά και την Ιαπωνία μέχρι την Κίνα και την Αυστραλία. Το διαδίκτυο κάνει το θαύμα του. Και όπως καταλαβαίνετε, στέλνουμε τις ευχές, την αγάπη μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο και γενικότερα στον όμιλο του Real, της Real. Μια καλημέρα, μια ζεστή καλοκαιρινή καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Πλούσια η επικαιρότητα, μαζί με τους φίλους μας που επιστρέφουν από τις διακοπές, επιστρέφουν και τα μεγάλα θέματα της ειδησογραφίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
1: Να πεις τη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Να πεις τη χάντρα που...
0: Και όλα αυτά βεβαίως όπως κάνουμε τόσα χρόνια θα τα σχολιάσουμε μαζί με εσάς, με τα μηνύματα δηλαδή που μας στέλνετε εσείς οι ακροάτρες και οι ακροατές, μαζί με τους καλεσμένους μας, τις συνεντεύξεις δηλαδή, τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα έχουμε σήμερα. Συν τα παρασκήνια, συν η ειδησιογραφία, συν οι σχολιασμοί, συν η επικαιρότητα, όλα αυτά θα συνθέσουν το επόμενο δίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, ας το πούμε έτσι, πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM, μέχρι και την στιγμή που αναλαμβάνει από την επόμενη Δευτέρα κάθε μέρα, μέχρι από Δευτέρα ως Πέμπτη, ο Νίκος Χατζηνικολάου, 10-12 το πρωί. Φέτος τις Παρασκευές θα τον αντικαθιστώ εγώ στο πρωινό της Παρασκευής 10-12 και κανονικά τα Σαββατοκύριακα 7-10 το πρωί. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:08 πρώτα λεπτά, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετά προβλήματα, παρότι η ώρα δεν είναι ώρα αιχμής, όπως είναι για παράδειγμα 8-8.30 ώρα το πρωί. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλημέρα, συνάδελφε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Δύσκολη μέρα από πολύ νωρίς το πρωί και με ζητήματα. Είχαμε και άλλη μου κατεχάγια κινητοποιημένο. Μετά είχαμε και στην έξοδο της Αθηνών σοβαρό τροχαίο με φορτηγό και μοτοσυκλέτα. Θα αρχίσουμε όμως από τον Κηφισό. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο καθοδικό ρεύμα στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο Ρεύμα προς Πειραιά.
0: Δεν υπάρχει κανένας άδειος δρόμος δηλαδή. Τι γίνεται? Μας έχει ξαναδιάσει ένα κατεβατό με δρόμους που έχουν προβλήματα σήμερα. Μεγάλα θέματα.
2: Βόλτα σε όλες τις περιοχές, ναι. Είπαμε για Πειραιώς προς Αθήνα, σε Μοσχάτο, Ταύρο τα προβλήματα και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο, Κεφάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Πειραιά, στις Ομυρίδους, Κυλίτσι, Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και κλείνουμε με την Αττική Οδό. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, φίλες και φίλοι, πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν αρχίσουν πολλές υποχρεώσεις και χωρίς να έχουν επιστρέψει όλοι, 15 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Να σε καλά, Παναγιώτη, τι άλλο, βλέπεις τίποτα άλλο?
2: Αυτά είναι όλα. Νομίζω δεν έμεινε και τίποτα σχολιάστο. Τα περιγράψαμε με όλο το χάρτη.
0: Τα πες όλα από το πρωί, τα λες όλα. Να σε καλά, συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των ελληνικών τραγουδιών. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος, είναι στην σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα πάμε μαζί και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

φορά. Λοιπόν, αρθούμε να πούμε 2-3 πράγματα για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της χώρας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Morris, 4 συσκευές για τους τυχερούς. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στον delivery να πέφτει, νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας τώρα. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο ανεβαίνει πρώτος, σπάζοντας το πρωτόκολλο της πολιτικής παράδοσης από το 1974 και μετά, ο Αλέξης Τσίπρας. Σάββατο θα παραστεί και θα εγκαινιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Κυριακή είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και μετράνε οι δημοσκόποι. Ήδη σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει οι έρευνες κοινής νόμης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αποτελέσματα ή όχι. Είναι αρκετά νωρίς, γιατί πρέπει να επιστρέψει και ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα για να μπορέσουν τα call center να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Καλημέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγιάννη, και καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν. Τώρα, τι μετράτε με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή δεν έχει διαμορφωθεί σε τελικό επίπεδο η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον. Άρα υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο αποτελεί εκκρεμότητα και δεν μπορείτε να το μετρήσετε στην πρόθεση ψήφου παρά μόνο σε δυνητικό ερώτημα περί πρόθεσης ψήφου. Υπάρχουν και μερικές εκκρεμότητες ακόμα, δεξιότερα δηλαδή, στην άκρα δεξιά, τι θα γίνει και αν θα μπορέσει τελικά να στηρίξει, να κάνει κάποιο κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης. Όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ανασυνθέτουν το πολιτικό σκηνικό, αλλά θα ήθελα μια πρώτη γνώμη από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχετε μέχρι τώρα, για να προχωρήσω μετά στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω αν διαχρονικά οι κατά καιρούς εξαγγελίες των πρωθυπουργών στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης επηρεάζουν τελικά την κοινή γνώμη ή όχι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των νέων κομμάτων, των ενδεχόμενων νέων κομμάτων, ακολουθούμε την ίδια τακτική, τουλάχιστον εμείς στην Good Affairs, την ίδια τακτική που ακολουθούσαμε με την Μαρία Καρεστιανού και πολύ παραπάνω με τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει και μια ιστορικότητα από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά αναλύουμε όλα τα στοιχεία που έχουν τα όμορα κόμματα, τα οποία είναι κοντινά τους. Δηλαδή, τότε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για τον Αντώνη Σαμαρά, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, και αντιστοίχως για τον Ηλία Κασιδιάρη, όλη αυτή η συνέχεια του μορφώματος της Χρυσής Αυγής και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Νομίζω ότι περιμένουμε απλά την ανάδειξη των κομμάτων για να είμαστε ξεκάθαροι το τι συμβαίνει. Είναι δεδομένο πάντως ότι, επειδή αναφέραμε τον πιο δεξιό χώρο, ότι εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη άνθηση με πολύ ψηλά ποσοστά αθρηστικά, και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό και από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος ήταν πάντα ο ιστορικός αντίπαλος της θετικής παράταξης, ότι πρέπει να στρέψει τα βέλη του και εκεί.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: εδώ, να κατανοεί. Προσέξτε, αρχίζει και διαμορφώνεται σε όλη την Ευρώπη το εξής σκηνικό. Τα αντίπαλα κόμματα των κυρίαρχων κεντροδεξιών χριστιανοδημοκρατικών ή κεντροδεξιών λαϊκών κομμάτων σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Βρετανία και στην Ιταλία με τη Μελώνη, να μην έρχονται από την κέντρο-αριστερά ή την αριστερά, αλλά από την άκρα δεξιά και την εθνικιστική δεξιά. Το παρατηρούμε και με το AFD, το παρατηρούμε και με την κυρία Λεπέν, το παρατηρούμε και με τον κύριο Φάραντς, το παρατηρούμε και με ένα καινούριο κόμμα που το οποίο έχει ξεπηδήσει στην Ιταλία δεξιότερα της κυρίας Μελώνη. Το θέμα είναι αν αυτό αθρηστικά θα μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί κάποια στιγμή και στον ελληνικό πολιτικό χώρο ή όχι.
1: Χαίρομαι που ανοίγετε αυτή την κουβέντα, γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ και αρκετό καιρό, και ως εταιρεία και προσωπικά, το ξέρουμε αυτό το ζήτημα, το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Λέμε ότι και στην Ελλάδα οι δυνάμεις αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά, χτυπάνε στα ίσα τις δυνάμεις κεντροαριστεράς. Συμβαίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη, και μάλιστα, εμένα προσωπικά θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε, ακριβώς σε αυτές τις χώρες υπάρχει και ακολουθείται σε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό, να μην γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας. Δηλαδή, να μην το δούμε και σε εθνικές εκλογές αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα κόμματα να πηγαίνουν αρκετά καλύτερα από αυτά που είδαμε στις προηγούμενες βουλευτικές και ευρωεκλογές.
0: Κοιτάξτε, δεν θα μας κάνει άθροισμα,
1: καμία εντύπωση να δούμε κάποια έκπληξη, ναι, ακόμα και σε θέση.
0: Το άθροισμα των κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ναι, στις τελευταίες ευρωεκλογές, που έχουμε ένα απτό παράδειγμα κάλπης και όχι απλά μια δημοσκόπηση, πλησίασε το 20%.
1: Στις ευρωεκλογές, αν βάλουμε το όλον φάσμα του
0: δεξιού,
1: ήταν στο 22%.
0: Δηλαδή, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Νίκη, όλα αυτά τα μικρότερα ή μεγαλύτερα κόμματα ήταν στο 22%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, το ποσοστό αυτό αθρηστικά μεγαλώνει από τις μετρήσεις που κάνετε εσείς ή όχι?
1: Αν θεωρήσουμε ότι σε αυτόν τον χώρο είναι και άλλα κόμματα, δηλαδή για παράδειγμα είναι προφανώς τα κόμματα τα οποία είναι τα ενδεχόμενα τα οποία είπατε πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι τα κόμματα τα οποία είπαμε. Είναι πια όσο μικραίνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε με τελείως διαφορετικές συνθήκες, φαίνεται να πέφτει η δυναμική της πάρα πολύ, αλλά τελικά το κομμάτι το οποίο παίρνει απευθύνεται στον συντηρητικό χώρο. Άρα και αυτή πια την κατατάσσουμε σε αυτό το
0: σε
1: χώρο.
0: Αυτό το κομμάτι, ναι.
1: Ακριβώς, φαίνεται να είναι πάρα πολύ στυλά το αθλητικό αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Βέβαια, το πρόβλημα αυτού του χώρου, γιατί λέμε για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, εκεί υπάρχει απόλυτος κατακαιρματισμός. Εκεί βλέπουμε ότι είναι ο βασικός λόγος που δεν έχει αναδειχτεί πολύ παραπάνω αυτή η δυναμική αυτού του χώρου. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό είναι μια κουβέντα αρκετά σημαντική, αλλά στο μέλλον θα υπάρξει μια μορφοποίηση.
0: Τώρα, θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που προλόγησα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Στατιστικά, ιστορικά, πολιτικά, αν το αναλύσουμε, επιστημονικά πολιτικά, έχει υπάρξει μετατόπιση του εκλογικού σώματος από κάποιες εξαγγελίες που έκαναν κάποιοι, ή εκάστοτε, ας το πούμε, τα τελευταία χρόνια πρωθυπουργοί από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Δηλαδή, υπήρχε μια σημαντική μετατόπιση του εκλογικού σώματος εξαιτίας των εξαγγελιών αυτών, ή όχι? Δεν αφορούν κυρίως τους πολίτες, ή περιμένουν οι πολίτες να το δουν πρώτα στην τσέπη, στο παντελόνι, στο πορτοφόλι και μετά να αποφασίσουν εκλογικά?
1: Είναι μια αλήθεια ότι η Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Άλεξ Τσίπρα. Τότε που πραγματικά υπήρχε μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος, αλλά θα λέγαμε ότι υπήρχε ήδη τάση. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τις τάσεις και δεν θα λέγαμε ότι είναι αυτή η οποία έχει να τις καθορίσει. Εκτός αν υπάρχει μια καθοριστική παρουσία ενός επικεφαλής, ο οποίος θα έρθει να αλλάξει τελείως το ρου της ιστορίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ κατανοώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα προηγηθεί, το κάνει και πέρσι πάντως, δηλαδή και ακριβώς όμως θυμηθούμε και την περσινή χρονιά, πάλι μίλησε πριν τον Πρωθυπουργό, ήταν την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος.
0: Απλά τότε δεν είχε δημιουργήσει κόμμα ακριβώς.
1: Σωστό. Δεν είχε κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσουν να έχουν ένα δικό τους μπραντεφέρ, ο καθένας να αναδείξει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει ότι μπορεί να ξαναμιλήσει καλά με την κοινωνία, δηλαδή και τα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει πράξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θα προαναγγείλει να εξηγήσει ότι ήταν θέμα στρατηγικής και θέμα πραγματικής, θα λέγαμε διαφορετικής χρονικής ανάλυσης, τα οποία πρέπει να κάνει τώρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα να ξαναδείξει ότι είναι υποθυπουργήσιμος, να ξαναδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμα και από αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχει ένα κόμμα με την ιστορικότητα που μπορεί να έχει ως
0: ήλιο. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από την προσέγγιση και την ανάλυση σας, βλέπετε δύο πρόσωπα να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό τα επόμενα χρόνια και μάλλον σε αυτές τις εκλογές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας.
1: Τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές φαίνεται ότι μιλάμε έστω και για ένα κουτσουρεμένο μεν, αλλά για ένα πιο δίπολο. Θα δούμε τελικά, προφανώς ο καθένας μπορεί να δούμε και λάθη από αυτούς τους επικεφαλείς και να δούμε και άλλα κόμματα να φεύγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να σπάσει αυτό το δίπολο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα. Ναι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα κύριε Τράπαλη, να είστε καλά. Από τους νέους πολιτικούς επιστήμονες, στατιστικολόγους και πολιτικούς αναλυτές, σχολιαστή σε πανελλαδικές μετρήσεις, έρευνες κοινή νόμη και δημοσκοπήσεις, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τοποθετείται. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι υπάρχει μια άγρια, μα πραγματικά άγρια μετατόπιση της κοινή νόμη δεξιότερα, φίλες και φίλοι, του κανονικού θεσμικού δημοκρατικού φάσματος, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Γερμανία, όπου στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρινανία, εκλογές οποίες θα έχει το κρατήδιο σε περίπου 15 μέρες από τώρα, προηγείται το AfD με 42%. Ακολουθεί το παραδοσιακό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του Χέλμουτ Κόλ και της Άγγελα Μέρκελ, το CDU, με 21%. Οι δε σοσιαλδημοκράτες μάλλον έχουν εξαφανιστεί. Κινούνται μεταξύ 9 και 11%. Έρχονται εκλογές το 2027 στη Γαλλία. Προεδρικές, κρίσιμες εκλογές. Όπου εκεί, ξέρετε, οι προεδρικές εκλογές αναδεικνύουν τον απόλυτα συνταγματικό και θεσμικό άρχοντα της χώρας. Εκεί έχουν προεδρική δημοκρατία, προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, ο πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από το λαό και έχει όλες τις εξουσίες πάνω του. Διορίζει πρωθυπουργούς, διορίζει υπουργούς, καταργεί ή ορκίζει κυβερνήσεις. Είναι το απόλυτο αφεντικό της χώρας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Ενωμένη Ευρώπη αν κερδίσει τελικά η Λεπέν. Βέβαια, η Λεπέν έχει αλλάξει πολιτικό μοτίβο και πολιτικό αφήγημα. Πλέον λέει ναι στο ευρώ και ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος σεισμός θα γίνει στη Γερμανία. Αν ομιγέννητο, τελικά κυριαρχήσουν όχι απλά οι ακροδεξιοί. Φουλ ακροδεξιοί, δηλαδή πιο ακροδεξιοί από την ΑΕΦΔ δεν υπάρχουν. Μετά πάμε σε άλλο επίπεδο κατηγοριοποίησης. Πάμε προς τον ναζισμό. Αυτοί αν κερδίσουν τις γερμανικές εκλογές, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί στην Ευρώπη. Αυτοί λένε όχι στο ευρώ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι αν κερδίσουμε εμείς τις εκλογές και αναδειχθεί η επικεφαλής του καγκελάριος της Γερμανίας, η Γερμανία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας λέω, η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την Ευρώπη και κατά συνέπεια και για την Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικό αλλά και οικονομικό. Λοιπόν, μετά θα συνδεθούμε, θα πάρουμε τον Νίκο τον Ανούρητο, συνάδελφο δημοσιογράφο. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη μέρα για την Ρωσία και την Άγκυρα. Θα έχουμε στην Κρυμαία συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν. Είναι μια είδηση η οποία δεν έχει κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με αναλυτικό και έτσι τρόπο που θα αναδεικνύεται στα πρώτα θέματα της ημέρας. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά την παρέμβαση τη χθεσινή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεροληψία υπέρ της Τουρκίας στο Κυπριακό.
2: Real FM.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό το Βακαπώνης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα, γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και 2.
6: Για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκάρα Μαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Συγκρού Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα, βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ μετά. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όλη αυτή την εβδομάδα, 10-12 το πρωί. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία και εξαιρετικά ενδιαφέρον διπλωματικό και εξαιρετικά σοβαρό διπλωματικό ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος καλύπτει κυβέρνηση. Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, όλα τα καλά.
1: Να είμαστε καλά. Γίνεται χαμός μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και Αντώνη Σαμαρά. Βομβαρδισμός δηλώσεων από κορυφαία στελέχη όπως ο Γιώργος Λωρίδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη μεταξύ αυτών που για πρώτη φορά εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Να ρωτήσω αν είναι στοχευμένο αυτό, αν δηλαδή είναι μετά από συνεννόηση με τον Μαξίμου ή ένα εντελώς τυχαίο περιστατικό.
2: Νομίζω, Γιάννη, και αυτό θα σου δώσει απάντηση, όσο και αν ακούγεται τετριμένο, ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή για την ανοιχτή σύγκρουση του πρώην πρωθυπουργού με την Νέα Δημοκρατία, με το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούμε, ναι, ναι.
2: Είναι λοιπόν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Από εδώ και πέρα το έχουμε καταλάβει, συζητώντας με κυβερνητικά στελέχη, ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα απαντά σε όλες τις δηλώσεις, σε όλες τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, για τις οποίες όπως ενημερωνόμαστε, αυτές θα έχουν έναν άρθροντα αριθμό, θα συνεχίσουν δηλαδή να πληθαίνουν στη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά πρώτων πυλών για την ανακοίνωση, για την πυροδότηση μάλλον της ανακοίνωσης που θα φέρει στην πρώτη γραμμή το νέο πολιτικό σχηματισμό του. Είναι λοιπόν αυτά, ορίζονται από μια στρατηγική που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι και λίγες, δεν περιορίζονται πλέον οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, μόνο στα γεωπολιτικά, μόνο στον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα φάσμα, μια πεντάλια θεμάτων κοινωνικά, οικονομικά, στα οποία χτυπάει σε εισαγωγικά ο Αντώνης Σαμαρά στην κυβέρνηση και νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πληθαίνουν, ναι, όσο τίνουμε προς τον χρόνο μηδέν, που είναι η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει περισσότερο οικονομικά χαρακτηριστικά, ότι την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ θα ερωτηθεί και αρκετές φορές για το θέμα και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι εμφανής πάντως η αλλαγή στρατηγικής. Από το μην ασχολείστε μαζί του, πήρε ομαδών εναντίον του.
2: Να θυμίσουμε ότι. Όχι μόνο μην ασχολείστε μαζί του, να θυμίσουμε τις απαντήσεις που έδινε ο Παύλος Μαρινάκης στην αίθουσα της ενημέρωσης, ότι δεν σχολιάζουμε τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μεγάλη στροφή, έχουμε φτάσει στο σημείο που κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν τα πάντα και όχι μόνο κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να επισημάνουμε ότι πλέον βγαίνουν απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Αναφέρομαι για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον ακούσαμε χθες να καταφέρεται εναντίον των δηλώσεων του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην Πρωθυπουργού και φυσικά το αναφέρεις πολύ ορθά, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμένα, ότι μία από τις ερωτήσεις, αν όχι μία, μπορεί να είναι και περισσότερες, όπως είπες χαρακτηριστικά.
1: Θα αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μητσοτάκη θα είναι φυσικά για τον Αντώνη Σαμαρά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Να επισημάνουμε ότι έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι με την πάροδο των μηνών και με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά δικαιολογείται και η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι δύο από τις πιθανές εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να τις πούμε από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM. Η πρώτη έχει να κάνει με το σενάριο να ανακοινώσει η Εθνική Σύνταξη 460 ευρώ μία φορά το χρόνο, εννοείται αυτό, αντί 13ου μισθού για όλους τους συνταξιούχους, συν 460 ευρώ, και είναι πολύ πιθανό επίσης να ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 27, 960 ευρώ μεικτά. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις εσύ, υπάρχει και κάτι άλλο στο τραπέζι το οποίο ενδεχομένως να ρίξει ως έκπληξη στην ομιλία του ή όχι?
2: Τα απόλυτα με τα δύο που ανέφερε, θα έχουμε γράψει ήδη και στην εφημερίδα του Real.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Δημήτρη, να σε ακούμε καλά. Ξέρω, είναι δύσκολο τώρα το ρεπορτάζ.
2: Το επιδόματο που λαμβάνουν στην αρχή κάθε Νοέμβριο είναι τώρα στα 300 ευρώ. Κάποιοι το τοποθετούν στα 400, κάποιοι πιο αισιόδοξοι το φτάνουν στο επίπεδο που είπε, στο επίπεδο τη εθνική σύνταξη 466 ευρώ. είναι πολύ ορθό αυτό που ανέφερε όσον αφορά στο στοιχείο τη έκπληξη. Πάντα κρύβει μια έκπληξη. Μαθαίνουμε ότι ίσως αυτή τη φορά η έκπληξη θα είναι εστιασμένη προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει γέφυρες σε κοινά τα οποία συνώθησαν το 2023 σε δύο εκλογικές νίκες. Στην αυτοδυναμία του Ιουνίου του 2023, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι θα βρεθούν ανάμεσα στα κοινά, τα κεντρισμένα κοινά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, θα ανέβεις φαντάζομαι στην ΔΕΘ, έτσι δεν είναι? Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, έλα τώρα σε ακούμε.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες θα είναι ανάμεσα στα κερδισμένα κοινά της Διεθνούς Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν πρέπει να αμελούμε ότι στόχος της προεκλογικής περίοδου για την κυβερνητική παράταξη θα είναι και πάλι να ρίξει γέφυρες με τα συγκεκριμένα κοινά, κοινά που την ώθησαν στην αυτοδυναμία του 2023.
1: Να σε καλά, θα ανέβει στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, Δημήτρη, έτσι.
2: Πρώτα ο Θεός.
1: Να είμαστε καλά. Καλό μήνα με υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό μήνα.
1: Καινούρια συνεργασία για τον Όμιλο. Δυνατός ο Δημήτρης Γκάτσιος, έχει καλές πληροφορίες και φαίνεται και από από τα σχόλια που κάνει και από τα ρεπορτάζ στη Real News. Τώρα, σας έλεγα για την είδηση που δεν κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν και θα έπρεπε. Σήμερα συναντιόνται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία αστάθεια στο ευρύτερο διπλωματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά μετά από αυτά τα οποία είπε χθες, έγραψε μάλλον, δεν είπε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στάση της απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και για την ενόχληση της Άγκυρας σχετικά με τις υπογραφές που έπεσαν χθες στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, για τον αμυντικό θολό. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Καλημέρα και καλό μήνα, συνάδελφε.
3: Καλό μήνα. Καλημέρα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έντονη ενόχληση στην Τουρκία και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με υπογραφή Ισραήλ, την ασπίδα τροχιλία δηλαδή. Δηλαδή το βλέπουμε στο σύνολο σχεδόν των τουρκικών δημοσιευμάτων που μιλούν για μια σιωνιστική ασπίδα για την Ελλάδα, έτσι. Τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Τουρκία στο πρωτοσέλιδό της την ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπουμε πολύ τον τίτλο «Ο άξονας του κακού» και την βλέπουν ένα σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συμμαχία, η συγκεκριμένη συμφωνία ουσιαστικά στοχεύει τα τουρκικά drones. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και γι' αυτόν τον λόγο όλα σχεδόν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μια κίνηση εναντίον της Τουρκίας την ίδια ώρα που αυξάνεται η ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει το σύνολο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.
1: Βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία στην τουρκική διπλωματία, γιατί πλέον το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη σχέση με την Ελλάδα όχι μόνο μέσα από το πρίσμα των εξοπλιστικών συμφωνιών, αλλά ως τμήμα μιας ευρύτερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής, που από ό,τι φαίνεται, Νίκο, συμπεριλαμβάνει και τη Λευκοσία, την Κύπρο δηλαδή, και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνονται αυτό και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όχι?
3: Ακριβώς, το βλέπουν αυτό, το διαβάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι η συμμαχία της Μέκας, η οποία συνεδρίασε χθες στην Κωνσταντινούπολη, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στον άξονα Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Ναι. Επισημοποιήθηκε χθες, καταρχάς, να πούμε, η συμμαχία της Μέκας, συμμαχία άμυνας της Μέκας, θα είναι το όνομα. Είναι μια συμμαχία την οποία παρτίζουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Συναντήθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Άμυνας αυτών των χωρών. Στόχος είναι να διευρυνθεί η συγκεκριμένη συμμαχία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Χακάν Φιντάν μίλησε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ήταν έξω φρενό, θα λέγαμε χθες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για έναν εγκληματία, έναν γενοκτόνο, και δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει η γενοκτονική του ομάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, να σταματήσουν κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν από όλη τη διεθνή κοινότητα. Πάρα πολύ. Ήταν έξω φρενών, τα λέγαμε χθες. Ο Χακαφιντάν είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να μιλάει έτσι για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, εδώ στα τουρκικά μέσα σημειώνω ότι η συνεδρίαση της συμμαχίας Μέκας έγινε την ίδια ώρα που έπεφταν υπογραφές στο Τελαβίβ και την ασπίδα του Αχιλέα με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και περιμένουμε βεβαίως και τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Εξελίξεις που, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν αφορούν την Τουρκία. Δεν θα ερωτηθεί δηλαδή, ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν.
3: Ναι,
1: να μας πεις πού θα γίνει, για ποιο λόγο γίνεται και τι περιμένουμε να βγει από τη συνάντηση αυτή.
3: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωση στη συνάντηση αυτή. Όλα τα βλέμματα είναι συνάντηση στον Ταγίπ Ερντογάν και στον Βλάντιμιρ Πούτιν, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του οργανισμού της Σαγκάης. Εκεί αρκετοί κορυφαίοι ηγέτες της Ευρασίας θα συναντηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα τετ θα έχουμε τον Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Επισήμως, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο βγαίνει αυτό, το θέμα της συνάντησης θα είναι η Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αν επισήμως όμως και όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι η S-400, η Άγκυρα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι να βρει μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να αποσυρθούν οι S-400 από την Τουρκία, να μεταφερθούν σε μια χώρα του κόλπου. Ωστόσο φαίνεται πως η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ή τουλάχιστον ζητάει κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, οικονομικά κυρίως ανταλλάγματα ή κάποιοι λένε και στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν λοιπόν στην Τουρκία ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό ραντεβού, διότι ίσως λένε ξεκλειδώσουν την εξελίξεις και ίσως ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανάψει το πράσινο φως για τη μεταφορά των συγκεκριμένων ρωσικών συστημάτων σε μια χώρα του κόλπου. Έχει μπει και η Αίγυπτος τώρα.
1: Ναι, το θέμα καίει τον Ερντογάν, γιατί περιμένει να δει τι θα γίνει με τα F-35. Και όσο δεν απεμπλέκεται από την ιστορία των ρωσικών πυράβλων, δύσκολα τα πράγματα.
3: Και το έχουν καταλάβει στην Τουρκία και για αυτό το λόγο όλο το καλοκαίρι προσπαθούσαν και σε αυτή την κατεύθυνση να φύγουν στις 300. Δεν είναι εύκολο θέμα πάντως.
1: Δεν είναι εύκολο σήμερα... και με έγκυροι διεθνή παρατηρητές επισημαίνουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους S-400. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ πιέζει ώστε να μην παραλάβει ποτέ η Τουρκία F-35 για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν θα είναι εύκολο δηλαδή το Κογκρέσο να ξεπεράσει τις πιέσεις αυτές και να ανάψει το πράσινο φως στην Τουρκία. Μένει να το δούμε βεβαίως όλο αυτό.
3: Ακριβώς. Φέτος στην Τουρκία αυτό που θεωρούν ως πρώτο εμπόδιο του S-400, σημειώνουν βεβαίως και τον παράγοντα Ισραήλ, δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο, λένε εδώ ότι άμα φύγουν οι S-400 είναι ένα θετικό βήμα, για κλείνουν το μάτι ουσιαστικά προς τα F-35. Είναι η ανάλυση τουλάχιστον των Τούρκων αναλυτών εδώ πέρα.
1: Με την τραγωδία στην Κερίνια, στα κατεχόμενα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Νομίζω ότι συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι, αν ήταν καλά.
3: 8 συλλήψεις είχαμε, 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έδωσε μια άλλη, έδωσε την εκδοχή ότι έσπασε πλώρη από τα δυνατά κύματα και γι' αυτό το λόγο είχαμε αναποδογύρισε το συγκεκριμένο τακυπλό σκάφος και είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν έχουν βρεθεί πάντως οι 18 αγνοούμενοι. Έχουμε 8 νεκρούς, να πούμε, από αυτή την τραγωδία. Πάρα πολλά ερωτήματα για το υλικό κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφου και για το αν έπρεπε να ξεκινήσει το σκάφος λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι πάντως μια τραγωδία και ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν 267 άτομα.
1: Είχαμε τον... Την καλημέρα μας, καλό μήνα, αγαπητές συνάδελφε.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλά, Νίκο, καλημέρα.
0: Real FM.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ερωτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας ευχές για καλό Σεπτέμβριο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Μάτια... 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας.

0: Έχει κυκλοφορήσει σχεδόν παντού ένα σοκαριστικό βίντεο, φίλες και φίλοι, από τη στιγμή του τροχαίου με τους, τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών. Τώρα, είναι προφανές ότι ένας από τους δύο αναβάτες των μηχανών, γιατί δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πρωτοφανές δυστύχημα, τρεις νεκροί σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και οι δύο αναβάτες με μηχανάκι και είχαν άλλους δύο από πίσω. Από τους τέσσερις ένας γλίτωσε δηλαδή. Ένας από τους δύο αναβάτες παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Είναι δεδομένο αυτό. Ήτανε, το ατύχημα συνέβη, το δυστύχημα μάλλον, συνέβη στην γωνία λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων και επί της οδού Βράιλα. Ή επί της οδού Μουστοξίδη, όχι, επί της οδού Βραΐλα, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί γύρω στις 1:15 τα ξημερώματα συνέβη το δυστύχημα. Δυστυχώς τρεις άνθρωποι κατέληξαν. Δύο γυναίκες στο ένα στη μία μηχανή, δύο άνδρες στην άλλη. Τραγικός αποτολογισμός, τρεις νεκροί. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μαριτίνα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: 3 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι ετοιμάζουν στο Πασόκ αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως με επίκεντρο την Κρήτη. Θα γίνει απόβαση δηλαδή στην Κρήτη, πολιτική απόβαση.

0: από κορυφαία στελέχη και όχι μόνο του Πασόκ. Τι θέλει να δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την αναβίωση της ιστορικής πολιτικής μάχης της Κρήτης και αν υπάρχει άγχος για τις δημοσκοπίες και τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί, αλλά βλέπουμε προς το παρόν ένα ο Τσίπρας μπροστά.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πράσινη απόβαση, όπως την είπες πολύ ωραία. Σήμερα είναι ήδη, όσοι δεν είναι φτάνουν σήμερα στο νησί, όλα τα κορυφαία στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος, ο σκοπός είναι και συμβολικός, γιατί το νησί της Κρήτης είναι ακόμη πράσινο, είναι η μοναδική περιφέρεια που έχει βγάλει δύο νομούς και τα λοιπά. Πράσινους, αλλά υπήρξε πάντα ένα προπύργιο του ΠΑΣΟΚ. Οι συμβολισμοί είναι εκεί. Θα υπάρξουν και άλλου τύπου συμβολισμοί. Ήδη κυκλοφορούν στα βιντεάκια, στα social media, με αυτοκίνητα, με πράσινες σημαίες, με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, που πηγαίνουν εν είδη πομπής προς μια εκδήλωση.
0: Τέτοια θέλω. Γαλάζια και πράσινα καφενεία. Τέτοια θέλω. Δεκαετία 80.
1: Εντάξει, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το ΠΑΣΟΚ δεν κατεβαίνει στην Κρήτη μόνο μετά της νοσταλγίας. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Για αυτή την απόβαση δουλεύουν πάνω από 100 άνθρωποι για περισσότερο από ένα μήνα. Τα κλιμάκια που θα φτάσουν εκεί θα σαρώσουν, στην κυριολεξία θα σαρώσουν την Κρήτη, όλους τους νομούς, με εκδηλώσεις, με παρουσία στους χώρους δουλειάς, με τις γνωστές περατζάδες στα μαγαζιά και στην αγορά και όπου ο κόσμος πίνει τον καφέ του και χαλαρώνει, προκειμένου να πείσουν όσους δεν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είπαμε, είναι πράσινο νησί, δεν ανήκουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ, όμως πηγαίνουν και για να στείλουν πολύ σοβαρά μηνύματα. Δηλαδή, με ένα βασικό σύνθημα κατεβαίνουν, τώρα ΠΑΣΟΚ. Το τώρα ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να το εξηγήσει στην Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα εξηγήσει τους λόγους δηλαδή για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξει κανείς το ΠΑΣΟΚ, πέρα πια από την κλασική αναδρομή που υπάρχει στις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ που γίνεται κάθε χρόνο στα γενέθλιά του. Αυτό θα το ξαναζήσουμε. Θα δούμε ένα βίντεο με όλες τις ιστορικές στιγμές από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με όλες τις στιγμές σταθμούς για το ΠΑΣΟΚ και για τη χώρα, από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το πολιτικό του πρόβλημα, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για τους μη προνομιούχους του σήμερα, από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, το νέο που η χώρα πια δεν χωρά τα δικά του όνειρα και το στέλνει στο εξωτερικό, τη νέα οικογένεια που δεν μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι και να το πληρώσει γιατί τα ενίκια είναι στο Θεό. Σε αυτούς θα αποφασίσει να στραφεί, έχει αποφασίσει μάλλον να στραφεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στους αγρότες, στους νέους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς που είναι οι σημερινοί μη προνομιούχοι και σε αυτόν το θυμικό αλλά και την καρδιά θέλει να μιλήσει. Μάλιστα. Θα περιγράψει μια τυχόν τρίτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως μια τετραετία χαμένων ευκαιριών που θα είναι καθυλωτική πια για τη χώρα. Θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και το τι ακριβώς σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ πατριωτισμός, γιατί το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ιστορικά, διαχρονικά ένα πατριωτικό κόμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι για τον ίδιο πατριωτισμός είναι μια Ελλάδα που διαπρέπει, που οικοδομεί συμμαχίες στο εξωτερικό, διεκδικεί και πετυχαίνει, δεν διατηρεί ψευδεστήσεις και δεν συμβιβάζεται με τετελεσμένα. Αυτό θα δείχνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Τώρα, την οικονομική πολιτική θα την αφήσει λίγο για μια εβδομάδα μετά, όταν θα ανέβει στη ΔΕΗ.
0: Ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά, 12 και 13.
0: Εντάξει, τώρα το άγχος του ΠΑΣΟΚ είναι αν θα περάσει στη δεύτερη θέση και αν θα καβατζώσει τη θέση αυτή σε βάρος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι κάτι εύκολο να συμβεί αυτό, γιατί
1: είναι προφανές ότι αυτό
0: οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν μια αρκετά ευδιάκριτη διαφορά του δεύτερου από τον τρίτο.
1: Είναι ευδιάκριτη, αλλά αυτό τουλάχιστον που λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ευδιάκριτη στις δημοσκοπήσεις. Έπειτα θεωρούν ότι με την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε μετά τις θερινές εκλογές, όση αξιοπιστία μπορεί να έχει, γιατί όντως φαίνεται ότι έγινε πάνω στο 15 Αύγουστο. Και όχι για λόγους εταιρείας, μην παρεκκλήσω.
0: Αυτό ήταν ένα τηλεφωνικό άλλωστε δείγμα. Ήταν τηλεφωνικό το Γκάλοπ. Δεν ήταν.
1: Σωστά. Έτσι. Σωστά. Της interview. Μία όμως αρκετά αξιόπιστη εταιρεία, δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάτι άσχημο ποτέ για την interview, ούτε σε καμία περίπτωση το έχει υπενιχθεί το ΠΑΣΟΚ. Λένε λοιπόν ότι εδώ η ελληνική αριστερή παράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι από τα κόμματα που χάνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι χάνει λίγο από την έγκλη του πριν ακόμη παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα, κάτι που βεβαίως και αυτό τους έχει ενοχλήσει, θα γίνει αύριο. Θα γίνει αύριο, ανεβαίνοντας πριν και από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, τουλάχιστον το επικοινωνικό. Φαίνεται λοιπόν ότι θα διεκδικήσουν να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως ο δικός τους δεδηλωμένος στόχος είναι η πρωτιά και όχι η δεύτερη θέση, αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, προς το παρόν τουλάχιστον, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, σε επίπεδο προεκλογικό πηγαίνουν για να επαναδιεκδικήσουν το να βρεθούν στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι και τυπικά.
0: Με τις αναμονή μετεγγραφές, όπως είναι για παράδειγμα του Ναύαρχου, του Ευάγγελου Αποστολάκη, που διαβάζω ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει, ναι, γιατί από εκεί προέρχεται, στο ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και άλλων στελεχών που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται τα ονόματα, θα υπάρξει νέο ανακοίνωση, νέος κύκλος ανακοινώσεων από το ΠΑΣΟΚ ή όχι?
1: Το λες πολύ καλά, νέος κύκλος ανακοινώσεων. Τέτοιου είδους επαφές τις κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης πια. Υπάρχει μια ομάδα διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και υπάρχει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων που γεμίζουν τα κουτάκια στα εναπομείναντα ψηφοδέλτια. Όμως αυτές τις συνεννοήσεις με ήδη βουλευτές ή με προβεβλημένα στελέχη, που ο καθένας έχει και μια διαφορετική ιστορία που κουβαλάει, άλλοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι έρχονται από άλλα κόμματα, γίνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη, γι' αυτό και θα ανακοινωθούν στο χρόνο που εκείνος θα επιλέξει. Εγώ τολμώ την πρόβλεψη ότι δεν θα ανακοινωθούν καν όλοι μαζί. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές μικρές φιέστες στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί έχουμε πολλούς μήνες, αν όλα εξελιχθούν καθώς λέγονται από τον Πρωθυπουργό. Οπότε θα πρέπει να το διατηρήσουμε όπως ζωντανό το ενδιαφέρον του κόσμου.
0: Μαριτίνα Ζαφυριάδο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Μαριτίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζέ, νουπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
8: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρισο σε Γάλλιο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδελφία, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας στην Αττική αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση της οδικής συμφόρησης. Προκειμένου να είναι πιο άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στο λεκανοπέδιο, αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπελά. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλειδού. 20 μαχαιριές στην πλάτη είχε δεχθεί σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα για το οποίο αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για ανθρωποκτονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα προειδοποίησε η Τεχεράνη. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστη και ένα σοβαρά τραυματισμένο, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα στα τα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με τον Χρήστο Τζόλη στην αρχή ενδεκάδα, η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Aston Villa για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League. Στην Ισπανία, την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε η Μπαρτσελόνα που επικράτησε με 5-2 της Ράγιο Βαγιακάνο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας και καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη μάχη των ειδήσεων, των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξή τους. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, πρώην Υπουργό, βουλευτή στο Νότιο Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό συνάδελφε, καλό μήνα.
0: Να είμαστε καλά, γνωριζόμαστε
1: σε
0: χρόνια.
1: Και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ακούσετε με προσοχή τι είπε πριν από λίγο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, και δεν το αναφέρω τυχαία, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και το σχολιάζαμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον πολιτικό συντάκτη, τον Δημήτρη τον Κάτσιο. Ένα οργανωμένο σχέδιο αντεπίθεσης της Νέας Δημοκρατίας προς το πρόσωπο του κ. Σαμαρά. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία η παρέμβαση του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και αποκάλυψε μια πτυχή την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ακούστε, κυρία Βούλτεψη.
2: Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτό δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα.
3: Α, σας ήθελε.
2: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
3: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα. Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό.
2: Τίποτα άλλο, γινάτι. Γινάτι.
3: Γινάτι,
2: Εάν τώρα Δημήτρη υπήρχε μία διαθέσιμη θέση σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου. Ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
3: Θα ήθελε να πάει εκεί.
2: Θα ήθελε να πάει.
3: Αν τον είχε βάλει δηλαδή, ναι, κάπου, λέτε, ο Μητσοτάκης.
2: Κάποιος λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μια θέση, παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε το γιο του να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά...
0: Λοιπόν, αγριεύει το πράγμα όπως ακούτε, κυρία Βούλτεψη. Ναι, όχι, εδώ βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
0: Αναφέρθηκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης στον αείμνηστο επιχειρηματία εργολάβο τον μακαρίτη Γιώργο Μπόμπολα. Αναφέρθηκαν άλλα πράγματα, ότι κάποιοι θα του προτείνουν τη θέση του εκπροσώπου, του επιτρόπου. Κάτι παίζεται εκεί πέρα, μάλλον είναι σχέδιο δικό σας.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι θέμα σχεδίου. Είναι ότι όταν έχεις μία μακρά πορεία στην πολιτική, σίγουρα υπάρχουν οι γνωστές πλευρές, σίγουρα υπάρχουν και οι άγνωστες πλευρές. Ή οι πλευρές που υποτιμήθηκαν.
0: Ναι, αλλά εντελώς στοιχεία τώρα αποκαλύπτονται μετά από κάποια χρόνια.
1: Κοιτάξτε, ο κ. Σαμαράς έχει με διάφορους τρόπους ανακοινώσει, υπονοήσει ότι θα προχωρήσει σε ένα κόμμα επικαλούμενος μια σειρά ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας και κατά τη δική μου γνώμη δεν αντέχουν δεν αντέχουν ως επιχειρήματα, δηλαδή δεν πείθουν, τα εθνικά δεν πείθουν, διότι πάντοτε όλοι οι πρωθυπουργοί προσπαθούσαν έχουν ήρεμα νερά και ας τα έλεγαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ελληνοτουρκική φιλία.
0: Δηλαδή, εντελώς τυχαία όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη και ο κύριος Καρατζαφέρης που ανοίξει τη γαλάζια πολυκατοικία, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, εσείς στο Άξιον, το 24, στο κανάλι μου, αλλά και εδώ. Όλα αυτό είναι τυχαίο.
1: Όχι, τι θα πει τυχαίο. Τυχαίο είναι ότι δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα μιας ανακοίνωσης η οποία εμφανίζει διαφωνίες μη υπαρκτές. Δηλαδή ακόμη και η walk agenda δεν είναι υπαρκτή, γιατί στην τρικομματική είχαμε τη Δημάρ και τα στελέχη της Δημάρ που είχαν διοριστεί γραμματεί σε υπουργεία ήταν οι κατεξοχήν θειασότες της walk agenda. Δεν αντέχουν δηλαδή αυτά τα οποία λέει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Φίλτατος ο Αντώνης, φίλος ο Αντώνης, φιλτάτη όμως και η αλήθεια. Άρα αναγκαστικά όταν βγαίνει και σε κατηγορεί. Δεν κάνεις τούτο, δεν κάνεις τ' άλλο, έκανες το τρίτο, σου έλεγα 10 πράγματα και δεν τα έκανες, δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ. όταν είναι κάποιος πρωθυπουργός, δεν μπορεί άμα είναι άλλοι δύο-τρεις πρωθυπουργοί από κάτω να του λένε τι να κάνει. Δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθεί το σύστημα. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο γίνεται είναι απάντηση. Και κυρίως μετά την εμφάνιση του Νίκου του Τσούτσια στο Sky, mm-hmm. η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν άκρος προκλητική. Πολύ είπε, δεν είστε αυτό, δεν είστε εκείνο. Συγγνώμη που είμαστε εκεί από τη μεταπολίτευση. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω με αυτή τη στρατηγική όμως ποιους συμμάχους θα έχετε μετά τις εκλογές, γιατί ξέρετε... αν επιβεβαιωθούν όλες οι δημοσκοπήσεις, πώς δεν είναι, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τώρα, το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Όχι, μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία όπως επιβεβαιώνει οι δημοσκοπήσεις.
1: Εμείς αυτό επιδιώκουμε.
0: Ναι, το επιδιώκετε, αλλά η λογική τι λέει.
1: Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό πιστεύω ότι θα πετύχουμε.
0: Ναι, γιατί... αν δεν το πετύχετε αυτό που είναι το πιθανότερο βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων, με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα?
1: Κανείς δεν λέει ότι θα συνεργαστεί. Δεν κατάλαβα, πρέπει να βάλουμε κάποιον άλλον που αποφάσισε ξαφνικά.
0: Σοφία μου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία με αναγωγή στο 30-31%. Για να πάρεις αυτοδυναμία, θέλεις 37%. Για να πάρεις αυτοδυναμία, συγγνώμη, δεν είχα χαμηλό στο κινητό, θες 36-37%. Και αυτό υπό προϋποθέσεις.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Το ξέρεις τον εκλογικό νόμο.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Με τα σημερινά γιατί δεδομένα είναι δύσκολο. Με ποιους θα κυβερνήσεις την επόμενη μέρα, αν πλακώνεσαι με όλους?
1: Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε και άλλα κόμματα στη Βουλή, να κάνουμε και άλλη αστάθεια. Δεν μας φτάνει αστάθεια.
0: Γιατί με τα υπάρχοντα κόμματα της Βουλής συνεννοείσαι?
1: Όχι, με κανέναν δεν μπορείς να συνοηθείς. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Να απενοχοποιήσω την ψήφο. Εσύ μου λες τώρα, Γιάννη, να απενοχοποιήσω την ψήφο προς τον Σαμαρά για να τον έχω αύριο σύμμαχο.
0: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο.
1: Είναι στρατηγική,
0: ότι
1: τι να κάνω,
0: τουλάχιστον η κριτική που γίνεται να μην έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, να μην γίνονται επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο.
1: Προσωπικά χαρακτηριστικά, θα σας πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο έκανα δεν έκανα προσωπικά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, είπα ότι αυτά που έκανε ήταν σωστά. Αλλά αφού τα έκανε, αφού δηλαδή ο Νταβούταγλου είπε στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα και μετά από δύο μήνες τον είδαμε, αφού έμπαιναν οι φρεγάτες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι παραβιάσεις ήταν στο Θεό, αλλά εμείς πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, εγώ τα γεγονότα λέω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Αν κάποιος διαφωνεί, έχει δικαίωμα να διαφωνήσει. Άλλη μόνο, μεγάλη παράταξη είμαστε, μπορεί να φύγει και να πάει όπου θέλει. Αλλά δεν θα απενοχοποιήσω αυτή την ψήφο για να τον δημιουργήσω οποιονδήποτε. Ας μην το λένε Σαμαρά.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Είναι μέρος στρατηγικής όλο
1: πολιτικά,
0: αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό σου έλεγα στην αρχή.
1: Πολιτικά δεν μπορώ να απενοχοποιήσω την ψήφο και να λέω μάλιστα ευχαριστούμε πολύ πώς μας είπατε προδότες. Ευχαριστώ. Εγώ κατζέντε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε δίκιο. Πώς θα γίνει, βρε παιδιά? Δηλαδή, δεν θα μιλήσει κανείς.
0: Βλέπω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ η συζήτηση.
1: Αλλά με γεγονότα.
0: Ναι, ναι. Και βλέπω ότι οι περισσότεροι εκ των ακροατών αυτό βλέπουν και εκτιμούν και από αυτά που βλέπουν στην κοινωνία. Ότι δηλαδή με 30-31% με την αναγωγή, γιατί εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαστε μέσα στο πολιτικό ρεπορτάζ που κινείται περίπου το κάθε κόμμα ξεχωριστά, πέρα από τα κομματικά τρόλς και τους φανατισμένους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε πιο ψύχραμα. Απέχει πολύ από την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε. Το ερώτημα λοιπόν της στρατηγικής είναι το εξής. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν στην προεκλογική περίοδο δεν θα έχουν καμία σχέση με τα σημερινά διλήμματα.
0: Πάντα έτσι
1: θα είναι σκληρά
0: εκλογές.
1: Και υπαρξιακά και εθνικά. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι η Τουρκία ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει σε περιόδους αστάθειας οικονομικής ή αστάθειας πολιτικής από τον καιρό του Δηληγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε τώρα, γιατί αν θέλουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να ενημερώσω ότι οι περισσότερες παραβιάσεις και προκλήσεις γίνανε στις διπλές εκλογές του 2012. Αν το θέλουμε αυτό...
0: Βάζεις γιατί, και τέτοια διλήμματα δηλαδή.
1: Εννοείται, γιατί κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η οικονομική της κατάσταση είναι χάλια. Mm-hmm. Έχει αλλάξει 6 τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Ο πληθωρισμός είναι στο Θεό.
0: Ναι, λέτε λοιπόν ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα υπάρξει κίνδυνος για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
1: Μα συγγνώμη, τα ίμια πώς έγιναν? Πώς έγιναν τα ίμια?
0: Τα ίμια έγιναν επισημήτη, δεν έγιναν με κυβέρνηση εργασία.
1: Όχι. Ξεκίνησαν τα ίμια 25 Δεκεμβρίου του 1995, όταν ο Παπανδρέου ήταν από τον Νοέμβριο.
0: Ναι, αλλά υπήρχε σταθερότητα, Ωνάσιο. Υπήρχε αυτοδυναμία. Το Πασό κυβερνούσε με αυτοδυναμία, όχι με άλλο κόμμα.
1: Ήταν στο Ωνάσιο και παραιτήθηκε 15 Ιανουαρίου λέγοντας ότι δεν μπορεί να παραταθεί η πολιτική αστάθεια. Γιατί? Γιατί είχαν βγει δελφίνοι, ο ένας θα έβγαινε, ο άλλος θα έκανε. Mm-hmm. Υπήρχε αναταραχή. Άρα όλες οι κρίσεις μας, αμαντζέ, και μετά που πήγαμε. Πού πήγαμε? Στον Ταβός. Την πρώτη φορά στο Σισμίκ. Στο δεύτερο που πήγαμε.
0: Μα και τότε υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση το 87.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Και στη Μαδρίτη υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα θυμάμαι καλά. Κάνω, ξέρεις, 25 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Παιδί μου, το ξέρω.
0: Και όχι μόνο κάνω 20-25 χρόνια, αλλά προέρχομαι και από πολιτική οικογένεια. Τα είσαι από μέσα δηλαδή όλα αυτά.
1: Ήταν έτσι. Ο πατέρα σου, έτσι. Ο αείμνηστος. Δεν έτσι. Υπάρχει ζήτημα επ' αυτού.
0: Τώρα μιλά σε κάποιον που τα ξέρει πολύ καλά.
1: Τα είδαμε μέσα στα σπίτια μα αυτά. Θέλω να πω όμως ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι. Αυτό οφείλεται είτε στο ότι έχουμε κάνει μια λάθος κίνηση ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε όταν έχουμε αστάθεια. Εμείς αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε τα προσεχή 2 χρόνια, ξεκινώντας από φέτος μάλιστα, να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Να έχουμε φτιάξει το θόλο, να τα έχουμε κάνει όλα, να είμαστε ήσυχοι. Και μετά πάτε και να σκοτώνω. Τι να πω δηλαδή, όλοι μετά
0: πάντως βγήκε μια είδηση. Δεν ήξερα ότι στο θέμα στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία θα τεθεί και το ζήτημα των εθνικών θεμάτων. Δηλαδή, εντάξει, θα τα πούν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εννοείται.
0: Προσέξτε, ψηφίστε αυτοδυναμία για να μην μας την πέσουν οι Τούρκοι. Γιατί? Επιχείρημα είναι και αυτό.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω. Δεν το λέω σε επιχείρημα για να ψηφίσουν. Το λέω γιατί ακούω διάφορους να κάνουν τους τουρκοφάγους. Και κάνοντας τους τουρκοφάγους, πήγαμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο. Κοιτάξτε, πάμε από το Σαγκάριο στο Ίκαδε.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: έτσι, η ιστορία διδάσκει.
0: Κάτι τελευταίο. Επειδή έχεις παρακολουθήσει και εσύ τα πολιτικά γεγονότα, ειδικά τη σχέση που μπορεί να έχει, τη σχέση αλληλεπίδρασης η Ευρώπη με την Ελλάδα, σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει βίαιη μετακίνηση, μαζική και βίαιη μετακίνηση παραδοσιακών συντηρητικών ή μετριοπαθών, να τους πω διαφορετικά, ψηφοφόρων σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία προς την άκρα δεξιά? Φοβάστε δηλαδή ότι θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή το φαινόμενο αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται αυτό και μάλιστα δεν πάνε μόνο συντηρητικοί ψηφοφόροι. Πάνε
0: και αριστεροί, και αριστεροί,
1: ναι, βεβαίως. Ναι, που μπορεί να έχουν ψηφίσει εγώ στην Ισπανία Βάσκου, Καταλανούς κτλ. Και είναι και κατευθύνονται προς μια ακροδεξιά ψήφο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μελετούμε πάρα πολλά χρόνια και το μελετώ και εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί η δεξιά, πάρτε τώρα τη Γερμανία, το Μέρτς, mm-hmm. προσπάθησε αντί να απομονώσει την ακροδεξιά και τις ιδέες της, προσπάθησε να τη μιμηθεί. Όταν, λοιπόν...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, Σοφία μου, είναι και ο τρόπος που αντιμετώπισαν την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό.
1: Εντάξει.
0: Τους κοστίζει πολύ.
1: Εντάξει, εντάξει. Να πω κάτι. Η Μελώνη. Η Μελώνη, με αυτό δεν βγήκε? Ότι δεν θα περάσει κουνούπι?
0: Με αυτό βγήκε, ναι.
1: 158.000 περάσανε.
0: Ναι, γι' αυτό έχει πρόβλημα εκ δεξιών της. Είδες τι κάνει ο άλλος, ο Ιταλός, ο φασίστας.
1: Βανάτζη, ναι. Αλλά ο Βανάτζη φτιάχτηκε γιατί ο Σαλβίνη δεν μπορεί να κρατήσει το κόμμα του. Αν μπορούσε να το κρατήσει. Αποδείχθηκε λοιπόν στην πράξη ότι η ακροδεξιά, ακόμη και αν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, έπρεπε να το εφεύρει. Να σου πω, βρε Γιάννη, στην Ανατολική Γερμανία έχει μετανάστες, που τώρα είναι οι ψηφοφορίες στο Άνχαλτ και εδώ και εκεί. Δεν έχει μισό μετανάστη.
0: Έχει πολύ μεγάλη εγκληματικότητα όμως.
1: Έχουν μεταναστεύσει, ναι, γιατί δεν έκαναν σύγκληση. Δεν έκαναν ποτέ σύγκληση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής. Αυτό πληρώνουν. Κάνουν λάθος ανάγνωση των μηνυμάτων. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν μεταναστεύσει οι πρώην Ανατολικογερμανοί στην πρώην Δυτική Γερμανία και δεν υπάρχει και κανένας μετανάστης, έχουν δημιουργήσει εκεί μια μαύρη τρύπα. Γιατί, κύριε, δεν έχεις μεταφέρει εκεί κάποιες βιομηχανίες, κάποια πράγματα από την Ένωση και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται.
0: Βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που συμφωνεί μαζί σας όσον αφορά το δίλημα σε σχέση με την Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι αν συμφωνεί το μεγάλο κομμάτι των μετριοπαθών ψηφοφόρων, κυρία Βούλτεψη, μαζί σας. Και εκεί θα κρυθούν οι εκλογές, να ξέρετε, για άλλη μια φορά.
1: Οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι.
0: Δεν θα κρυθούν από τα σκληρά κομματικά ακροατήρια. Από τους μετριοπαθείς κινούμενους ψηφοφόρους του κέντρου. Εκεί θα κρυθούν και αυτές οι εκλογές.
1: Ψηφοφόροι πιστεύετε ότι θέλουν δημαγωγούς οι οποίοι θα λένε πάμε να στο σαγκάριο και μετά όταν θα έρχονται στην
0: εξουσία. Όχι, αλλά οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι ξέρετε τι θέλουν. Όχι διλήμματα, να τους δώσεις τη δυνατότητα ακόμα και στην περίπτωση συνεργασίας να τους έχεις, να τους παρουσιάσεις ένα εναλλακτικό πολιτικό πλάνο.
1: Εμείς,
0: τι θα κάνεις την επόμενη μέρα.
1: Μα τους το λέμε, εμείς είχαμε πρόβλημα. Συνεργαστήκαμε με το Πασόκ και τη Δήμα. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ στη συνεργασία. Η επιθετικότητα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Ποιος είπε ότι έχει πρόβλημα στην εργασία αν δεν λέμε ένα στον άλλο προδότη.
0: Καταλαβαίνω τη λογική της μίας κάλπης. Λογικό είναι αυτό και αυτό εξυπηρετεί και την συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας όπως εξυπηρετεί και τη συσπήρωση των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων.
1: Ξέρετε
0: και
1: κάτι.
0: Του Αλέξη Τσίπρα και του Πασό και των υπολείπων κομμάτων. Αλλά πρέπει να δείτε και την επόμενη μέρα ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν.
1: Αυτό βλέπουμε τώρα. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Έγραφα ένα κομμάτι τώρα για τις εκθέσεις της Στράτσμπουργκ.
0: Ναι.
1: Όταν κέρδισε ο Μητσοτάκης λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά το 19, έλεγε ότι οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι τόσο σοβαρές, εννοεί και τις οικονομικές και τις πολιτικές, που θα χρειαστούν γενιές για να ξεπεραστούν. Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται πια γενιές, γιατί αναφερόταν συνέχεια στο υψηλό χρέος και έλεγε μια χώρα που δεν μπορεί να εξυπηρετεί το χρέος της, δεν μπορεί να δανειστεί, δεν έρχονται επενδυτές, είναι αλυσίδα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: λοιπόν
1: λέει, θα χρειαστεί γενιές. Πόσες γενιές ακόμη θα καταδικάσουμε επειδή πρέπει να τσακωνόμαστε μαζί μας όλη μέρα.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Βούλτεψη,
1: να
0: είστε
1: καλά.
0: Καλημέρα.
4: Στη γη που μένω.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Αφρουδάκη. Ψηφοφόρος της κυρίας Βούλτεψη, αλλά θέλω και εγώ εναλλακτική λύση, μου γράφει αγαπητέ φίλε Γιάννη, και δεν σχολιάζομαι την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά του πολίτη αυτής της χώρας. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αλλά και τι θα γίνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως πολύ σωστά λες. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο. Εκτός από. Πείτε μου σε τι συνεισφέρει η κυρία Βούλτεψη. Φίλε μου, αυτό το κρίνουν οι ψηφοφόροι και μεταξύ αυτών είσαι και εσύ ψηφοφόρος. Αν δεν σου αρέσει η κυρία Βούλτεψη, μην την ψηφίζεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να την ψηφίσεις ή να την ακούσεις με το ζόρι. Δεν είναι όλα υποχρεωτικά, ξέρεις. Αν διαφωνείς με κάτι, το εκφράζεις εκεί που πρέπει να το εκφράσεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου.
4: Σαν παραμύθι.
0: Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι που αναρωτιέται. Καλημέρα Γιάννη και καλή αρχή. Δεν αποτελεί εξαγορά ψήφων το θέμα των παροχών στη ΔΕΘ. Το πολιτικό μας σύστημα είναι ανέκδοτο και παράνομο. Πάντως όπως άκουσες από τον κύριο Τράπαλη, πλέον δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι πολίτες όπως επηρεάζονταν κατά το παρελθόν από τις ΕΚΑ εξαγγελίες όλων των πρωθυπουργών στη ΔΕΘ. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Να σε καλά Παναγιώτη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Κώστα, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Τον αγαπητό κύριο Αγαπητό.
4: Δεν μπορούσες να ξεχάσεις.
0: Σωστό αυτό το οποίο λες. Επισημειώνεις μάλλον δεν λες, αγαπητή Μαρία. Καλημέρα σας και καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κριθεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τα λεγόμενα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Είναι σωστό αυτό και νομίζω καλά κάνεις και το αναδεικνύεις. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα και στο Γιώργο. Περί εκλογών Γιάννη, ο Ράιχενμπαχ που ήταν υποστηρικτής της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προβλήματα, είχε πει ότι η χώρα μας προσπάθησε να τρέξει σε ένα ράλι και αντί να ετοιμάσει το αυτοκίνητο μηχανικά για να ανταποκριθεί, την ενδιέφερε μόνο να αλλάζει εξωτερικά το χρώμα του. Δηλαδή ψηφίζουμε για να αλλάζουμε κυβερνήσεις και χρώματα και όχι για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κράτος που να λειτουργεί μόνο του στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε ανθρώπους που θα φτιάξουν κράτος και όχι μόνο μια κυβέρνηση. Πολύ ρομαντικό σε βλέπω. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά.
4: Βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες.
0: Καλημέρα στο φίλο μου, το Real Blogger. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις των πρωθυπουργικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων όλων, έχουμε συνάψει ισχυρές συμμαχίες και έχουμε προμηθευτεί σύγχρονα οπλικά συστήματα που μας καθιστούν ισχυρούς. Μήπως λοιπόν είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε επιτέλους να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, γράφει ο φίλος ο Real Blogger. Καλημέρα στο Γιάννη που κάνει ένα σχόλιο όσον αφορά το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Όσοι αγόρασαν Γιάννη κατοικία μου, γράφει ο φίλος ο συνονόματος, μέχρι 31 Δεκάτου του 25 και θέλουν να ανακαινήσουν την κατοικία τους, μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αντίθετα, όσοι προέβησαν σε αγορά από 1η-1η του 26 δεν έχουν δικαίωμα καν αίτησης χρηματοδότησης. Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί λίγο περισσότερο για τη δυνατότητα να μπουν και αυτοί που αγόρασαν την κατοικία τους το 2026. Ακούγεται πολύ λογικό αυτό το οποίο ζητάς, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παντελή. Να είσαι καλά, Παντελή. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φανατικό ακροατή του Real. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει, Γιάννη, πως 3 στους 10 δεν θέλουν να μπουν σε survival mode και άλλοι 3 ψάχνουν τρόπο να βγουν από αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι 4 πέρα από το να παραμένουν φαντάσματα του πληκτρολογίου. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλό μήνα.
5: Real FM.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο μπενζινάδικο.
12: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
11: Ο μισθός δεν φτάνει.

0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Το ξένο, το γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, Καινούργια Μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, Καινούργια Μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Prisma 92. Σε Ελλάδα και Ευρώπη, που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Καρφού της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Τρομερό τραγούδι, μέσα δεκαετίας 90. Ήταν η πρώτη απόπειρα που οι αδερφοί Κατσιμίχα, ο Πάνος και ο Χάρης Κατσιμίχας, είχαν φτιάξει ένα φοβερό μουσικό κομμάτι με παραδοσιακή πυρώτικη μουσική και ροκ. Κάποια στιγμή ακούγεται και το παραδοσιακό κλαρίνο. Θα το ακούσετε σε λίγο. Από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν βγάλει οι αδερφοί Κατσιμίχα.

Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, συνεχίζω το μήνυμα. Τελικά στην πολιτική γράφει η Κατερίνα Κάβουρα, ο καθένας διαβάζει τα μηνύματα όπως τον βολεύει και όχι όπως είναι. Η χώρα δεν χωράει άλλη κρίση, περάσαμε αρκετές. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Διονύση τον Κατιάνη. Καλημέρα, Γιάννη. Τα ναρκωτικά θα είναι ελαφρυντικό για τον απεχθή θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Μήπως κάποτε πρέπει να γίνει επιβαρυντικό. Θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη όλα αυτά. Θα μας δώσει ο ίδιος δηλαδή τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς προχωράνε τα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Τα έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο την υπογειοποίηση της παραλιακής, αλλά και γενικότερα θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα μετά που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Να κάνετε ένα ταμείο πώς πήγε η αντιπυρική περίοδος, αν και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σας ακούμε.
1: Εντάξει, όσον αφορά το έργο του Ελληνικού, προχωράει. 17 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, γίνονται τα εγκαίνια του αθλητικού πάρκου. Είναι περίπου 200 στρέμματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, μπάσκετ, ο στίβος. Όλα αυτά ανοιχτά για τον κόσμο, κυρίως της γειτονιάς. Έτσι, πρώτοι και τυχεροί σε αυτό το έργο είναι οι άνθρωποι μας που μένουν περιμετρικά του έργου αυτό, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι που θέλουν να το επισκεφτούν. Παραδίδεται τμηματικά λοιπόν το έργο.
0: Όταν λέτε τμηματικά.
1: Δηλαδή, τμηματικά είναι αυτό. Είναι το πάρκο το αθλητικό είναι το κομμάτι το πρώτο που παραδίδεται μετά το πάρκο που έχει ανοίξει το Experience Park. Ως άνθρωπα κοινόχρηστα και κοινοφέλιπα τότε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα δίχτυα μέσα συνεχίζονται οι εργασίες. Υπογειοποίηση, μου ρωτήσατε, νομίζω σχεδόν έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο, ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου.
0: Δηλαδή, παραδίδεται μετά τις γιορτές.
1: Δεν θα παραδοθεί, γιατί πρέπει να μετακινηθεί η γραμμή του τραμ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη γραμμή του. Όχι να αλλάξει η γραμμή του τραμ, απλά πρέπει να μετακινηθεί ή να γίνουν κάποιες τεχνικές αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Και μόλις ολοκληρωθούν και αυτές, τότε θα παραδοθεί και αυτή στην κυκλοφορία.
0: Ναι, θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ήδη υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και μου το στέλνουν εδώ φίλες ακροάτες ή ακροατές από την πρώτη στιγμή που σας άκουσαν. Έχει γίνει σωστή μελέτη να αντιμετωπιστούν όλα αυτά?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία σωστή μελέτη, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Μόνο ότι φωνάζουμε οι δήμαρχοι της περιοχής και είχαμε κάνει, σας θυμίζω, με τον Δήμαρχο της Ηλιούπολης και του Βύρωνα μια διαδήλωση.
0: Ναι, μια κινητοποίηση.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι το συνηθισμό ενέργεια, αλλά είχαμε κλείσει την Κατεχάκη συμβολικά. Διότι αυτή τη στιγμή και η λεωφόρος Ποσειδώνος, πολύ σωστά λένε οι ακροατές σας, και η Βολιαγμένης,
0: ναι,
1: χωρίς να έχει ανοίξει το Ελληνικό, προσέξτε, δεν επιβαρύνεται από το Ελληνικό, έτσι, γιατί το Ελληνικό είναι εργοτάξιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει μέσα κατοίκους, δεν έχει ζωή. Τώρα το πάρκο που θα ανοίξει είναι πολύ μικρή συμμετοχή για να πούμε ότι επιβαρύνει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα που μιλάμε, το κυκλοφοριακό είναι αδιανόητο πλέον. Ειδικά σε ώρες αιχμής, άμα βρέχει στην Νότια Αθήνα. Άρα δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει καμία προσέγγιση σοβαρή, δεν έχουμε πάρει καμία πληροφόρηση για το τι μελιγενέστε με το μετρό όσον αφορά την επέκτασή του προς Γλυφάδα, Βούλα.
0: Το ένα είναι το θέμα του μετρό και η επέκτασή του, πολύ σωστά το λέτε, προς Γλυφάδα, Βούλα. Το άλλο είναι η επέκταση της περιφερειακής οδού που ήταν, αν θυμάστε.
1: Η υπογειοποίηση, ναι.
0: Η υπογειοποίηση ακριβώς που θα έφτανε μέχρι την παραλιακή. Προχωράει η μελέτη
1: όχι,
0: αυτή ή όχι?
1: Δεν προχωράει. Δεν προχωράμε, κύριε Παπαγιάννη, θα περάσουν χρόνια και χρόνια για να δούμε κάτι μετρήσιμο. Δεν υπάρχει ούτε μελέτη. Αν κάνω λάθος, σας βγει κάποιος να με διαψεύσει, εγώ δεν κάνω πρόβλημα. Το να πέφτω εγώ έξω δεν λέει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο ότι όσον αφορά την χαρτογράφηση της Νότιας Αθήνας, η οποία προσέξτε, οικοδομείται από άκρη σ' άκρη. Δηλαδή η Νότια Αθήνα δεν είναι μόνο το Ελληνικό, είναι το Φάληρο, είναι η Καλλιθέα. Άμα δείτε μέχρι τη Γλυφάδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση, εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα νέους κατοίκους, που όλο αυτό αυξάνει διαρκώς. Γιατί
0: να ζητήσετε έρχονται ραντεβού και από τον Περιφερειάρχη και από τον αρμόδιο υπουργό.
1: Το επιδιώκουμε και το κάνουμε, πιστέψτε με.
0: Και μακάρι να επιληθούν τα προβλήματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, μόλις αρχίσουν οι βροχές, αταλαιπωρείται χιλιάδες κόσμος.
1: Δυστυχώς,
0: τώρα,
1: δυστυχώς.
0: Τώρα, τα πήγατε καλά. Βλέπω εδώ ότι είσαστε μέσα στους Δήμους οι οποίοι αξιολογήθηκατε σε παγκόσμιο επίπεδο και είστε μέσα στους πιο αποτελεσματικούς δήμους σε έναν μεγάλο παγκόσμιο διαγωνισμό αυτοδιοίκησης που θα γίνει στην Σεούλ όσον αφορά την πολιτική προστασία, την κοινωνική πολιτική, τα μεγάλα έργα ανάπλασης, τις παιδικές χαρές. Ποιος επέλεξε το Δήμο σας, δηλαδή πώς ήρθε ο Δήμος και συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό και αναδύθηκε μέσα στα φαβορί?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια πραγματικά θετική είδηση, γιατί ζούμε σε μια εποχή πολλών αρνητικών ειδήσεων και νομίζω και η χώρα και ο λαός μας και ο κόσμος χρειάζεται να παίρνει ανάσες και ειδικά η αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή είδηση για την ελληνική αυτοδιοίκηση.
0: Πρέπει να είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει πάρει τέτοια
1: είναι,
0: διάθεση.
1: Πράγματι, είναι ο Διεθνής Οργανισμός Παιδεύσης της Σεούλ, υπό την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και του Δήμου της Σεούλ. Mm-hmm. Κάθε χρόνο διοργανώνει για 200 περίπου πόλεις από όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο αριθμός που συμμετέχουν, όχι οι ίδιες κάθε χρόνο. Ένα φάκελο αξιολόγησης του έργου που έχουν σε κάποιους τομείς, στην πολιτική προστασία, στο κοινωνικό κράτος, σε έργα δομής, υποδομής και εννοείται βεβαίως στην επιχειρηματικότητα. Ο φάκελος ο δικός μου προτάθηκε από μια ομάδα συνεργατών μας, οι οποίοι εγώ δεν πολύ πίστευα να σου πω ότι θα φτάναμε να μην είμαστε φιναλίστοι. Έχουμε περάσει στους 4. Θα πάμε 6 Οκτωβρίου να ακούσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μαζί.
0: Με το καλό, καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Το Buenos Aires είναι και άλλοι Δήμοι, δηλαδή άλλοι 3 Δήμοι από όλο τον κόσμο. Και εκτιμήθηκε πάρα πολύ, νομίζω, κυρίως το έργο μας στην πολιτική προστασία, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη στον Ημιτό. Νομίζω όλοι γνωρίζουν και βλέπουν και στα δελτία ειδήσεων συνεχείς αναφορές από το βουνό της Αργυρούπολης. Το κοινωνικό μας, κοινωνική μας πολιτική που είναι πάρα πολύ σημαντική για εκατοντάδες ανθρώπους. Τα δωρεάν που έχουμε προφία στους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στην πολιτική προστασία. Αν μπορούσατε να κάνατε ένα πρώτο ταμείο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και πολλές φορές οι αέριδες παραμένουν ισχυροί, δηλαδή τα μελτέμια καλά κρατούν. Τι θα λέγατε σε γενικές γραμμές?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν θα είμαι ευχάριστος. Εγώ θα πω το εξής. 6 Ιουνίου κάποιοι πιτσιρικάδες πήγαν και ρίξανε 2 βεγγαλικά επίτηδες στο βουνό της Αργυρούπολης. Τους είδαν και κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους, τους κατέγραψαν και κάμερές μας. Έχουν νομίζω εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί. Ας πω τόσο, έχει γίνει ένας φάκελος από την ασφάλεια και την πυροσβεστική. Mm-hmm. Γιατί το αναφέρω όμως αυτό? Εμείς σε 3 λεπτά ήμασταν εκεί και σβήσαμε ήδη τη φωτιά. Εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, από κακό δουλειά.
0: Ναι, το θυμόμαστε, είχε αναδειχθεί και από τα ρεπορτάζ.
1: Εάν δεν αποκτήσουν όλοι οι Δήμοι της χώρας αυτό που φωνάζουμε και αυτό που διεκδικούμε ως δίκτυο ανθεκτικών πόλεων, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, που να έχουν τις κάμερες τους με τεχνητή νοημοσύνη και να παρακολουθούν 24/24 όλα τα βουνά, όλα τα δάση, από τον πυλώνα της ΔΕΗ που θα φύγει η σπίθα και θα κάψει ένα ολόκληρο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε τι υποδομές χρειάζεται για να καλύψει όλα τα βουνά και τα δάση.
1: Εμείς
0: θα
1: έχουμε καταθέσει κοστολογημένα.
0: Ο Ημιτός όμως είναι αρκετά περιορισμένο σε έκταση.
1: Όχι,
0: τώρα μπορεί να το κάνει παντού.
1: Είναι πολύ μεγάλο, έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό γύρω του και ο Ημιτός είναι ένα δείγμα. Οι κάμερες δεν καλύπτουν, δεν είναι το πρόβλημα τη κάμερα στο βουνό όγκος. Mm-hmm. Έχουν ακτίνα, έχουν πολλά χιλιόμετρα κάλυψη. Mm-hmm. Πιστέψτε με, το κόστος για κάθε Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο κατά 10 φορές σε σχέση με τις καταστροφές. Καλά, δεν συζητάω για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είναι ανεκτήμητες, αλλά οι περιουσίες, οι άνθρωποι που πλένε κάθε μέρα μπροστά στα αποκαίδια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει το κράτος, έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον προηγούμενο υπουργό. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο να κάτσει το κράτος πλέον σοβαρά να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Ό,τι άλλο συζητάμε, το Καναδέ θα πάει να σου σβήσει, να σου περιορίσει την καταστροφή.
0: Το θέμα είναι να προλάβει, αυτό ακριβώς.
1: Στο ξεκίνημα. Αυτό που κάνουμε εμείς στον Ημιτό, αυτή τη στιγμή όλοι οι Δήμοι, μέσα από τον ΣΠΑΙ, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
0: Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια σε καμία κοσαριά μέρες, ένα μήνα.
1: Καθαρίζουμε φράτια. Είμαστε.
0: Αυτό, ερώτημα.
1: Σας έχετε πιάσει. Mm-hmm. Εμείς κάθε φορά που αρχίζει Σεπτεμβρίου μπαίνουμε δυνατά, καθαρίζουμε τα φράτια. Εδώ να πούμε και κάτι στους πολίτες. Επειδή έχουμε και τον ιό του Νείλου τώρα που γίνεται και ψεκασμοί κτλ., πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι ό,τι και να κάνει ο Δήμος στο φρεάτιο, που θα ψεκάσει και θα ξαναψεκάσει όσο και να χρειαστεί, γιατί δεν το λέμε γιατί κουραζόμαστε, θέλει και ατομική ευθύνη ο καθένας. Όσοι έχουν γκαζόν, πισίνες, φίλοι που έχουν γλάστρες και τα πιατάκια τους είναι γεμάτα νερό από κάτω, τα οποία δεν τα αλλάζουν, εκεί τα κουνούπια δεν ψεκάζονται από το Δήμο. Πρέπει ο καθένας να έχει το νου του στο σπίτι του, στην πολυκατοικία του, στον κοινό του, στον χώρο του, να πράξει τα δεδομένα. Και χτες μας πετάξαν κάποιοι σκουπίδια έξω από ένα γκάδο ολόκληρο και πήγαν τα παιδιά τα δικά μας να τα μαζέψουν. Πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι αυτή την περίοδο πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.
0: Δυστυχώς δεν όλοι οι σοβαροί και υπεύθυνοι πολίτες.
1: Δεν είναι. Εγώ έχω πολλά να πω σε αυτήν την ιστορία, γιατί ο πολίτης δεν είναι πελάτης, δεν έχει πάντα δίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους Δήμους τους να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο καθαρή την περιοχή μας.
0: Την καλημέρα μας, καλό μήνα και να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν γρήγορα τα μεγάλα έργα υποδομής εκεί στην παραλία, να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και να χάνει λιγότερες ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, καλό μήνα κύριε Δήμαρχε.
1: Χάρηκα, χάρηκα, να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Διαφημίσεις και σε 2 λεπτά και πάλι μαζί, παρακαλώ. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά

0: 300 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους και σας βλέπω δυνατούς και κεφάτους. Από τα μηνύματα σας βλέπω. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα και συγγνώμη για την αναμονή.
5: Δεν πειράζει, Γιάννη. Είσαι φίλος και ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε εκτιμάω, οπότε περιμένω για
4: σένα. Να είσαι καλά, και εσύ είσαι φίλος. Χρόνια γνωριζόμαστε.
5: Για τους ακροατές.
4: Να είσαι καλά και ζητώ συγγνώμη και πάλι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί και εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να περιμένεις τόσα λεπτά. Λοιπόν, δώσε μας όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για αυτή τη φρικτή, για αυτό το φρικτό έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, από αυτά τα οποία επισημαίνει ο ιατροδικαστής. Τι τελικά συνέβη στο αγοράκι 9 μηνών?
5: Τελικά ο ιατροδικαστής είπε ότι τα χτυπήματα που είχε στην πλάτη ήταν από μαχαιριές. Κάποιος λοιπόν μαχαίρωσε το παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή λέγανε διάφορα πράγματα και τα άλλαζαν μετά. Δηλαδή αρχικά είπαν ότι η γυναίκα απέβαλε πριν 2 χρόνια και κρατούσαν το μωρό 2 χρόνια στο καταψύκτη. Μετά είπε πριν 8 μήνες. Μετά είπε ότι δεν απέβαλε αλλά γέννησε και το παιδί πέθανε. Δεν ομολόγησαν ποτέ τη δολοφονία του παιδιού και ποιος το έκανε. Γι' αυτό η αστυνομία καλείται τώρα φυσικά. Εγώ βλέπω ότι η ποινική δίωξη θα αλλάξει, αν δεν έχει αλλάξει ήδη, και θα γίνει ανθρωποκτονία από πρόθεση για κάποιους από αυτούς. Τα δύο άλλα παιδιά έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο είναι βαρύ, αυτό το νόσημα το συγκεκριμένο. Να ξέρεις, Γιάννη, ότι χτυπάει στο νευρικό σύστημα.
4: Συγγνώμη, 9 χρονών αγοράκι εντοπίστηκε τόσο, δεν είναι το παιδάκι? Με βαρύ αφροδισιακό νόσημα.
5: Και τα δύο παιδιά, 12 και 9 χρονών, βαρύ.
4: Τι έκαναν εκεί μέσα, δηλαδή πραγματικά δεν ήταν απλά ακινόβιο.
5: Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουν επίσης οι γιατροί, να δουν ότι αν αυτά τα νοσήματα είναι γιατί τα παιδιά τα εξέδιδαν, για να μιλάμε ανοιχτά,
4: ναι.
5: ή γιατί η μητέρα είχε αυτό το νόσημα και αφού τα γέννησε. Το κληρονόμησαν τα παιδιά. Αυτό θα το πούνε οι επιστήμονες, αυτοί είναι οι αρμόδιοι γι' αυτό. Πάντως,
4: εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε και η 15χρονη και μια 15χρονη να είναι έγκυος.
5: Και να δούμε και το παιδί αυτό που βρέθηκε καταψυγμένο, το μωρό που βρέθηκε καταψυγμένο.
4: Ναι.
5: Γιατί φαίνεται το μωρό, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, γεννήθηκε κανονικά και κάποιος το σκότωσε ή μετά το βάλανε σε κατάψυξη. Πότε, σε ποιον ανήκει? Αν ανήκει στη 15χρονη. Ή στην 38χρονη, τη Γερμανίδα. Όπως λέει η ίδια Γερμανίδα, γιατί χαρτιά δεν έχει. Η ίδια λέει ότι είναι Γερμανίδα και αυτός ο υπήκος, ο ημεδαπός, ο Έλληνας υπήκος, τέλος πάντων, λέει ότι την πήρε από τη Γερμανία και την είχε φέρει όταν ήταν πιτσιρίκα. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη έρευνα. Και ένα ερωτηματικό είναι πώς, ενώ είχαν επέμβει οι υπηρεσίες και τα παιδιά αυτά βρίσκονταν σε προγενέστερο χρόνο στο νοσοκομείο, πώς πήγε αυτός και τα πήρε και δεν άνοιξε μύτη.
4: Ναι.
5: Και κανείς δεν ασχολήθηκε.
4: Αυτό, σωστό. Καμία υπηρεσία. Κανένας δεν το εντόπισε αυτό.
5: Αυτό σημαίνει μια τρύπα στο σύστημα.
4: Μα και όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Αν ο ιδιοκτήτης δεν ζητούσε, δεν φώναζε, δεν καλούσε την αστυνομία για να πάρει τα ενίκια που του χρωστούσαν κάποιους μήνες αυτοί οι νικάριδες. Τι, σε Airbnb το είχε μετατρέψει σε μακροχρόνια.

0: μίσθωση. Δεν ξέρω. Ήθελε τα ενοικιά του. Και έτσι άνοιξε η αστυνομία και ανακάλυψε όλο αυτό.
1: Έτσι. Και αν η αστυνομία δεν έδινε και μεγάλη σημασία, έτσι. Γιατί μπορούσε να πάνε οι αστυνομικοί και να πούνε ότι γιατί δεν φεύγετε και αυτοί να λέγανε ότι εμείς θα φύγουμε, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ότι έχει
1: να φύγουν με τα παιδάκια.
0: Το ότι έχει γεμίσει η κοινωνία με εγκληματικά στοιχεία και ανώμαλους είναι γνωστό.
1: Υπάρχει
0: το
1: πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Πρέπει ο αρμόδιος εισαγγελέας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων ενηλίκων, των γονέων δηλαδή αυτών. Πώς να του
1: αποκαλύψουμε αυτού του ανθρώπου.
0: Αυτά τα ανθρωποειδή για να δούμε και περαιτέρω τι άλλο έχουν κάνει στη ζωή του.
1: Έτσι. Πάντως Γιάννη, αν.
0: Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνική ευαισθησία. Εδώ τους δημοσιοποιείς τα ονοματεπώνυμα και τις φωτογραφίες.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Έτσι. Συμφωνείς μαζί μου.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη. Άκουσε, Γιάννη, τώρα και ποιο είναι το άλλο ζήτημα. Αν το παιδί αυτό δεν το σκότωσαν τις τελευταίες 15 μέρες, ή του σκότωσαν το παιδί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει ο ιατροδικαστής, δεν το λέω εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, γιατί 15 μέρες είναι εκεί, στο Airbnb το συγκεκριμένο, ότι το παιδί το γυρνόφερναν. Από ψυγείο σε ψυγείο, από καταψύχτη σε καταψύχτη.
0: Το έπαιρναν μαζί του, σε κάποια βαλίτσα δηλαδή. Ωραία, φίλε.
1: Και αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα. Για ποιο λόγο κουβαλούσαν το παιδί, αφού το σκότωσαν, το κουβαλούσαν κατευσυγμένο. Δηλαδή είναι.
0: Ούτε σε έργα, δηλαδή πραγματικά. Αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι άνευ προηγουμένου, δεν υπάρχει.
1: Αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την εγκληματικότητα και με τη βία που εκφράζουν.
0: Τι θα γίνει τώρα, η εισαγγελία ανελίκων, τι απόφαση θα πάρει για τα παιδιά αυτά.
1: Αυτό είναι ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα. Να δούμε. Ελπίζω να μην τα παρκάρουν πάλι σε κάποιο νοσοκομείο και τα κρατήσουν για πάρα πολύ καιρό, για κανένα χρόνο, δύο και μετά πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα στο σπίτι τίγκα στο ναρκωτικό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι μόνο ναρκωτικά. Είχε και ναρκωτικά, είχε και σύνεργα που χρησιμοποιούνται για τη χρήση αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή, πώς το λένε. Αυτό που ζυγίζει τα ναρκωτικά τελεφώνων.
0: Ζυγαριές.
1: Ναι. Αλλά υπήρχαν και ερωτικά βοηθήματα. Δηλαδή σεξουαλικά βοηθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι από εκεί μέσα να εκδίδονταν. Να το δούμε όλο αυτό. Είναι
0: θα τα αποκαλύψει όλα τώρα.
1: Είναι για άλλη μια φοβερή, τραγική υπόθεση. Που ξέρεις, θύματα είναι, φαίνεται παιδιά και.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι τα παιδάκια αυτά δεν φταίνουν σε τίποτα. Την καλημέρα μας, καλό μήνα, Γιώργο Καλιακμάνη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε για όλα. Έβαλε τραγουδάρα για το τέλος ο Λάσκαρης Αγοραστός. Την καλημέρα μου στο και καλό μήνα στο φίλο μου το Μαργαρίτη. Γεια σου Μαργαρίτη, άρχοντα, είσαι δύναμη. Καλημέρα και στον Τόρπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνη. Και σε εσάς, κυρία Στεριοπούλου, θα διαβάσω αύριο το μήνυμά σας. Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι. Πρώτα στο Θοδωρή Αξελό για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Και ο Θοδωρής παραχωρεί τη σκυτάλη του στο επόμενο δίδυμο ενημέρωσης. Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, φίλες και φίλοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Παγαπών.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία, έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Καθυστερήσαμε λίγο, έχουμε έτσι ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα εδώ, θα το φτιάξουμε όμως. Λοιπόν, μπήκαμε στο φθινόπωρο. Μπήκαμε όμως στο φθινόπωρο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ μεγάλη υγρασία, λες και είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού. Και σήμερα ο καιρός είναι έθριος, ζεστός, με πάρα πολύ υγρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη πνέω νοτιοδυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και τις επόμενες δύο μέρες έτσι θα πάμε εδώ στο νησί και γενικά στην Ελλάδα. Από την Πέμπτη λέει και μετά θα αρχίσουν κάποιες τοπικές βροχές γύρω γύρω εδώ από το νησί μας, θα ξεκινήσουν οι βοριάδες και θα υπάρχει μια έτσι αισθητή πτώση της θερμοκρασίας για να αισθανθούμε και εμείς καλύτερα και να νομίσουμε ότι μπαίνουμε για τα καλά και στο φθινόπωρο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τα θέματά μας, να ευχαριστήσουμε και σήμερα το χορηγό μας, τα Plestas The Market, που είναι και σήμερα μαζί μας με πάρα πολλά καταστήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Από το Σάββατο μας απασχολεί, κυρίες και κύριοι, το θέμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας και οι συνεργάτες του Δημοτικού Σύμβουλου της Πλειοψηφίας, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, για το θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Λοιπόν, συνεχίζεται, υπάρχουν πληροφορίες που μάλλον έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει από την Κυριακή και γίνονται εργασίες πάνω εκεί στην περιοχή. Από την Κυριακή έχουν ξεκινήσει και γίνονται εργασίες. Τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με δικό μου ρεπορτάζ, αναμένεται να φτάσει και η διαχειριστική εδώ για να ξεκινήσει τον έλεγχο και σήμερα θα δούμε και λίγο έτσι αργότερα πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Ο κύριος Τσουρουνάκης αναμένεται να επισκεφθεί τον εισαγγελέα μαζί με τους συνεργάτες του και τον νομικό του σύμβουλο για να, για να κάνει κάποιες έτσι επισημάσεις και για να εξηγήσει και στην εισαγγελική αρχή πώς έχουν τα πράγματα. Ακόμη δεν έχουμε μία απάντηση από την δημοτική αρχή, αν και έχουμε απευθύνει την πρόσκληση εδώ στο ραδιόφωνο μας από τη συχνότητα του Prisma 90,2 και στον κύριο Δήμαρχο και στην κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, που τώρα είναι αυτή αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, και με τον κύριο Κόκορη επικοινωνήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον κύριο Γιάννη Κόκλα. Δεν θέλουν να μιλήσουν, μας έχουν πει, και με το συγγνώμη, και με το γραφείο τύπου του Δημάρχου. Από το γραφείο τύπου είχαμε την διαβεβαίωση ότι τις επόμενες ημέρες ο κύριος Δήμαρχος θα απαντήσει, προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα κάνει συνέντευξη τύπου. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, γιατί οι παρατάξεις θα καλέσουν, εάν δεν έχει απαντήσει ο Δήμαρχος μέχρι την Παρασκευή, θα καλέσουν τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνει έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα αυτό. Θα ζητήσουν από το Δήμαρχο και τις τεχνικές υπηρεσίες να τους ενημερώσει για το θέμα του αγωγού. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να καλέσουμε, που μας περιμένει, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Ανάσας για τα Ιόνια νησιά. Θα μιλήσουμε για το θέμα του αγωγού. Μείνετε μαζί μας, σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Ακούσαμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, Ντίνος Ηλιόπουλος, Τζένι Καρέζη, επίκαιρο θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, περιφερειακό σύμβουλο της, με την ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιακουμέλο.
1: Καλησπέρα, κυρία, από τα Μυθικά Σάκρα, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και εσείς, εγώ μίλησα και με τον κύριο Γαλιατσάτο. Πάρα πολλές φορές είχατε επισημάνει στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο έργο, αλλά σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κυρίου Γαλιατσάτου δεν σας έδινε κανένας έτσι της απάντηση και τη δέουσα σημασία από την Περιφέρεια.
1: Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Από την ανάλυση της θητείας μας ως παράταξη, ως αντιπολίτευση, είχαμε τη δυνατότητα, σύμφωνα και με τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, να φέρνουμε δύο επερωτήσεις σε κάθε τακτική συνεδρίαση και να θέτουμε και ως παράταξης και θέματα εκτός συνεργασίας διάταξης.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να αναδεικνύουμε πολλά θέματα σημαντικά για τη Ζάκυνθο και να αποτελούμε το έναυσμα, αν θέλετε, της κινητοποίησης και της ανάληψης των ευθυνών όπου αυτές έπρεπε να αποδοθούν, ούτως ώστε να δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις.
0: Mm-hmm.
1: Ένα από αυτό λοιπόν ήταν και το θέμα το οποίο φέραμε ως επερώτηση τον Οκτώβριο του 2024 στην 31η τακτική συνεδρία της Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία μάλιστα έγινε τότε στο νησί της Ζακύνθου, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου διατυπώσαμε, φέραμε σε ερώτηση το πρόβλημα της ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου. Μιλάμε δηλαδή για το έργο το οποίο εντάχθηκε στις 28 Τρίτου του 19 από τον Περιφερειακή Θόδωρο Γαλιατσά, την Περιφερειακή Αρχή της Ανάσας, στο ΕΣΠΑ 1420 και αφορούσε την αντικατάσταση ενός τμήματος και την επέκταση του αγωγού υδροδότησης Αγία Μαρίνα, Λούχα και Γύρι και Άγιος Λέοντας. Το λέω αυτό γιατί πλέον και με τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε επερωτήσεις στα συμβούλια.
0: Ναι.
1: Ο ρόλος μας λοιπόν είναι περισσότερο διακοσμητικός εισαγωγικά και προσπαθούμε μέσα από την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος να αναδείξουμε κάποια προβλήματα για το νησί μας. Χωρίς να μπορούμε να δώσουμε πολλές φορές και τη διάσταση την οποία τους πρέπει και τους αναλογεί. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά φρόντισε η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση, με τη σιωπηρή αποδοχή και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της ΕΝΠΕ, άρα και του Περιφερειάρχη μας προφανώς, να αλλάξει μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και η διαδικασία της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας.
0: Mm-hmm.
1: Όπου από μία λογοδοσία αναδίμηνο που είχαμε, πλέον τώρα
0: 4.
1: Πηγαίνουμε σε μία λογοδοσία ανατετράμηνο.
0: Να.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η δυναμική της αντιπολίτευσης ελαχιστοποιείται στο ελάχιστο.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα να μένουν στο σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: μάλιστα.
1: Τότε είχαμε φέρει το θέμα αυτό με πολύ οπτικό υλικό. Τη χάνει ένα κατάγομαι από το χωριό του Γυγιού. Πηγαίνω πυκνά στο χωριό αυτό. Περνάω από το δρόμο αυτό πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Στη διάρκεια του μήνα, έτσι,
0: του
1: και
0: μήνα.
1: Του χρόνου.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση αυτή υπάρχει όσοι είναι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή δεξιά-αριστερά από το δρόμο της Αγίας Μαρίνας μέχρι τη διασταύρωση Λούχα Γύρι, ανοιγμένα χαντάκια, σε μεγάλο βάθος, απροστάτευτα, χωρίς κάποια σήμανση, χωρίς κάποια προστασία. Έτσι. Περνάνε από το δρόμο αυτό χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι θαύμα που δεν έχουμε κάποιο ατύχημα μέχρι τώρα μέσα στα σκοτάδια. Με πολλούς σωλήνες ίδρευσης να βρίσκονται δεξιά και αριστερά στον δρόμο χρόνια τώρα.
0: Όταν λέτε χρόνια, από
1: χρόνια,
0: πότε?
1: Τουλάχιστον
0: δηλαδή.
1: Τουλάχιστον δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε
0: ναι.
1: Λοιπόν ότι σε αυτό το διάστημα, σας το λέω και σαν χημικός μηχανικός, η υποβάθμιση του υλικού των σωλήνων αυτών
0: ναι.
1: Λόγω της έκθεσής τους στην περιόδια ακτινοβολία όλο αυτό το διάστημα είναι πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Η μείωση της αντοχής στην πίεση εξίσου μεγάλη και πάνε τώρα να ολοκληρώσουν το έργο αυτό, αν τελικά καταφέρει να ολοκληρωθεί ποτέ, βάζοντας άρον-άρον τις σωλήνες αυτές μέσα, όπου υπό την πίεση του νερού και του δικτύου οι απώλειες θα είναι τεράστιες.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι λοιπόν να ξαναδούνε λίγο οι αρμόδιες αρχές για την ποιότητα ολοκλήρωσης του έργου αυτού και όχι μόνο να σταθούμε στο τυπικό της υπόθεσης ότι το έργο αυτό έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί ή έχει πάρει μια μικρή παράταση, οι ελεκτικές αρχές πρέπει να ολοκλήρωσουν το φάκελο και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Τώρα, η απάντηση που είχαμε πάρει τον Οκτώβριο του 24 από το δήμαρχο τότε Ζακίνη, ο οποίος ήταν παρόν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήταν ότι δεν έχετε κάποια δουλειά εσείς να φαίνετε θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα οποία αφορούν, βεβαίως, τα οποία αφορούν τη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Οι ρόλοι είναι διακριτοί μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και αν έχετε κάποιο θέμα και θέλετε να συζητήσετε κάτι, εδώ είμαστε, ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε. Βέβαια, προφανώς δεν είχε αντιληφθεί ίσως και ο ίδιος ότι βεβαίως και έχει ευθύνη η Περιφερειακή Αρχή και συγκεκριμένα ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ως προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής.
0: Ναι.
1: Κατά πόσο υλοποιείται σωστά ή όχι ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης προγραμμάτων, η Ιόνια Νησιά. Mm-hmm. Κατά πόσο αυτό υλοποιείται βάσει του τεχνικού παραρτήματος και της σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί ή όχι. Κατά πόσο ολοκληρώνεται το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου όπως πρέπει ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν, και το φέραμε το θέμα αυτό, ούτε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να δώσει κάποια σαφή απάντηση. Ανταυτού μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Καποδίστρας, ο οποίος και αυτός μετέφερε πληροφορίες και επιστολές του αρμόδιου φορέα υλοποίησης του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑΣ, όπου μεταξύ τους, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έχουν συνάψει μια προγραμματική σύμβαση, καθότι να γνωρίζει ο κόσμος που το γνωρίζει, φαντάζομαι ότι ο κύριος του έργου είναι η ΔΕΙΑΣ, αλλά ο φορέας υλοποίησης ο Δήμος Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Λόγω μη δυνατότητας ανταπόκρισης των τεχνικών υπηρεσιών της μία του ενός φορέα, υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ τους. Mm. Η περιφέρεια σαφώς δεν εμπλέκεται κάπου σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί έχει καταρτηθεί κάποια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, στην οποία επιτροπή τα μέλη τα οποία την απαρτίζουν έρχονται από το Δήμο Ζακύνθου και από τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου.
0: Ναι, αυτή η επιτροπή δεν έχει.
1: Θα μπορούσε να είναι, να υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος από τη διαχειριστική στην επιτροπή αυτή.
0: Αλλά η επιτροπή προφανώς δεν έχει συνεδριάσει ποτέ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανα εγώ.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Πιθανό να είναι έτσι όπως το λέτε. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο, ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2019. Συμβασιοποιήθηκε το 2022,
0: ναι.
1: Εντάχθηκε στη συνέχεια στο καινούριο ΕΣΠΑ στο 21-27 ως έργο γέφυρα, για να μην χαθεί. Mm-hmm. Και δεν ξέρω πραγματικά τελικά, και εδώ περιμένουμε απάντηση και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ποια είναι η τελική καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου αυτού.
0: Λένε ότι έχει λήξει.
1: Διαχειριστικής αρχής.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να το δούμε, να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι, τόσο ο Δήμος Ακίνθου όσο και η διαχειριστική.
0: Ναι.
1: Αν έχει λήξει το έργο αυτό, προφανώς θα πρέπει να έχει γίνει κάποια επιτόπου επαλήθευση, αυτοψία από την διαχειριστική αρχή. Είχα κάποιες πληροφορίες από την Δημοτική Παράταξη του κ. Τσουρνάκη, δύναμη ελπίδας, ότι αυτό έγινε το διήμερο, νομίζω, 17-19 Ιουνίου του 2026. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό ή όχι. Mm-hmm. Και αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δοθούν στο φως και η εκθέση της αυτοψίας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που θα πω σαν προσωπική εμπειρία είναι ότι δεν ξέρω καταρχήν αν έχετε επισκεφτεί την περιοχή της συγκεκριμένη καθόλου τώρα τελευταία.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Έχω περάσει πάρα πολλές φορές, γιατί και εγώ κατάγομαι από τα ορεινά.
1: Τέλεια. Mm-hmm. Είχατε δει ένα κομμάτι σωλήνα το οποίο βρίσκεται το εκτός.
0: Και το είχαμε δει και πάρα πολλές φορές σε φωτογραφίες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε πει, το έχουμε βάλει στις φωτογραφίες, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Αυτός λοιπόν ο σωλήνας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο αυτό 2 χρόνια τουλάχιστον, ξαφνικά ως διαμαγείας πακτώθηκε στο έδαφος εδώ και περίπου 1 μήνα. Έτσι όταν πήγα στο γύρι τελευταία φορά, ευνηδιάστηκα, γιατί είχα συνηθίσει και εκτιμένα να παίρνω ανοιχτά τη στροφή για να προσπαθήσω να αποφύγω. Έμενε ένα πολύ μικρό σημείο για να μπορέσεις να προχωρήσεις πρόσβαση προς το γύρι, το χωριό. Και ο σωλήνας αυτός ήταν εξαφανισμένος, είχε πακτωθεί κάτω στο έδαφος, το χαντάκι που υπήρχε στην άσφαλτο.
0: Ναι.
1: Και σταματάει εκεί προφανώς ο σωλήνας, δεν συνεχίζει κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν τώρα με προβληματίζει λίγο, γιατί έγινε.
0: Ναι.
1: Έγινε προκειμένου να προχωρήσει κάποιος έλεγχος παραλαβής του έργου. Δεν ξέρω. Θα πρέπει λίγο να το διερευνήσετε κι εσείς που έχετε τη δυνατότητα ίσως περισσότερο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Γιακουμέλο, εάν τώρα έχει λήξει, έχει περάσει η καταληκτική ημερομηνία λήξης του έργου, μπορούν να συνεχίζονται οι εργασίες?
1: Αυτό
0: σας ρωτάω σαν μηχανικό.
1: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ αυτό. Αυτό που θα σας πω απλά είναι ότι σε μια ειδική συνεδρία λογοδοσίας όπου έγινε τον Ιανουάριο του 26 που το έφερε το θέμα αυτό ως ερώτηση ο κύριος Σοφός, το ίδιο ακριβώς θέμα.
0: Τον είχαμε χθες τον
1: κύριο πάρει Σοφό. Μια απάντηση, μπράβο, είχε πάρει μια απάντηση, αν θυμάμαι καλά, από τον κύριο Καποδίστρια, ότι έχει ζητήσει ο Δήμος μια παράταση από τη Διαχειριστική Αρχή μέχρι νομίζω τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2026.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι...
0: Και πάλι έχει περάσει η παράταση.
1: Ναι, το οποίο έχει περάσει. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει τώρα να δούμε λίγο οι ημερομηνίες. Αλλά αυτό είναι το ένα θέμα της υπόθεσης. Το άλλο θέμα της υπόθεσης είναι το εξής. Ξαναλέω και πάλι. Πώς Δήμος, Διαχειριστική, Περιφερειάρχης δηλαδή, Δήμος και Περιφερειάρχης, πώς άφησαν ένα έργο...
0: Δύο χρόνια.
1: Από το 2019, ξαναλέω, έως το 2026, με εμφανή στοιχεία, ορατά στοιχεία, στον οποιοδήποτε περνάει από εκεί.
0: 8 χρόνια.
1: Ημιτελής υλοποίησης του 8 χρόνια. Πώς το άφησαν να υπάρχει έτσι σε αυτή τη στάσιμη κατάσταση, χωρίς πραγματικά να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε να βρεθεί κάποια λύση.
0: Ναι.
1: Και από τη στιγμή που το θέμα αυτό το αναδείξαμε. Mm-hmm. Το αναδείξαμε και εμείς, το ανέδειξε και η Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε κάποιος εκεί επιτόπου να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης πέρασε από αυτό το δρόμο να δει την κατάσταση του έργου. Χρηματοδοτεί το έργο, επιβλέπει το έργο. Η Διαχειριστική Αρχή αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις, κάποιες εξηγήσεις.
0: Ακούστε,
1: το λέω αυτό, το λέω αυτό κύριε Αποταμητή, γιατί ξαναλέω και πάλι, μας κουνήθηκε το δάχτυλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι γίνονται προσπάθειες από την παράταξή μας κυρίως να φέρουμε θέματα τα οποία ακουμπάνε περισσότερο τον πρώτο βαθμό και λιγότερο τον δεύτερο βαθμό της δικής αυτοδιοίκησης. Όπως για παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, όπως για παράδειγμα το γήπεδο, το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου. Και άλλα θέματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή, έτσι. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Φτάσαμε στο σημείο να ξεκινάει το πρωτάθλημα, σας πάω από το ένα στο άλλο, αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό. Να ξεκινάει το πρωτάθλημα τώρα η Super League 2 και η Ζάκυνθος να παίζει στην Αθήνα ποδόσφαιρο. Όταν οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι το έβλεπαν αυτό να έρχεται εδώ και τουλάχιστον 4-5 μήνες. Και μέσα στους αρμόδιους υπεύθυνους θα βάλω και τον βουλευτή Ζακύνθου. Τον οποίο τον άκουσα πρωτήτερα σε άλλο σταθμό, λαγίστατο και δυναμικό και έντονο και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά εδώ είναι για να βλέπει, γιατί γι' αυτό σε πιστεύετε τα ορεινά πυκνά συχνά, περνάει από το δρόμο αυτό, να προβληματίζεται, να βλέπει και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται δραστικά, ώστε να δίνονται λύσεις στα προβλήματα της Αγίνθου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, ο δρόμος αυτός, εάν γνωρίζετε, είναι επαρχιακός ή περιφερειακός?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γιατί έχει, η περιφέρεια, σας ξαναλέω ότι πάλι δεν εμπλέκεται κάπου σε αυτό. Στην υλοποίηση του έργου η περιφέρεια δεν εμπλέκεται. Εμπλέκεται ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ. Βασικά ο Δήμος εμπλέκεται, γιατί είπαμε, η ΔΕΙΑΣ έχει κάνει προγραμματική για την υλοποίηση του έργου με το Δήμο Ζακύνθου. Άρα καθαρά είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ζακύνθου. Στο κομμάτι του όμως της χρηματοδότησης του έργου και της παρακολούθησης υλοποίησης αυτού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είναι η Διαχειριστική, όχι η περιφέρεια. Η Διαχειριστική. Και όταν λέμε Διαχειριστική Ιωνίων, εννοούμε ο προϊστάμενος.
0: Είναι ο κύριος Ασπιώτης,
1: ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Ο κύριος Περιφερειάρχης είναι ο προϊστάμενος, ο πολιτικός της Διαχειριστικής, της οποίας είναι ο κύριος Ασπιώτης, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι, κύριε Γιακουμένο, ότι όλος ο κόσμος και οι συμπολίτες μας και τα μέσα ενημέρωσης περιμένουν όλα αυτά, αυτές τις απορίες που είπατε και εσείς πριν, περιμένουμε απαντήσεις. Που περνάνε οι μέρες και απαντήσεις δεν βλέπουμε να υπάρχουν.
1: Αν το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει, ποιοτικά, ξαναλέω και πάλι, ο κ. Αρετάκης πρόσφατα δήλωσε, νομίζω ότι το έργο αυτό δεν μαζεύεται εύκολα. Θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί του, αν και αυτός έχει και αυτός το μέρος της ευθύνης του, γιατί επί δικής του θητείας ξεκίνησε, συλλαζοποιήθηκε το έργο και προχώρησε η διαδικασία αυτή. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα αυτή τη στιγμή, πρέπει βέβαια σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί, γιατί είναι ένα έργο πνοής για τα ορεινά. Είναι πολύ σημαντικό που θα ξαναβρούμε άλλο την ευκαιρία να τροφοδοτήσουμε με νερό τα χωριά Λούγα Γύρι. Αλλά από εκεί και πέρα να γίνει όπως πρέπει να γίνει. Σας λέω και πάλι, οι σωλήνες αυτές ποιοτικά πολύ φοβάμαι ότι είναι άχρηστες. Κατεστραμμένες.
0: Μετά από 8 χρόνια.
1: Να ελεχθούν. Δεν είναι 8 χρόνια που έχουν προμηθευτεί και είναι στον δρόμο, έτσι εκτεθειμένες, αλλά 2 με 3 χρόνια είναι σίγουρα. Θα πρέπει λοιπόν να ελεχθούν ποιοτικά κατά πόσο αυτές κάνουν ή όχι να τοποθετηθούν στο δίκτυο πλέον αυτή τη στιγμή. Όχι να πάμε να κλείσουμε άρον-άρον το έργο επειδή μας πιέζουν τα χρονοδιαγράμματα και υπάρχει και ο κίνδυνος, η πιθανότητα πάντα να ζητηθεί να επιστραφούν κάποια χρήματα με τόκους πίσω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Χτες ο κύριος Σοφός μας είπε ότι ακόμη και οι σωλήνες που έχουν τοποθετηθεί μέσα στο έδαφος σε πάρα πολλά σημεία έχει φύγει το χώμα και έχουν βγει στην επιφάνεια. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς?
1: Ισχύουν όλα αυτά που λέει ο κύριος Σοφός. Ισχύουν ακριβώς που τα λέει. Είναι γιατί αυτό μπαζώθηκε προσωρινά με τις βροχές και με όλα αυτά τα χρόνια. Και με την κλίση του δρόμου έχει ξεπληθεί το υλικό από πάνω και σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται και ο αγωγός φυσικά.
0: Μα πώς γίνεται είναι έτσι ένα έργο, πρόκειρο, κύριε Γιακουμέρο,
1: είναι
0: δηλαδή,
1: ένα πολύ πρόχειρα κατασκευασμένο έργο.
0: Δεν βάζουμε δύο σωλήνες, χώνουμε έτσι δύο σωλήνες εκεί και γεια σας.
1: Κυρία Ποταμίτη, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Μαθαίνουμε όλες αυτά τα οποία διατυπώθηκαν και στην ένδειξη τύπου και στην επιστολή της Δημοτικής Παράταξης. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και την άποψη και, και τα στοιχεία τα οποία θα φέρει και ο Δήμος Ακίνθου, αλλά ξαναλέω, έχει μερίδιο ευθύνης και η διαχειριστική αρχή, δηλαδή ο Περιφερειάρχης. Θα πρέπει να καλέσετε και τον ίδιο Περιφερειάρχη να δώσει τις απαντήσεις του αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Γιατί σας είπα και πάλι, το
0: τον
1: θέμα
0: έχουμε καλέσει στο κύριο Περπεκλή, δεν θέλει να τοποθετηθεί για την ώρα, θα τοποθετηθεί αργότερα.
1: Αλλά... Ναι. Πρέπει να τοποθετηθεί όπως πρόσφατα τοποθετήθηκε για το λιμάνι των Βολιμών, για τα έργα οδικής ασφάλειας και για τα πλημμυρικά έργα, τα οποία έρχονται από ό,τι μας είπε άμεσα στο νησί μας, ελπίζουμε να τα δούμε. Θα πρέπει να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξαναλέω και πάλι, μικρά ορεινά χωριά, τα οποία καλύπτονται και τροφοδοτούνται, αλλά είναι ένα έργο το οποίο μας δυσφημεί και ως νησί. Ναι. Γιατί ξαναλέω, περνάνε από το συγκεκριμένο δρόμο χιλιάδες τουρίστες κάθε.
0: Κύριε Γιακουμέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για αυτή σας την... μας είπατε πάρα πολλά πράγματα, τα ξέραμε, αλλά μας τα είπατε και πιο αναλυτικά και πιο παραστατικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα δούμε στη συνέχεια πώς εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική ψύχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, θα περάσουμε τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το τι περιμένουμε όλοι να ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα νέα οικονομικά μέτρα. Και θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, φίλο της Ζακύρθου, είναι ο κύριος Φώτης Δαμούλος, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδος και αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Μείνετε μαζί μας σε λίγα λεπτά, μαζί σας, κοντά σας, με τον κύριο Φώτη Δαμούλο.

0: στο κορμί. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φώτη Δαμούλο, πρόεδρο επιμελητηρίου Αργολίδος, αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, δεύτερος αντιπρόεδρος και αγαπημένο φίλο της Ζακύνθου, μια και έχει αρκετούς φίλους εδώ στο νησί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε, από τη Ζάκυνθο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους, σε εσάς
0: και καλό μήνα, ναι.
1: Να είμαστε καλά, να πούμε, και καλό χειμώνα πλέον σιγά σιγά, έτσι μπαίνουμε, τελειώνει το καλοκαίρι δυστυχώς. Στην καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, σε λίγες ημέρες ξεκινάει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε όλοι και εσείς φυσικά οι παραγωγικές τάξεις αναμένετε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να δούμε ποια είναι τα νέα μέτρα που αφορούν την μεσαία τάξη, μια και η μεσαία τάξη είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην έκθεση με μισογεμάτο το καλάθι, με μισοάδιο.
1: Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα φύγουμε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: με μισογεμάτο το καλάθι, αν όχι εμείς θα θέλαμε να είναι γεμάτο το καλάθι.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, αλλά η κρίση είναι πάρα πολλά χρόνια, ξεκινάει το 2010-2011 και μετά.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να παίρνετε μέτρα στήριξης τουλάχιστον της μικρομεσαίας επιχείρησης, παρόλο που όπως σωστά είπατε είναι η ραχοκοκαλιά, τις έχουν προσάψει και διάφορα άλλα, η καρδιά της οικονομίας και όλα αυτά. Το ζήτημα είναι πώς αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία και στην πραγματική αγορά. Εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω ως πρόεδρος του Μελητηρίου και ως αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης, ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι από παντού αποκομμένη, περιμένει συνεπώς να έρθουν κάποια μέτρα τα οποία θα την αναποφύσουν και θα την βοηθήσουν να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες βίωσαν κρίση, πανδημία και ακόμα αντέχουν με όλα αυτά τα κόστη, δεν υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή μέτρα στήριξης επιχειρηματικότητας.
0: Ποια μέτρα,
1: είχαμε και
0: ναι,
1: την ευκαιρία να είχαμε και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μακρόπουλο, ο οποίος ήρθε στο επιμελητήριο και του θέσαμε και του υποβάλαμε υπόμνημα και μια σειρά έτσι προτάσεων. Ελπιστούμε, όπως είπε και ο Υφυπουργός, ότι αυτή τη χρονιά θα είναι, λέει, η χρονιά στήριξης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Υπουργός, στήριξης των επιχειρήσεων.
0: Ποια μέτρα εσείς τι περιμένετε, να δούμε τι περιμένουμε, ποια είναι αυτά
1: κυρία τα μέτρα. Κυρία Ποταμίτη, τα μέτρα είναι γνωστά, θεωρώ, και κοινά σε όλους, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με φορολογικούς συνελεστές τόσο ψηλούς, δηλαδή δεν μπορεί να φτάνει ο φορολογικός συνελεστής να είναι στο 44%. Δεν μπορεί να εφαρμόζουμε εν έτη 2026 και με όλη αυτή την ψηφιακή μετάβαση και με συστήματα υψηλής ανάλυσης κινδύνων και αφοροαποφυγής όπως είναι το My Data και όλα αυτά,
0: ναι,
1: ερχόμαστε να εφαρμόσουμε αναχρονιστικά μέτρα όπως είναι η τεκμαρτή φορολόγηση. Είναι άδικο δηλαδή να έρχεται κάποιος να σου προσδιορίζει, να μην λαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία και να έρχεται να σου προσδιορίζει το εισόδημά σου με κάποιους άλλους κανόνες και μάλιστα να σε εκβιάζει σε εισαγωγικά και να σου λέει άμα δεν σου αρέσει έλα να πάω να σε ελέγξω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται ένα μνημονιακό μέτρο το τέλος επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα το οποίο εφαρμόστηκε για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το 2011 και ακόμα
0: και ακόμα το 2026
1: και να υπάρχει. Πόσο είναι αυτό το μνημονιακό μέτρο θα πρέπει να το έχουμε. Το μέτρο της προκαταβολής, σαφέστατα, 55% στις ατομικές επιχειρήσεις, 80% στα νομικά πρόσωπα. Ένα μέτρο το οποίο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εφαρμόζεται σε 6-7 κράτη σε όλη την Ευρώπη, δεν εφαρμόζεται πάντα. Και είναι, τι έρχεται να σε φορολογήσει, να δανείσει μάλλον το κράτος με τα εισοδήματα τα φετινά για του χρόνου, χωρίς να ξέρεις αν θα υπάρχει. Έχουμε πει για τη θέση του φορολόγου του για τους επαγγελματίες που δεν υπάρχει, είναι μόνο για τους μισθωτούς.
0: Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί που θα πρέπει να υπάρχει ακατάσχετο, είναι πάρα πολύ επιχειρηματίες των επαγγελματικών λογαριασμών.
1: Ακριβώς, ξέρετε τι είναι να σου δεσμεύει, να σε υποχρεώνει να χρησιμοποιείς την τράπεζα, να σου δεσμεύει όλα τα χρήματα και εσύ την επόμενη μέρα να μην έχεις χρήματα να αγοράσεις τα εμπορεύματά σου. Πώς θα επιβιώσει, δηλαδή ένα μέτρο το οποίο δεν έχει καμία λογική, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και σαφέστατα στο, όσο αφορά το φορολογικό κομμάτι, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο σταθερό για τουλάχιστον μια δεκαετία, για να μπορέσει και ο άλλος να δει αν το συμφέρει, να δει αν μπορεί να επενδύσει στη χώρα μας, να δει ποιοι είναι οι κανόνες, οι όροι, να βάλει κάτω το προγραμματισμό του και να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να, να προγραμματιστεί και να επιβιώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σαφέστα μια ίση μεταχείριση των φορολογουμένων, η οποία λείπει, βλέπουμε άλλοι ευνοούνται, άλλοι καταδικάζονται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάμε στο κομμάτι των αποκλεισμών. Οι τράπεζες πλέον,
0: αυτό,
1: η χρηματοδότηση δεν υπάρχει πλέον για τις μικρές και πολυμικρές επιχειρήσεις. Αν λάβετε υπόψη σας ότι τα οικονομικά στοιχεία που ζητάει η τράπεζα είναι τα στοιχεία τα οποία έρχονται από, όπως είπαμε και πριν, από μια μνημονιακή κατάσταση και μια πανδημία, δεν είναι δυνατόν να είναι καλά τα στοιχεία. Επομένως αποκόπτεται αυτή από τον οποιοδήποτε, από την οποιαδήποτε χρηματοδότηση, αποκόπτεται ταυτόχρονα από τα όποια προγράμματα. Είδαμε τι έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης, χίλιες περίπου 1.200 επιχειρήσεις στην ουσία καρπώθηκαν το Ταμείο Ανάκαμψης και καμία μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Και σαφέστατα η καθημερινότητά μας τι λέει: υψηλό κόστος ενεργειακό, ψηλά καύσιμα, υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, υψηλά λειτουργικά έξοδα, τα ενίκια έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά, τα μεταφορικά το ίδιο. Και ταυτόχρονα βλέπουμε εξαγγελίες αύξησης του μισθού των υπαλλήλων, στην οποία σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αρνητικοί ως επιχειρηματίες, γιατί μας ενδιαφέρει να υπάρχει αγοραστική δύναμη, αλλά δεν μπορεί κάποιος να κάνει πολιτική εις βάρος της δικής μας τσέπης, έτσι. Ανταποδοτικά μέτρα δεν υπάρχουν, δηλαδή αυξάνεται ο μισθός στους εργαζόμενους χωρίς να ρωτήσει κανέναν επιχειρηματία εάν μπορεί να πληρώσει το μισθό, χωρίς να έρχεται να του μειώσει ταυτόχρονα ως ανταποδοτικά τις ασφαλιστικές του εισφορές κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Ο μικρομεσαίος προσπαθεί να επιβιώσει, προσπαθεί να βρει ένα διέξοδο προοπτικής. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά τι βλέπουμε που έχει πάει η τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου. Mm-hmm. Να υπάρχουν υπέρογκα πλεονάσματα και να καταφεύγουμε σε λύσεις όπως τα βάουτσερ, τα επιδόματα κτλ. Δεν είναι λύσεις.
0: Είμαστε σε χώρα.

0: και αυτά, να κλείνει το ένα μετά το άλλο, κύριε Πρόεδρε. Και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κάποιος να νοικιάσει για να ανοίξει μια δικιά του έτσι επιχείρηση.
1: Πρώτον, γύρω δεν στηρίξαμε καθόλου τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. Έτσι, και ειδικά τις μικρές βιοτεχνίες και τα λοιπά. Τα μέτρα τα οποία ακολουθήθηκαν τουλάχιστον την τελευταία 20 ετία ήταν μέτρα τα οποία έσπρωχναν τον κόσμο στο να κλείσουν οι βιοτεχνίες, να πάμε στον τουρισμό κατά κύριο λόγο. Εγώ έχω πει ότι το εισόδημα του τουρισμού είναι πολύ καλό, εξαιρετικό, αλλά είναι ένα ευάλωτο εισόδημα. Θα πρέπει να θεωρηθεί ένα συμπληρωματικό εισόδημα, πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στο δευτερογενή τομέα, γιατί αυτά είναι τα σταθερά ποδάρια της οικονομίας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και το βλέπετε, το βιώνετε και ως Ζάκηδος και ως Νησί, ότι ένας εξωγενής παράγοντας, ένα πρόβλημα με την Τουρκία, ένα πρόβλημα με τις γείτονες χώρες, μια οδηγία από μια μεγάλη χώρα όπως η Αμερική κτλ. Ένας πόλεμος κοντά μας που είναι πλέον σύνηθες, αυτομάτως δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την επισκεψιμότητα των τουριστών. Και από την άλλη πλευρά, κυρία Ποταμίτη, διαπιστώνουμε πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα πλέον ούτε στην Ευρώπη. Έχει μειωθεί κατά πολύ η αγοραστική δύναμη. Επομένως, καταλαβαίνετε, εδώ ως αργολίδα την βιώσαμε, δεν ξέρω εσείς, αλλά εμείς είχαμε μια καλή διαμονή στην περιοχή μας, αλλά μια μείωση της άξιας του περίπου 30% στην εστίαση.
0: Μάλιστα. Επομένως, και εδώ το ίδιο είναι και τα ίδια. Παντού νομίζω, σε όλη την Ελλάδα είναι έτσι όπως τα λέτε και τα έχετε διαπιστώσει.
1: Επομένως, το παραγωγικό μας μοντέλο είναι ξεπερασμένο, θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να δώσουμε άλλες διεξόδους, να δώσουμε, να μπούμε σε άλλες βάσεις, αν θέλουμε να υπάρξει μέλλον τουλάχιστον, γιατί το παρόν αρχίζει και έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Το πρόγραμμά σας, δεν ξέρω, εσείς βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη ήδη ή δεν έχετε?
1: Όχι, την Παρασκευή θα είναι Θεσσαλονίκη. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε χρόνο στα πλαίσια της ΔΕΘ. Έχουμε και τη Γενική Συνέλευση των Υπηρετηρίων της Κεντρικής Ένωσης Υπηρετηρίων Ελλάδος. Εκεί λοιπόν θα παρουσιαστούν και οι θέσεις των Υπηρετηρίων κτλ. Και σαφέστατα είναι μια Γενική Συνέλευση η οποία έχει ως σκοπό να ακούσουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, του ετάστου Πρωθυπουργού, για να δούμε ποια είναι ο σκοπός και όπως σκοπεύει μάλλον να στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση και γενικά το επιχειρήν. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα φύγουμε, όπως είπατε, με μισογεμάτο το καλάθι και θα υπάρξουν μέτρα στήριξης, γιατί διαφορετικά ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για την αποδοχή που κάνατε στην πρόσκλησή μας. Σας εύχομαι εκεί στη Θεσσαλονίκη πραγματικά να ακούσουμε αυτά που πιστεύουμε ότι θα τονώσουν περισσότερο την αγορά και κάποια καλύτερα οικονομικά μέτρα για τη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Εγώ καλό μεσημέρι
0: από τη Ζάκηδο στο όμορφο Ναύπλιο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Πολλά χαιρετίσματα μέσω της εκπομπής σας στους φίλους Ζακυνθινούς, οι οποίοι πραγματικά, όπως είπατε στην αρχή, είναι αρκετοί. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και φιλίες με τους ανθρώπους που επιχειρούν στο Ζάκηδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή μας ο κύριος Φώτης Δαμούλος, είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδος και αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία τις ανακοινώσεις των οικονομικών μέτρων από το στόμα του Πρωθυπουργού. Θα μειωθούν οι συντελεστές, θα μειωθεί η φορολογία ή θα παραμείνουμε όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΜΕ έχουμε μία, αν καταφέρουμε βέβαια να τον εντοπίσουμε, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, είναι του κυρίου Αναστάσιου Λικούρεση, ο θρυλικός καπετάνιος του σκάφους, που βούτυξε 12 περίπου μέτρα στην περιοχή Κορίθη τις προηγούμενες ημέρες και ανέσυρα από τον βυθό ένα νεαρό τουρίστα, τον έσωσε από βέβαιο πνιγμό. Το παιδί, ο νεαρός, νοσηλεύτηκε για κάποιες ημέρες στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Ζακίνθου, βγήκε, είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Αυτό μας είπε ο κύριος Τάσης που μιλήσαμε χτες, μάλιστα τον επισκέπτεται κάθε μέρα, ειλικρινά, πηγαίνει κάθε μέρα για να δει πως είναι το παιδί, έτσι μου είπε. Θα προσπαθήσουμε να την εντοπίσουμε, γιατί είναι στην εργασία του με το σκάφος, κάνει περιήγηση σήμερα, μας περιμένει μία η ώρα, μείνετε μαζί μας. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πέκεβι.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πρίσμα 92.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον θρυλικό καπετάνιο κύριο Τάση Λικούρεση. Καλό μεσημέρι, καπετάνιε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είσαστε τώρα σε περιήγηση με το σκάφος σας?
1: Μας ακούτε? Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή όχι, δεν είναι.
0: Ωραία, οπότε ναι, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε έτσι και καλύτερα. Λοιπόν, ναι, κύριε Λικούρεση, θα ήθελα να μας πείτε τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Μιλάμε το περιστατικό να ακούσουν και ακροατές με τον νεαρό τουρίστα στο Κορίθι και σε εκείνη την περιοχή που βουτήξατε εσείς και τον ανασύρετε από τον, από το βυθό και έτσι σώσατε το νεαρό από βέβαιο πνιγμό. Είναι καλά στην υγεία του? Να ξεκινήσουμε έτσι την συνέντευξη.
1: Ευτυχώς βεβαίως είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Χθες το πρωί τον είδα και εγώ, δεν μπήκα βέβαια στο κρεβάτι που είναι, στο κρεβάτι, για να μην μεταδώσουμε κάποιο μικρόβιο στα πνευμόνια.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός του λειτουργεί κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Είναι, μπορούμε να πούμε, σαν θαύμα αυτό μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Έπειτα από τόσα λεπτά, χωρίς να μένει, χωρίς οξυγόνο, ο εγκέφαλός του λειτουργεί κανονικά. Θυμάται τα πάντα, γράφει τα πάντα με τους γονείς, με τους γιατρούς. Εμένα με χαιρέταγε με το χέρι,
0: ναι,
1: γιατί δεν μπορούσα να πάω κοντά.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιο μικρό πρόβλημα στα πνευμόνια ακόμα και αυτό θα παραμείνει δίπλα από την,
0: ναι,
1: από την οφηλία,
0: ναι,
1: στο ζητάνο θάλαμο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έγινε, εσείς είσαστε με το σκάφος στο Κορίθι?
1: Εγώ ήμουν με το σκάφος στο Κορίθι, καπετάνιος, είχα για πελάτες το γιατρό με την οικογένειά του.
0: Ναι.
1: Και αράξαμε σε αυτό το σημείο, εκεί που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Στο φάρο περίπου... που είσαστε ακριβώς?
1: Είμαστε πριν τα Blue Cage, πριν τις μπλες πηγές που λέμε, ακριβώς που είναι τα σκαλοπάτια και είναι κάτι ράπες και βουτάνε.
0: Ναι,
1: περίπου
0: ναι,
1: είχαμε αράξει στα 30 με 40 μέτρα από την άκρη.
0: Ναι.
1: Από εκεί που βουτάνε. Σε μια δόση, για να μην τα πολυλογώ ακριβώς, με πολύ χρόνο, μου λέει το κοριτσάκι του γιατρού ότι, κύριε Τάσο, ένας άνθρωπος λέει είναι κάτω από το σκάφος μας.
0: Α, ναι.
1: Λέω, πού? Μου λέει, να, κάτω από εδώ. Κοιτάω από τη μια μεριά, κοιτάω και από την άλλη. Δεν τον είδα. Φαίνεται αυτός βυθιζόταν αυτό το παιδί και ήταν μπροστά προς την προσινή μεριά του σκάφου, προς την άγκυρα. Είχε ρέμα σε αυτό το σημείο και το παιδί βυθιζόταν και δεν τον είδα. Αμέσως μετά ακούσαμε κάτι σπαρακτικές φωνές του πατέρα, ο οποίος μπορώ να πω ούρλιαζε τόσο σπαρακτικά που συγκινήθηκε, όχι μόνο εγώ, το ακούσανε επάνω ψηλά μέχρι το ποταμίτι, επάνω μέχρι,
0: ναι,
1: μέχρι το Windmill, το
0: φάρο, στατόριο. Στο φάρο, ναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Πριν το φάρο, στο Windmill εδώ. Ναι. Help, somebody help. Και ερχόταν ο πατέρας αυτός προς τα μένα. Κολυμπώντας βέβαια προς τα μένα. Μόλις έφτασε λοιπόν σε κάποια μέρα που μένει, συνέχεια όμως φώναζε με όση δύναμη είχαν τα πνευμόνια, ναι, αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο πατέρας του παιδιού.
1: Ο πατέρας του παιδιού. Και πίσω ερχόταν η μητέρα με ένα σωσίδιο φορεμένο και πιο πίσω ακόμα η κοπελούλα, η αδερφή του παιδιού.
0: Ναι.
1: Τον ρώτησα λοιπόν στα αγγλικά τι συμβαίνει, what you happened. Και μου είπε ο άνθρωπος αυτός ότι, το παιδί μου, my son, help please. Λέω, πού είναι το παιδί σου, τι έπαθε το παιδί σου. Μου λέει, είναι κάτω. Λέω, πού κάτω? Κάτω από αυτό το σκάφος, μου λέει, στο βυθό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή βέβαια ήταν και το παιδί του γιατρού του κυρίου Κανελόπουλου, ο Δημητράκης, ο οποίος και αυτός ήταν στη θάλασσα και βούταγε. Δεν πήγε, δεν κατάφερε το παιδί να πάει τόσο πολύ, όπως και ο καπετάνιος του σκάφους που τους είχε φέρει.
0: Ναι.
1: Και αυτός ήταν κάτω στη θάλασσα και βούταγε, αλλά και ούτε και αυτός κατάφερε να πάει σε κάποιο βάθος που να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί.
0: Και εγώ, τι βάθος ήταν, κύριε Τάσο?
1: Ήταν 10-12 μέτρα, μπορούμε να πούμε σιγουριά.
0: Ναι.
1: Ήταν βαθιά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ επειδή τυχαίνει να είμαι δίτης από μικρό παιδί και επειδή μπορούσα και έκανα αυτό που έκανα, είχα τα πέρυλά μου πάντα μαζί μου και τη μάσκα μου,
0: ναι,
1: έβαλα τα πέρυλα και τη μάσκα και έπεσα να δω που είναι το παιδί. Ήτανε μπροστά από το σκάφο μου στο βυθό, κατέβηκα κάτω για να προσφέρω ό,τι βοήθεια μπορούσα να το ανεσέρω απάνω, ήτανε τα νάστιλα το παιδί με το στόμα ανοιχτό, τη μάσκα φορημένη και ακίνητο στο βυθό.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορούσα να κάνω με τεράστια δύναμη, γιατί κάτω πήγα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά για να ανέβω με αυτό το βάρος το παιδί ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Καλά, όχι μόνο για την ηλικία μου, αλλά και για το χρόνο. Ήθελα τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο από ό,τι κατέβαινε για να τον φέρω επάνω. Βέβαια με βοήθησε κάποιος άλλος, κάποιος άλλος συνάδελφος, όταν τον έφεραν στο πατάρι και κάποιοι άλλοι τον αρπάξανε και τον ανεβάσανε στο πατάρι, που εγώ πήγαινε την ώρα πλέον είχα αρχίσει να ζαλίζουμε, δεν μπορούσα πλέον άλλο να συνεχίσω. Βέβαια είχε έρθει απάνω το παιδί και τον έπιασε ο γιατρός, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο γιατρός είχαμε τη μεγαλύτερη δυσθυσία μπορώ να πω, να του κάνει κάρπα, να του βάνει το στόμα του, να του δίνει στο στόμα και το παιδί να βγάλει αίμα από μέτρη και από στόμα, αίμα και αφού. Και ο γιατρός να βάλει το στόμα του στο στόμα του παιδί, να έχει γεμίσει αίματα και να του δίνει αέρα για να ζήσει το παιδί. Και αυτή η συνεχόμενη προσπάθεια του γιατρού για πολλά λεπτά, για πάρα πολλά λεπτά, τουλάχιστον για 15 λεπτά μέχρι να έρθει, 15 με 20 λεπτά μέχρι να έρθει ένα άλλο τουριστικό σκάφος με ένα λιμενικό, να τον βάλουν απάνω και να τον πάνε στο λιμάνι. Που είχε ειδοποιηθεί το ασθενοφόρο από το δημόσιο νοσοκομείο να έρθει, το οποίο έκαμε βέβαια 50-55 λεπτά.
0: Βέβαια είναι μακριά.
1: Εύλογος ο χρόνος. Εύλογος ο χρόνος. Βέβαια. Είναι μακριά. Και τότε όταν ήρθε το ασθενοφόρο, του βάλανε και οξυγόνο, του κουμπάλανε και απεινιδωτή και το παιδί μέχρι αυτή την ώρα ο γιατρός προσπαθούσε με έναν άλλον που τον βοήθαγε, προσπαθούσε ακόμα για τους. Ο γιατρός είναι ο ήρωας στην προκειμένη περίπτωση με αυτή την αντοχή που είχε.
0: Και εσείς κύριε Τάσο που τον, που ανασύρατε το παιδί από το βυθό.
1: Πιστεύω ότι αυτό έκανα το αυτονόητο, ότι αυτό θα το έκανε κάθε άνθρωπος που θα τη δίνει ένας συνάνθρωπος. Βέβαια δεν ήταν εύκολο πράγμα να τον ανασύρω. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πόσα λεπτά κάνατε να... δευτερόλεπτα μάλλον
1: δευτερόλεπτα,
0: να
1: δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, έκανα τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα να πάω κάτω.
0: Και να ανεβείτε.
1: Και ανεβείτε, έκανα τουλάχιστον 40.
0: 40.
1: Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Όσο πέτλαγε να βαρούσα, έφερνα ένα βάρος. Ένα βάρος που το οποίο δεν με βοήθαγε. Αλλά προσπάθησα. Και ευτυχώς να είναι καλά το παιδί. Δόξα ο Θεός να είναι καλά το παιδί. Είναι καλά το παιδί. Και αυτό είναι το ευχάριστο όλη της υπόθεσης.
0: Οι γονείς του φαντάζομαι σε τι κατάσταση και αυτοί κολυμπούσαν εκεί στην περιοχή. Τι έγινε, έκανε βουτιά, είχε φάει κάτι τέτοιο, διαβάσαμε
1: και εμείς. Δεν είχε φάει τίποτα το παιδί. Το παιδί ήταν αθλητής, ήταν 23 χρονών και από ό,τι μας είπε η μητέρα του, ο πατέρας του, έβαλε μια μάσκα το παιδί για να δει το βυθό πριν βουτήξει, και αυτό από εκεί επάνω που βουτάγαμε κι εμείς.
0: Και πώς,
1: φαίνεται κάτι το παιδί, κάτι λιποθυμία είχε επάνω-πάνω, δεν βούτυξε καθόλου το παιδί.
0: Αν μήπως λιποθύμησε,
1: λιποθύμησε, γι' αυτό έπιε νερό και πήγαινε σιγά σιγά προς το βυθό. Δεν είχε, χωρίς τις αισθήσεις που το βρήκα εγώ. Καμία κίνηση.
0: Εσείς, με συγχωρείτε τώρα, η ηλικία σας, πόσο ετών είστε κύριε Τάσο?
1: Αυτό το μήνα μπαίνω 70.
0: Μάλιστα, να τα χιλιάσετε. Αλλά πραγματικά μπράβο σας. Πώς καταφέρατε? Μου είπατε ήταν και νεότεροι που επιχείρησαν. Εσείς είστε από πολύ μικρή ηλικία βουτάτε. Είστε δίτης από πολύ μικρή ηλικία.
1: Είμαι δίτης ελεύθερης κατάδυσης από μικρός. Κάνω ψαρδούφουγα ακόμα και τώρα. Κάνω ψαρδούφουγα.
0: Δεν έχετε καπνίσει, δεν καπνίζετε?
1: Όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο βυθός, είναι η ζωή μου μπορώ να πω. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος που έτυχε να είμαι και εγώ εκεί, έτυχε να είναι ο γιατρός, έτυχε το ρέμα το παιδί να το φέρει κάτω από το σκάφος μου για να γλιτώσω όλα αυτά.
0: Όλα δεν ξέρω, όλα έτυχαν τόσο καλά ώστε το ένα ακολούθησε το άλλο και σώθηκε το παιδί. Σας έχει ξανατύχει σε όλα αυτά τα χρόνια παρόμοιο περιστατικό?
1: Όχι.
0: Τίποτα να έχετε απολύτως, σώσει κάποιον άλλον?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει τίποτα απολύτως. Τίποτα.
0: Μάλιστα. Εγγόνια έχετε εγγονάκια?
1: Βεβαίως, τρία εγγόνια. Βέβαια, και το εγγονό μου σήμερα παρουσιάζεται στην Καλαμάτα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Καγόρι.
0: Ναι, το παιδί βέβαια ο ξένος ήταν τυχερός στην ατυχία του. Αυτό τυχερός, ήταν
1: βέβαια.
0: Η οικογένεια παραμένει εδώ στη Ζάκυνθο μαζί με το παιδί.
1: Ναι, παραμένει εδώ στη Ζάκυνθο, ναι. Εχθές η μητέρα του και έκλαιγε και γέλαγε. Η Φουκαγιάρα είναι αντιλυπάσια αυτούς τους ανθρώπους. Οι ίδιοι μου είπαν και η μητέρα μου είπε ότι δεν περίμενε. Όταν το παιδί βγήκε πάνω και του έκανε ο γιατρός κάρπα και έβγανε τόσο αίμα, πιστέψαν ότι το παιδί τους είναι νεκρό. Και όμως δεν ήταν. Χάρη στην προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια του γιατρού.
0: Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές όταν έγινε αυτό, η θάλασσα ήταν, δεν υπήρχε κυματισμός.
1: Όχι, σε αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Πίσω στο δυτικό σημείο προς το ναυάγιο έχει αέρα, αλλά εμείς είμαστε πλέον από εδώ μεριά, στον ανατολικό μέρος.
0: Τώρα τι να πω, να ετύχετε εσείς, να βγάλετε το παιδί, να έχετε στο σκάφος σας γιατρό. Πολύ ναι. σημαντικό. Αν δεν υπήρχε και γιατρός, να έχουν ειδοποιήσει από τον Άγιο Νικόλαο εκεί.
1: Ναι. Όλα, όλα,
0: όλα έτσι δούλεψαν καλά για να σωθεί.
1: Μάλιστα, για να σωθεί το παιδί. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Πάρα πολύ χαρούμενος που είδα το παιδί εχθές και μου έγνεψε με το χέρι του ένα γεια.
0: Ναι. Έχουν ταλαιπωρηθεί τα πνευμόνια του, ίσως γι' αυτό δεν...
1: Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, όταν το παιδί είχε λίγο αέρα μέσα, αυτός ο λίγος αέρας που πήγε κάτω,
0: ναι.
1: το αέρας αυτό διαστέλλεται, σπάσανε τα γεία στα πνευμόνια του. Δεν είναι τόσο εύκολο να αποβάλει, ακόμα και το παραμικρό γραμμάριο ξένου υγρού που είναι στα πνευμόνια, πρέπει να τα αποβάλουν τα πνευμόνια. Και σίγουρα μπορεί να κρατήσει λίγο ακόμα, μπορεί και μέρες, δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει. Mm-hmm. Αλλά ο εγκέφαλος λειτουργεί 100%. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο από όλα.
0: Mm-hmm.
1: Τα πνευμόνια πανέρχονται. Mm-hmm. Από ό,τι μας είπε και ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου διευθυντή της κλινικής,
0: Εκεί κύριε Τάσο, η οικογένειά σας, η χωριά, από ποιο μέρος είστε, από τη Λιθακιά, από την...
1: Λιθακιά, Λιθακιά.
0: Εκεί το χωριό, οι φίλοι, οι γνωστοί, η οικογένεια, τι σας λένε, τι...
1: Όλοι μου λένε ένα μπράβο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο που μου συμπαραστάθηκε με τόσες ωραίες και καλές κουβέντες, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ειλικρινά έκανα το αυτονόητο. Πιστεύω ότι θα το έκανε κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος. Mm-hmm. Για έναν συνάνθρωπο.
0: Και είστε και παράδειγμα και για τη... και για, τα... για την νεότερη γενιά και για τα που δραστηριοποιούνται εκεί στην, στην περιοχή.
1: Ναι, βέβαια, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο, για οποιαδήποτε ατύχημα. Όπου μπορούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό μας. Είναι μια πράξη καλή προς τον συνάνθρωπό μας. Μια πράξη αγάπης.
0: Μάλιστα. Κύριε Λικούρεση, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά που βγήκατε εδώ μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα, τα συγκλονιστικά που ζήσατε εκείνη την ημέρα. Συγχαρητήρια σε εσάς και στον γιατρό, τον κύριο Κανελόπουλο.
1: Τον κύριο Κανελόπουλο Βασίλη, μάλιστα.
0: Ναι, τον κύριο Βασίλη Κανελόπουλο. Συγχαρητήρια και να ξέρετε ότι ό,τι καλό κάνεις η ζωή στο δίνει πίσω, απλόχερα.
1: Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές.
0: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Λικούρεση, τον καπετάνιο που έσωσε τη ζωή με κίνδυνο και της δικής του ζωής, του νεαρού τουρίστα. Λοιπόν, κάτι τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να βραβεύονται από τις τοπικές και περιφερειακές μας αρχές. Λέμε εμείς ότι σε μία τελετή κάποια στιγμή θα πρέπει να βραβευτεί και ο κύριος Τάσος Λικούρεσης και ο γιατρός, ο κύριος Κανελόπουλος, γιατί και όταν φυσικά και το νεαρός βγει από την εντατική και από το νοσοκομείο, και στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες τέτοιες έτσι εκδηλώσεις από την περιφέρεια και είχαν βραβευτεί πολλές και εθελοντικές ομάδες και αθλητικές ομάδες. Είναι μια ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο κύριος Λικούρεσης και ο καπετά, και με συγχωρείτε, και ο γιατρός, θα πρέπει να βραβευτούν εδώ από τις τοπικές μας αρχές και δημοτικές και περιφερειακές. Λοιπόν, να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο εισαγγελέας ζήτησε τον φάκελο του έργου και αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσουρουνάκης με τους συμβούλους του και με τον νομικό του εκπρόσωπο βρίσκονται στον εισαγγελέα για να παραδώσουν το φάκελο του έργου. Μιλάμε για το έργο του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μια σημαντική είδηση. Της εχθές το απόγευμα ανακοινώθηκε την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου Ζακύνθου. Αναλαμβάνει προσωρινά ο πρώην υφυπουργός και πρώην βουλευτής Αναστάσιος Λιάσκος, μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινος διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος. Για προσωπικούς λόγους και οικογενειακούς έγινε η παραίτηση. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθου υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό στη διοίκηση. Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν, ο Υπουργός απευθύνθηκε στον προσωπικό του φίλο, τον κύριο Αναστάσιο Λιάσκο, ζητώντας του να αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση του νοσοκομείου μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την οριστική πλήρωση της καινής θέσης. Ο κύριος Στάσος Λιάσκος αποδέχτηκε την πρόταση του Υπουργού, τον ευχαριστεί δημόσια για την απόφασή του να αναλάβει τη συγκεκριμένη αυτή και πάρα πολύ δύσκολη ευθύνη σε μια έτσι μεταβατική περίοδο για το νοσοκομείο. Ο Υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην προηγούμενη παρουσία του κυρίου Λιάσκου στην πολύ επιτυχημένη Προεδρία του Πολεμικού Μουσείου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ανταποκρίθηκε για ακόμη μία φορά σε μία πολύ δύσκολη αποστολή. Εμείς τώρα να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα στον κύριο Λιάσκο, και φυσικά ένα με το μεγάλο αγκάθι είναι το τι θα γίνει με την παιδιατρική κλινική. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ένας ιδιώτης γιατρός εδώ από το νησί μας θέλει να μετατεθεί και να αναλάβει καθήκοντα παιδιάτρου στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Θα το δούμε. Καλή επιτυχία στον κύριο Λιάσκο.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Πάμε να δούμε το stand-up της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
5: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
6: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή κακό το παγαπώνει.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
10: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

ότι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε 20 λεπτά περίπου πριν τις 2. Για να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Ξεπερνούν, πάμε στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 1.000 νεκρούς μέχρι στιγμής και δυστυχώς οι αγνοούμενοι είναι περισσότεροι από 4.000. Οι διασώστες έφτασαν στις απομονωμένες περιοχές του Νεπάλ. 600 εργάτες είναι εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Οι διασώστες έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές. Κατάφεραν να σώσουν 300 εργάτες που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια των υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μία εβδομάδα από την κατολίσθηση. Και την πλημμύρα αυτή που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές στη χώρα όσο και στο γειτονικό Θιβέτ. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερο προσωρινό απολογισμό, περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δηλαδή αυτοί έχουν βρεθεί, 1.000 άνθρωποι έχουν βρεθεί, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Εξάλλου και στις δύο χώρες αγνοούνται περίπου 5.000 άνθρωποι, 4.000 στο Νεπάλ και 546 στην κινεζική περιοχή του Θιβέτ. Στο μεταξύ, περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο Νεπάλ. Εκεί πλέον συγκεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ δήλωσε ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής. Σε κάποιες περιοχές έχει αποκατασταθεί ηλεκτροδότηση και η τηλεπικοινωνία. Δυστυχώς όμως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν χιλιάδες άστεγοι, οικογένειες, παιδάκια έχουν χάσει τους γονείς τους. Έχουμε δει και διάφορες εικόνες με παιδάκια να περιφέρονται εδώ και εκεί χωρίς να έχουν χάσει όλους τους συγγενείς τους. Αρχίζει στη χώρα να φτάνει εξωτερική βοήθεια, από την Κίνα είναι οι περισσότεροι. Το γεγονός είναι ότι θα αργήσει πάρα πολύ αυτή η χώρα να γιατρέψει τις πληγές της και το κακό να σταματήσει εδώ, γιατί οι επιστήμονες φοβούνται ότι υπάρχει και άλλο τμήμα του παγετώνα που θα αποκολληθεί, μάλλον είναι σε η κατάστασή του είναι έτσι, έχει φτάσει σε ανησυχητικό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση, αφορά το περιβάλλον. Μια τελευταία είδηση είναι ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Εκεί επιχειρούν 7 ελικόπτερα. Λοιπόν, να δούμε την άλλη είδηση, αφορά το περιβάλλον. Για το ρεύμα του Βόρειο Ατλαντικού, μπορεί αυτό το ρεύμα να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε μια νέα εποχή παγετώνων. Αυτά φοβούνται οι επιστήμονες και έχουν ανακαλύψει κάποια μικρά όστρακα που αποκαλύπτουν μια τεράστια κλιματική προειδοποίηση. Το σύστημα κυκλοφορίας των ωκεάνιων υδάτων στο Βόρειο Ατλαντικό είναι πάρα πολύ σοβαρό, παρουσιάζει βέβαια σοβαρά σημάδια εξασθένησης. Η μελέτη τώρα αυτή των επιστημόνων βασίστηκε στην ανάλυση ετήσιων δακτυλίων ανάπτυξη σε μικρόβια, σε όστρακα, που αναδεικνύουν την αποσταθεροποίηση των ωκεάνιων ρευμάτων τα τελευταία 150 χρόνια. Η εξασθένιση του συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές κλιματικές αλλαγές, όπως ψύχρανση, μεταβολές στα μοτίβα των βροχοπτώσεων και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η προσθήκη γλυκού νερού από το λιώσιμο των πάγων στην Γροιλανδία επηρεάζει την πυκνότητα των νερών και τη δυναμική της ωκεάνιας κυκλοφορίας, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για να αποφευθεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση του συστήματος. Γνωρίζουμε όλοι ότι η άνοδο της στάθμης της θάλασσας θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις βόρειες χώρες. Υπάρχουν χώρες όπως η Ολλανδία που
έχει μία ίση επιφάνεια με την, με την θάλασσα και άλλες χώρες, αλλά και εδώ να σας πω τώρα στον κόλπο για παράδειγμα του Λαγανά, βλέπουμε σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία έτσι του κόλπου, δεν έχει καμία σχέση η παραλία με το όπως ήταν εδώ 10-20 χρόνια. Και εσείς που μα ακούτε θυμάστε ότι υπήρχε και ένα πέρασμα εκεί στο Βεζάλ, δεξιά που πηγαίναμε και φτάναμε περπατώντας και αυτοκίνητο περνούσε μέχρι τον Άγιο Σώσο, το λιμανάκι του Αγίου Σώσου. Το πέρασμα αυτό δεν υπάρχει, η θάλασσα έχει φτάσει μέχρι έξω την

Κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε δελτίο τύπου από την ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά. Αφορά την ίδρυυση Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Απαιτούνται εξηγήσεις από το Δήμο και την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Να δούμε τι αναφέρεται στο δελτίο. Στο δελτίο τύπου, η δημόσια κατάθεση των απόψεων της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Ζακύνθου Δύναμη Ελπίδα σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου ίδρυυσης με τίτλο Ίδρυυση Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας και κυρίως τα αναφερόμενα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του έργου γεννούν τεράστια ερωτηματικά. Η καταγγελία αυτή απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές θέτει με δραματικό τρόπο ένα θέμα για το οποίο τόσο η παράταξή μας, η ΑΝΑΣΑ, είχε καταθέσει σχετική επερώτηση ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Δεκάτου του 24, όσο και η Λαϊκή Συσπήρωση είχε ζητήσει εξηγήσεις στα πλαίσια συνεδρίασης λογοδοσίας του Περιφερειακού

και επέπληξε εισαγωγικά την ανάσα γιατί κατά τη γνώμη του έδειξε ανύπαρκτο θέμα. Αισθανόμαστε απογοήτευση γιατί ένα έργο υποδομής όπως αυτό, το οποίο εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ως περιφερειακή αρχή το Μάρτιο του 19, προκειμένου να βοηθήσουμε την ορεινή Ζάκυνθο, βρίσκεται σήμερα 7,5 χρόνια μετά σε τέτοια κατάσταση. Το έργο, όπως δηλώνεται, έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό μικρότερο του 40%, πλην όμως, σύμφωνα με τους εξοφλημένους λογαριασμούς, έχει πληρωθεί στο 98,1%. Απαιτούμε απαντήσεις και εξηγήσεις τόσο από την Δημοτική Αρχή που διαχειρίζεται το έργο, όσο και από τον Περιφερειάρχη που μέσω της Διαχειριστικής Αρχής πληρώνει τους λογαριασμούς. Είναι προφανές ότι κάτι δεν λειτουργήσε με κριτήριο το σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και το δημόσιο χρήμα, είδομε. Αυτό λοιπόν είναι το δελτίο τύπου από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο, και είχαμε πρώτη συνέντευξη στην εκπομπή μας. Είχαμε φιλοξενήσει τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Διονύση Γιακουμέλο, που μας ανέλησε όλα όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου.

Λοιπόν, φτάσαμε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2 να δούμε πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες ημέρες. Ο καιρός θα διατηρηθεί ζεστός και καλοκαιρινός, με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όμως, από την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, αναμένεται έτσι μία αύξηση της ατμοσφαιρικής αστάθειας με τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά. Έτσι λοιπόν, από την 5η η αστάθεια εντείνεται. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης υπηρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία επιτέλους θα σημειώσει μικρή πτώση, αλλά έτσι το αίσθημα της ζέστης θα παραμείνει και ο υδράργυρος θα είναι κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, Παρασκευή, αυτά 4, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου παραμένει έτσι έθριος ο καιρός, ενώ η θερμοκρασία σταθεροποιείται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτές λοιπόν είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσουμε και σήμερα. Αύριο ξανά μαζί σας 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Καλημέρα Ζάκυρθος, είναι η εκπομπή του. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM, 12 η ώρα, 12 με δύο εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, περισσότερες ειδήσεις και εξελίξεις από αύριο. Καλό απόγευμα και, καλώς, και να έχετε και ένα έτσι όμορφο βράδυ, δροσερό. Γεια σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Εντάξει,

0: doesn't understand pain.
1: 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρίσμα 92.
4: Η ενέργεια ήταν το βασικό αίτιο της ανόδου. Στο 3,3% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη.
5: Βούτια έκανε ο τζίρος των καταστημάτων στις θερινές εκπτώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το 44% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι μειώθηκε φέτος και η επισκεψιμότητα.
4: Έρχεται νέος κύκλος πληστηριασμών. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να βγουν στο σφυρί 43 ακίνητα από κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι αποθήκες και αγροτεμάχια. Πότε μπορούν οι οφειλέτες να βάλουν φρένο στη διαδικασία?
5: Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ήταν 8 με 9 μηνών και έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος της εγκληματικής ενέργειας. Σοκάρει ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη, είπε ότι μόλις πέθανε το μωρό, ηρέμησε το σπίτι.
4: Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό το Νότιο Αιγαίο, με περισσότερες από 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Στην τσιπίδα της ΑΔΕ έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων. Αποκαλύφθηκε ότι είχε αποκρύψει έσοδα 2,7 εκατομμυρίων. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικός αλγόριθμος.
4: Στα αθλητικά, ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, που νίκησε με 108-106 την παράταση την Ισπανία σε αναμέτρηση για τη δεύτερη προκριματική φάση.
5: Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Λεβαδιακό για τη Super League.
4: Και γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ζεστός ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Αυξημένη ανατμήματα εκκίνηση στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος του Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
5: Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα. Τρεις ακόμη συνάνθρωποι μας που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες έχασαν τη ζωή τους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για έναν άνδρα και δύο νεαρές γυναίκες που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν φορούσαν κράνος. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση οι δύο μηχανές προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Το ανακριτικό της τροχαίας εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας, Θεοδόση Πάνου, με μαρτυρίες να συνηγορούν στο ότι οι αναβάτες ενδέχεται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη.
0: Βεβαίως, ένας από τους δύο αναβάτες και οδηγούς των μοτοσυκλετών φέρεται να έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη στην οδό Βραΐλα, στη συμβολή βεβαίως με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, δεν φορούσαν κράνος. Και από τη στιγμή που δεν φορούσαν κράνος, έστω και με μικρή ταχύτητα να πήγαιναν, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αποδείχθηκε, διότι όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο 50χρονος οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας, η 27χρονη οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας, που είναι πλάκη στο τροχαίο, αλλά και η συνεπιβάτηδα, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή παρά το γεγονός ότι, όπως είπα, κινούνταν με μικρή ταχύτητα τα δύο οχήματα, εν προκειμένου οι μοτοσυκλέτες. Παρόλα αυτά, και λόγω του ότι δεν φορούσαν κράνος, όταν πια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, καθώς πια και οι δύο μοτοσυκλέτες είχαν ανατραπεί και οι αναβάτες σύρθηκαν στο οδόστρωμα, κατέληξαν μαζί με τις μοτοσυκλέτες σε ένα σταθμευμένο όχημα. Εκεί φαίνεται να ήταν σφοδρά τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία την ζωή τους. Όπως είπες και εσύ, το ανακριτικό της τροχαίας συλλέγει υλικό κυρίως από κάμερες. Υπάρχουν κάμερες διαχείρισης στο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και να σχηματιστεί βεβαίως και η σχετική δικογραφία.
5: Το θανατηφόρο τροχαίο τώρα, Θεοδόση, σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες πριν την πρεμιέρα του μέτρου διαχείρισης της κυκλοφορίας που φέρει την ονομασία Κόμβος. Μη επανδρομένα ερωθούμενα, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην εγκλωβίζονται οι οδηγοί επί ώρες στα οχήματά τους.
0: Πάνω από 100 αστυνομικοί θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Θα ενημερώνονται από το κέντρο επιχειρήσεων του Κόμβος, όπως είναι το απόλεξο για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Ουσιαστικά μιλούμε για μια νέα υπηρεσία και θα επεμβαίνουν άμεσα με δίκυκλα αλλά και περιπολικά οχήματα, προκειμένου να διευθετούν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τους οδηγούς στα σημεία που υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κυρίως δηλαδή σήμερα το παράδειγμα ποιο ήταν? Ήταν η λεωφόρος Γκρου, ήταν η λεωφόρος Κηφισίας. Και το μόνιμο πρόβλημα που γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί στην Αττική, ο Κηφισός. Όταν ακούς Κηφισό, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι μποτιλιάρισμα. Τίποτε παραπάνω δεν σου έρχεται στο μυαλό. Εκεί είχαμε επεμβάσεις, φαίνεται το μέτρο να λειτουργήσε και να διευθετήθηκαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Προφανώς όχι στο σύνολό τους ή στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, ώστε να μπορέσουν τα οχήματα και οι οδηγοί τους να έχουν μια συνεχόμενη ροή, έστω και με μικρές ταχύτητες, από το να είσαι ακινητοποιημένος. Αν μη τι άλλο, καλύτερο είναι να έχεις και μια συνεχόμενη ροή, έστω και αν αυτή είναι με μικρές ταχύτητες. Η πρώτη μέρα, λοιπόν, φαίνεται ότι έδωσε πόντους σε αυτή τη νέα υπηρεσία, καθώς φάνηκε ότι ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε ένα μεγάλο μέρος τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
5: Μελέτες δείχνουν, Θεοδόση, ότι στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που είχε κατασκευαστεί για πολύ λιγότερα, και στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 30%. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε στο Μέγκα.
7: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
4: σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα και συγκεκριμένα στα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Αυγούστου. Ο δείκτης στη χώρα μας έκανε νέο άλμα στο 3,7% από 2,7 που ήταν ένα μήνα πριν. Δεν είναι καλές οι ενδείξεις, Δημήτρη Χριστούλια. Μιλάμε για διαφορά μίας μονάδας και φαίνεται ότι η ενέργεια είναι ο μεγάλος φταίχτης.
8: 14,3 έχουμε αύξηση της ενέργειας τον Αύγουστο σε σχέση με το 10,3% τον Ιούλιο. Άρα βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός ο ετήσιος πληθωρισμός στην ενέργεια είναι πάρα πολύ υψηλός, 14,3 τον Αύγουστο, 10,3 τον Ιούλιο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε η Ελισάβετ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,3% από 2,9%. Ναι. Ακριβώς έχουμε άνοδο και θα σου πω μετά και τις χώρες, έχουμε άνοδο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Όπως προαναφέραμε, η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας που αυξήθηκε ο πληθωρισμός, αλλά και οι υπηρεσίες είχαν ετήσιες αυξήσεις 3%, τα βιομηχανικά αγαθά που στο 1,2% και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 1,2%. Υψηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, Ελισάβετ, έχει η Λιθουανία 5,8%, η Κύπρος 5,2%, η Βουλγαρία 5,1%, η Ισπανία 4,5%, το Βέλγιο 4,2% και το Λοξεμβούργο 4%. Ενώ μικρότερο πληθωρισμό έχει η Γαλλία 2,7%, η Ιταλία 3,2%, η Ολλανδία 2,8%, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία με 3,4%. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αυτό είναι αποτέλεσμα της εκτείναξης των προϊόντων της ενέργειας. Βλέπουμε και το Brent πάνω από τα $90 το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από 70 ευρώ.
4: Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και δεν ηρεμούν τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν αποδίδουν οι όποιες διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι αυτή θα είναι η καθημερινότητα, Δημήτρη Χριστούλια. Είδαμε την εκτείναξη και του φυσικού αερίου πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό.
8: Μένει να δούμε και τα στοιχεία τις επόμενες μέρες προς τις 10 Σεπτέμβρη, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου για τον πληθωρισμό, για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά και εκεί σίγουρα με την ενέργεια να βρίσκεται τόσο υψηλά επίπεδα, μένει να δούμε πόσο θα έχει αυξηθεί.
4: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι καταναλωτές αναζητούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Ανάμεσά τους είναι τρόφιμα, είναι βασικά είδη διαβίωσης, είναι απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί σε 10 μέρες από τώρα θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Επισημαίνουν πολλοί από αυτούς ότι θα τους διευκόλυνε αν παρουσιαζόταν η σύγκριση πριν και μετά τη μείωση της τιμής στα ειδικά ταμπελάκια που υπάρχουν. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε τι ακριβώς αντικρίζουν.
8: Ακριβώς.
4: Στα ράφια.
8: Επειδή επισκεφθήκαμε σούπερ μάρκετ, Ελισάβετ, για λογαριασμό του Real FM, προκειμένου να κάνουμε μια επιτόπια αυτοψία για το τι γίνεται, πρέπει να σου πω ότι είδα το εξής. Πρώτον, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει με την τωρινή. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι όμως αυτό φυσιολογικό, αν μου επιτρέπεις, διότι
4: φαντάζομαι τις επόμενες
8: μέρες αυτό θα λυθεί. Και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο μας έχει έρθει και νομίζω ότι είναι σωστό να το αναφέρουμε, ότι πολλοί μας ρωτάνε αν στα νοπά κρέατα αφορούν μόνο τυποποιημένα ή και χύμα. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση από τους κατέλληνες αρμόδιους, είναι και τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το κρέας στους τελευταίους μήνες πρωταγωνιστεί στις μηνιαίες ανατιμήσεις σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και τώρα πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει κοντολογής η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έχουμε 1740 προϊόντα, φθηνότερα από χθες από 5 έως 44%. Ένα στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση, ενώ 76 κωδικοί έχουν μείωση 15% και πάνω. Οι 875 κωδικοί είναι επώνυμα προϊόντα με μείωση από 5 έως 44%. Το 44%, ναι, για να σου φύγει η απορία, είναι στα ζυμαρικά.
4: Στα ζυμαρικά,
8: είναι σε κάποια μακαρόνια. Λοιπόν, επίσης μειώνονται 100 κωδικοί σε κρέατα από 5 έως 28% με μέσο όρο μείωση 7,5%. Τώρα, να σου πω ότι μεταξύ των προϊόντων που μειώνονται, τα καθαριστικά 5 έως 31%, έχουμε κωδικοποιήσει τις κατηγορίες, χυμή 5 έως 12%, σοκολατοειδή 5 έως 25%, το ψωμί και το αλεύρι από 5 έως 21%, ζυμαρικά όπως είπαμε ρύζι όσπρι από 5 έως 44% και γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5 έως 16%. Σας έχω πει τις βασικές κατηγορίες. Πάμε και στα σχολικά, όπως είπες και εσύ, την επόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές στα θρανία, οι γονείς στα ταμεία, όπως συνηθίζουμε.
4: Με χαμόγελο το λες, Δημήτρη.
8: Δεν μπορώ να το αποφύγω, Ελισάβετ. Λοιπόν, 405 κωδικοί με σχολικά με μειώσεις από 5 έως 36%, με το μέσο όρο μείωσης να φτάνει το 12%. Φθηνότερα πουλούνται έως 36% τα τετράδια, τσάντες σχολικές έως 10% και μπλοκ ζωγραφικής στυλό, μαρκαδόρι και κόλλες έως 25%. Έχουμε πει ότι θα είναι έως 4 μήνες οι συγκεκριμένες μειώσεις τιμών. 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να βλέπει τις τιμές αναλυτικά. Η προσωπική υγιεινή συγκεντρώνει τους περισσότερους κωδικούς, 146, γαλακτοκομικά και αυγά με 143 κωδικοί. Δεν είναι όλες οι ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διαφορές σημαντικές,
4: ναι, γιατί
8: σε προϊόντα.
4: Από τη μείωση των προμηθευτών έχουν έρθει και τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει τη δική τους.
8: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσο το δυνατόν πιο σχολαστική έρευνα αγοράς.
4: Βάζεις μια νοτελεία, Δημήτρη, για να ακούσουμε εμείς την καταγγελία που έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος. Λέει ότι υπάρχουν προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική πρωτοβουλία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλούνταν φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.
9: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ευελιχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας το Σάββατο, ότι ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην εθνική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι τώρα που έχουν μπει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια. Για παράδειγμα, ενδεικτικά να σας αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την εθνική πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην εθνική πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανή 240 γραμμαρίων είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την πρωτοβουλία είχε 3,89, στην πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
4: Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Open.
10: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμα μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
4: Τώρα, από σήμερα, Δημήτρη, τα εμπορικά καταστήματα κάνουν ταμείο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι χαμήλωσαν τις τιμές δεν ήταν αρκετό. Ο κόσμος κράτησε κάποιο μέρος από το εισόδημά του για τα απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες.
8: Δεν λείπουν οι εκπτώσεις στην ελληνική αγορά, Ελισάβετ. Είναι ολοφάνερο ότι λείπουν τα χρήματα, γι' αυτό και περισσότεροι έμποροι είδαν μισοάδιο το ποτήρι των φετινών εκτόσεων των θερινών. 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών τις φετινές θερινές εκτόσεις σε σχέση με τις περσινές, μόλις 1 στις 10 υψηλότερο. Οι μισές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από το τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών καλοκαιρινών εκτόσεων. 6 στις 10 υιοθέτησαν ποσοστά εκτόσεων άνω του 30%, αυτό που μόλις είπες. Μάλιστα, πάρα πολλοί είχαν εκτόσεις 30-40%. Για περίπου τις μισές επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος, Ελισάβετ, δεν υπερεύει το 10% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, 4 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ποσοστό σχεδόν ίδιο με όσες επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επισκεψιμότητά τους στα περσινά επίπεδα.
4: Οι θερινές εκτόσεις έκλεισαν με απογοήτευση, ήταν το σχόλιο του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
11: Οι θερινές εκτόσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκτόσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις πλέον εκτόσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
5: Εντείνεται η πίεση για ένταξη των οφειλετών στις ενεργές ρυθμίσεις αποπληρωμής των χρεών. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί με πληστηριασμούς τους πολίτες που δεν σπεύσουν να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων. Σύση Σταυροπιεράκου, μεταξύ αυτών, να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και το μέτρο των 72 δόσεων, που μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη απήχηση.
12: Μετά τη θερινή ανάπαυλα, Βασίλη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαναφέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το σφυρί θα χτυπήσει για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στο κατάλογο έχουν μπει 43 ακίνητα από μικρές αποθήκες και αγροτεμάκια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία έχουν φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική δίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Το πλουστάσιο της ΑΔΕ, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές ως το τέλος του 2023 και μέσω των πληστηριασμών, εμέσως η φορολογική δίκηση ασκεί πίεση στους οφειλέτες να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Μέχρι στιγμής οι 72 δόσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Βέβαια, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στηρίζονται ότι λόγω θέρους ήταν περιορισμένη η κίνηση και εκτιμούν ότι από το Σεπτέμβριο ο μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών θα ενταχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι οι πληστηριασμοί εκτείνονται από την Αττική και την Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να τα συσχετική λίστα της αρχής της δημοσίων εσόδων να δημοσιευτούν και άλλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
4: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, πρόκειται για αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα λόγια του 43χρονου Έλληνα που συνελήφθη σχετικά με το παιδί. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
13: Έως πριν από 2 χρόνια πρέπει να δολοφονήθηκε το παιδί κατ' εκτίμηση των αστυνομικών, και αυτό γιατί, διότι το λέει και ο 43χρονος πατέρας του παιδιού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λέει ότι πριν 2 χρόνια πέθανε το παιδί από παθολογικά αίτια. Και μάλιστα τι λέει, ότι στο μευτήριο λέει που είχαν πάει στην αρχή ήταν το δικό τους παιδί, αλλά μετά οι Ιλουμινάτοι το άλλαξαν το παιδάκι και τους έδωσαν ένα παιδί σατανιασμένο, το οποίο κοιμόταν λέει για 2 ώρες το 24ωρο και τις υπόλοιπες 22 ώρες έκλαιγε. Και όταν πέθανε από παθολογικά αίτια, τότε ησύχασε το σπίτι μου.
4: Απίστευτα, απίστευτα λόγια.
13: Ο άνθρωπος αυτός, κατά συνέπεια. Και από την κατάθεση αυτή βάζουν το χρόνο πίσω 2 χρόνια οι αστυνομικοί. Και τούν όμως και ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο αυτό? Λέγοντας ότι ήταν ενοχλητικό το παιδί με το κλάμα του, γιατί ίσως μπορεί να πεινούσε το παιδί. Ίσως να μην το τάιζαν επαρκώς. Ένα παιδάκι χρειάζεται φροντίδα, ένα βρέφος.
4: Ξέρουμε πολύ καλά ένα μωρό πόσο μπορεί να κλαίει για οποιοδήποτε λόγο.
13: Αν μη τι άλλο. Θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι κάποια στιγμή μες στο σπίτι αυτό γινόταν εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, κάτι που θεωρείται βέβαιο άλλωστε, και μάλλον κάποιον ενόχλησε το παιδί με αποτέλεσμα να το δολοφονήσουν. Να το δολοφονήσουν με πάνω από 10 χτυπήματα στην πλάτη με μαχαίρι και ίσως με 2 διαφορετικά μαχαίρια. Τώρα, το χτυπούσαν 2 άνθρωποι. Το χτυπούσε ένας άνθρωπος με 2 διαφορετικά μαχαίρια. Ήδη η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και πού είναι σε πλήρη εξέλιξη? Είναι σε ένα σπίτι που φαίνεται να είχε νοικιάσει ο 43χρονος μαζί με την 38χρονη σύζυγό του γερμανικής καταγωγής, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Κουκακίου και κέντρο Αθηνών. Ωστόσο, σε αυτό το σπίτι περιοδικά και σταδιακά το άφηναν, νίκιαζαν άλλα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια κάπως να κρύψουν ίχνη, λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν καλά τις έρευνες. Εκεί λοιπόν εκτιμούν ότι κατά πάσα πιθανότητα δολοφονήθηκε το παιδί και ψάχνουν να βρουν στοιχεία. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία διότι ήδη έχει ανοίξει ο κύκλος των καταθέσεων για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Και βεβαίως ποιος είναι ο κύκλος των καταθέσεων? Ο 43χρονος που φέρεται πατέρας του παιδιού, η 38χρονη φερόμενη μητέρα του παιδιού και βεβαίως ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη του 43χρονου. Η οποία είναι στο.
4: Η 15χρονη δεν είναι κόρη του 43χρονου, γιατί δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει και τις σχέσεις. Φέρεται. Δεν έχει διευκρινιστεί.
13: Όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν πια τη λύση δώσουν
4: οι εξετάσεις DNA.
13: Οι εξετάσεις DNA και για τα 3 τα παιδιά, δηλαδή την 15χρονη, τον 9χρονο και τον 12χρονο, διότι ο 9χρονος φέρει χαρακτηριστικά που τα συναντούμε στις ακτές της Αφρικής, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι που προκάλεσε και αυτή την έρευνα γενετικού υλικού, ώστε να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς γίνεται. Είναι όντως παιδιά του, είναι όντως παιδιά της 38χρονης. Έρευνα DNA θα γίνει βεβαίως και στο νεκρό βρέφος. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι η 15χρονη, η οποία είναι σε μειωτική κλινική για τη χρήση και εξετάσεων, ναι, όπως είπαμε, είναι σε ενδιαφέρουσα το παιδί. Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, και αυτή και ο 9χρονος πάσχουν από κάποιο αφροδισιακό νόσημα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, από τους γιατρούς διαπιστώνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα το παιδί, εν προκειμένου η 15χρονη, είναι εθισμένη και σε ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα σε συνθετικά ναρκωτικά. Και όπως
4: όσο πάει, γίνεται και χειρότερη η υπόθεση, Θεοδόση.
13: Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά αστυνομικός που γνωρίζει απόλυτα την πορεία των ερευνών, μάλλον είμαστε ακόμα στην αρχή και τα μάτια μας και τα αυτιά μας έχουν να δουν και να ακούσουν πάρα πολλά.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου. Φαίνεται ότι κλειδί στην υπόθεση θα είναι οι καταθέσεις των 3 ανηλικών παιδιών, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοκλείδου.
14: Κατασχέθηκαν και τα αντικείμενα τα οποία είχαν στην κατοχή τους και είχαμε και αυτό το μακάβριο έβριμα, το οποίο ξετυλίγει ουσιαστικά το κουβάρι όλης αυτής της ιστορίας και δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν και κατά την προανάκριση αλλά και κατά την ανάκριση την οποία βρισκόμαστε πλέον για την κατοχή ναρκωτικών. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στην οικία αυτή αποτελούν μέλη αυτής της οικογένειας. Είναι κάτι το οποίο θα εξακριβωθεί τις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως επίσης και αν πρόκειται για τους γονείς του νεκρού βρέφους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί επίσης, καθώς μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια πλέον ξεκάθαρα. Κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή στις καταθέσεις των δύο γονέων. Μιλήσαν στην αστυνομία για έναν ευνίδιο θάνατο και ουσιαστικά ανέφεραν ότι κρατούσαν το άψυχο σώμα του μωρού, καθώς ήθελαν.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, Καινούργια Μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, Καινούργια Μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
8: Και η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Επίσης, το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε 2 ημέρες. Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert και Amber Alert, συμβάλλοντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας. Τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 παιδιά, ένα παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού. Όπως σημειώνει το χαμόγελο του παιδιού σε ανακοίνωσή του, τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν αριθμούς, μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει, σημειώνει χαρακτηριστικά.
9: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση η παρέτηση του Υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Η Τζένε Κρυθάρα μας ενημερώνει.
10: Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο διάλογο. Την ίδια πρόθεση επανέλαβε και σήμερα από τη Σύνοδο της Σανγκάης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και όπως είπε χαρακτηριστικά θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχτηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς του εισηγήσεις για απεμπλοκή από το Ιράν. Μάλιστα άρθρο της Washington Post αναφέρει πως 4 στρατηγοί και ναύαρχοι είχαν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, ανακοινώθηκε η παρέτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, λόγω των πολύμηνων διαφωνιών που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.
9: Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στο ρωσοκρανικό, Τζένι, γιατί εκεί συνεχίζεται τον παράζα ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου. Είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς, 18 τραυματίες και την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει και άλλες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο.
10: Έτσι φαίνεται. Οι υπηρεσίες πληροφοριών σε Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ρωσική επίθεση θα κλιμακωθεί. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και κέντρων logistics και παράλληλα έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα κινηθεί μόνο προς τα εμπρός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Economist, αυτή η κλιμάκωση είναι για τον Πούτιν επιλογή πολιτικής επιβίωσης, αφού φέρεται να έχει πει στις συνεργάτες του πως θα τον κρεμάσουν εάν δεν νικήσει.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
2: Την ίδια ώρα κρίσιμο τετατέτ θα έχουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν ο Τούρκος πρόεδρος με το Ρώσο ομολογό του. Η ατζέντα είναι βαριά, καθώς είναι σίγουρο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν και οι ρωσικοί πυράβλοι S-400 και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, έχει αναλυτικές πληροφορίες.
11: Βασίλη, έχουν ξεκινήσει εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Σαγκάη στο Κυργιστάν. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Ταγί Περντογάν και μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργανισμού. Τη Σαγκάη αναμένεται, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει ενημερώσει και το Κρεμλίνο, να συναντηθεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγί Ερντογάν. Μετά από αρκετούς μήνες, οι δυο τους θα έχουν ένα τετατέτ, το οποίο θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουν επισήμως η Ρωσία, γιατί η Ρωσία ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Αναμένεται να τεθούν επιτάπητος ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την Τουρκία, διότι έχουν στοχοποιηθεί και τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ωστόσο.
2: Ανεπισήμως τώρα.
11: Όλοι συμφωνούν, Βασίλη, ακριβώς ότι θα τεθεί το θέμα των S-400. Είναι δεδομένο, διότι μέσα στο καλοκαίρι η Άγκυρα επιβεβαίωσαν και πηγές, τουρκικές πηγές, επιχείρησε να απομακρύνει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία, αλλά και το Κατάρ ήταν οι πιθανές χώρες που θα μπορούσαν να παραλάβουν το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Η Ρωσία σε πρώτη φάση έδινε θετική, ωστόσο προέκυψαν κάποιες ενστάσεις. Η Ρωσία θέλει σίγουρα κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, είτε οικονομικά είτε ανταλλάγματα που αφορούν στο τομέα της ενέργειας. Θεωρούν στην Τουρκία ότι το σημερινό ραντεβού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, διότι μπορεί να φέρει εξελίξεις, μπορεί να ξεκλειδώσει την απομάκρυνση των S-400, γιατί μόνο αν απομακρυνθούν οι S-400, τότε η Τουρκία μπορεί, πιστεύω, ότι μπορεί να παραλάβει τα F-35.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο. Στη δεύτερη θέση τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
17: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαριά πρόστιμα περιμένουν εφ' τους επιτίδιους που βγάζουν μια γλάστρα ή μια καρέκλα στο δρόμο για να κρατούν θέσεις πάρκινγκ. Το φαινόμενο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και οι συγκρούσεις στις γειτονιές που οι θέσεις στάθμευσης είναι δυσέβρετες είναι συχνότατες. Η μεταφορά γλάστρας βέβαια στο δρόμο μπορεί να κοστίσει εφ' εξής από 350 έως και 1500 ευρώ, Γρηγόρη Διβάνη.
1: Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την απλή αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, δηλαδή όταν κάποιος τοποθετεί αντικείμενα, μια γλάστρα, όπως είπες, ή άλλα εμπόδια ή πρόχειρες πινακίδες για να αποτρέψει άλλους οδηγούς από το να παρκάρουν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από 350 ευρώ ανάλογα με την παράβαση και τις συνθήκες. Η δεύτερη, πιο σοβαρή, αφορά την τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων που μοιάζουν με τις επίσημες πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή μπορούν να παραπλανήσουν τους χρήστες του δρόμου. Σε αυτή την περίπτωση η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, καθώς θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια και προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1500 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή ποινικών κυρώσεων. Γενικά, εάν κριθεί ότι η αυθαίρετη σήμανση περιορίζει παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζοντας την ασφάλεια της κυκλοφορίας, το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο μέγιστο. Δυστυχώς, είναι όπως είπες ένα συχνό φαινόμενο εξαιτίας της έλλειψης θέσεων στάθμευσης, αλλά και μιας στρεβλής νοοτροπίας ορισμένων, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στο χώρο μπροστά από το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο και δεν ανήκει σε κανέναν ιδιώτη, εκτός εάν υπάρχει ειδική διοικητική πράξη που προβλέπει αποκλειστικότητα στη στάθμευση. Τόσο οι δημοτικές αρχές όσο και η τροχέα έχουν δικαιοδοσία να αφαιρούν παράνομα εμπόδια, πινακίδες και αντικείμενα από το οδόστρωμα και μπορούν να βεβαιώνουν τις σχετικές παραβάσεις.
2: Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ένας ειδικός αλγόριθμος. Η Σύση Σταυροπιεράκο θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας, όπως ανέφερες και εσύ Ελισάβετ, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που πλέον διαθέτει η ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής τόσο μεγάλης έκτασης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγια 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προεπλοπόμενα περιστατικά, με τα αποκριβέτα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ. Δηλαδή οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν δεσμευτεί 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία έχει πέσει άλλη μια φορά στην παγίδα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της φοροδιαφυγής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Ελλάδα για τις διακοπές τους ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι. Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Ένωσης στις διανυκτερεύσεις τουριστών ανακάτοικο, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat. Η διεθνής ακτινοβολία της χώρας μας παραμένει ακλόνητη, Βαγγέλη Αρετέο, όμως για να προστατευτούν η φυσική ομορφιά και η ποιότητα ζωής στα μικρά νησιά που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
4: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήμματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά με 102,6 θέσεις και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά, ακολουθεί το Μπολσάνο Βόζεν της Ιταλίας με μόλις 68,9 διεκτερέξεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι δείχνει ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια της Αχαία, η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή των αποτιμήσεων των Ευρωπαίων τουριστών. Η μεγάλη έλξη των ελληνικών νησιών από τη διεθνή αγορά είναι εντυπωσιακή. Το 94% των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από ξένους επισκέπτες, όπως και το 93,5% στα Ιόνια νησιά και το 92% στο Νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως επισήμανα και εσύ, Βασίλη, αναδεικνύουν επίσης και εκτός από τη δύναμη των προορισμών, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στο θέμα του υπερτουρισμού, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες και να γίνουν βασικές επενδύσεις σε υποδομές, σε νερό, ενέργεια, απορρίμματα και μεταφορές στα λιμάνια. Βασίλη.
2: Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Να αρχίσουμε με την σωρό άνδρα που εντοπίστηκε σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναζητούν μέχρι στιγμής απαντήσεις για την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο με την ανέβρεση πτώματος σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ, η υπεύθυνη του κάμπινγκ εντόπισε τη σωρό και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα της σωρού, εκτιμάται ότι πρόκειται για λοδαπό και μάλιστα επίκο από την Ινδία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει και φως στις συνθήκες του θανάτου.
2: Και είχαμε και την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, εκκρεμούσε εις βάρος του εκτέλεση Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας, Δημήτρη.
5: Ακριβώς, 51 ετών και μάλιστα για σωρία αδικημάτων. Στο Διεθνές Ένταλμα ο συλληφτής κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν παιδική πορνεία και μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
6: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής, γνωστών και ως Ουγγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών των τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάγγραινα, τη σηψεμία και τη σοβαρή αφυδάτωση.

0: Ολυμπιακό, που έρτα αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην ισπανική Σαντάντερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της σημαντικής μεταγραφής. Τώρα στο μπάσκετ, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνοντας κατάθεση ψυχής, η εθνική μας ομάδα κέρδισε 108-106 την παράταση στην Ισπανία και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Σε ένα παιχνίδι θρίλερ, το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 15.000 θεατές και η ελληνική ομάδα ισοφαρίστηκε στην κανονική διάρκεια με τρίποντο του Χουάντσο, 86-86. Την παράταση έδειξε χαρακτήρα, έφτασε δίκαια στην νίκη. Μίτογλου 29 πόντι, Ντόρσεϊ 29 πόντι, οι κορυφαίοι. Η εθνική μας ομάδα είναι στην πέμπτη θέση του ομίλου της με 4 νίκες, 4 ήττες. Θέλει να κάνει 4 νίκες στις 4 για να προκριθεί ή 3 στις 4 νίκες ή 3 νίκες στα 4 μάτς σε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει. Επόμενο παιχνίδι 26 Νοεμβρίου με την Γεωργία εντός έδρας, 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία. Ο Βασίλης Πανούλης στάθηκε στην κριτική που έγινε στην εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία 2 χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε μη τελικό και πήραμε μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ πέρα. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουμε. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, γιατί πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε σε μια ισορροπία.
0: Και για την νίκη με την Ισπανία, ο τεχνικός εθνικής ομάδας είπε.
1: Κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
0: Και ο κορυφαίος της ελληνικής ομάδας, ο Ντίνος Μίτογλου, ανέφερε.
2: Τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Εγώ πήσαμε κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Εντυπωμάμε τη χώρα μας. Οπότε εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
0: Το ποδόσφαιρο και στη Super League, άνετα ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Λεβαδιακό στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Ο Κωστής στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ μετά από κόρνερ του Ταμπόλδα το 1-0. Στο 77 ο Τέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68 λεπτό το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σύριλ Τέσσερς που για ακόμη μια φορά πέρασε αλλαγή και σκόραρε ή ανέφερε.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Ελμίν, ο Ράστοντερ, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότατα να γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε 4 πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους 4 όπως κάνουμε τώρα.
0: Το διεθνή χώρο, ο Λιονέλ Μέση, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε χθες την απόσυρση του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
4: Πολύ συγκινητική η ανάρτηση του Δημήτρη.
0: Μετά από 21 χρόνια παρουσίαση, είπε: δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Ο Μέση με την εθνική Αργεντινής πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2022, έχει κατακτήσει 2 φορές το Copa America, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 με την Αργεντινή, 2 φορές έχει πάει ως φιναλίστ σε παγκόσμιο κύπελλο, μια πολύ μεγάλη καριέρα σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα της Αργεντινής έκλεισε. Το δεύτερο γύρο περνάμε στο τένις, στο Αμερικανικό Open, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο, με 3-1 σετ σε μια αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες. Ο Νοτιοαμερικάνος Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο, ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα αύριο. Τώρα στις 6 το απόγευμα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη στο USA Open με την Αμερικανίδα Ρόμπιτ Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο. Κλείνω με επιτυχίες πριν από λίγο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. 6 χρυσά μετάλλια στην κοπηλασία σε ιθάρισμα αγωνίσματα. Στο διπλό μεικτό σκιφ η ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Γκαϊλαντή στην πρώτη θέση. Το μεικτό διπλό ο Στέφανος Τούστος με

0: Ευαγγελία Αναστασιάδη στο ψηλότερο σκαλί. Ο Πέτρος Καριδατής που πριν από λίγες μέρες πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκίφ ελαφρών βαρών κυριάρχησε και στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Στέφανος Ντούσκος στο σκίφ των ανδρών πρώτος. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκίφ των γυναικών στην πρώτη θέση. Η Ζωή Φίτσιου στο σκίφ ελαφρών βαρών στην πρώτη θέση. Χθες το βράδυ είχαμε δύο αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών που ιτήθηκε στο τελικό 31-29 από την Αίγυπτο. Είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στο χάντμπολ στην ιστορία της διοργάνωσης. Το στίβο, δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα Ιταλοδρομίας. 4% των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά. Η Ιωσιφίδου, η Σπανουδάκη, η Τσουκαλάκη και η Μανουλίδου αποτελούσαν την ελληνική ομάδα.
1: Ο καιρός. Θερμοκρασία έως 36 βαθμοί Κελσίου αύριο και άνεμοι βορειάδες ως 6 μποφόρτα στο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
2: Πράγματι, Βασιλιάδη, έτσι όπως τα λες, είναι θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και αύριο έτσι θα πάμε με γενικά έθριο ουρανό που λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα θα απασχολήσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές με τοπικές βροχές και εμπόρες κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και τα βουνά της Πελοποννήσου. Η κακοκαιρία στη Μακεδονία και την Θεσσαλία θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα δυτικά 3 με 4 βουριάδες που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι 4 με 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36 τοπικά, τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 30 με 34. Αν εκεί περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 με 6 υποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγα σύννεφα που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά και θα συνεχιστούν και το βράδυ. Ασθενείς ανέμους 2 με 3 υποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Μοσχάτο μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη φρίκη στην Κυψέλη. Περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος κλειδί καταθέσεις των παιδιών.
3: Και στο enikos.gr Βιολάντα αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
1: Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν οι Κασιανοί Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν Νίκος Τραβελάκης και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη ευχέζει ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Γνωρίζετε.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το προφίσενση του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
3: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
4: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκτέσεις.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό το Παγαπώνης.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Καταρχήν, καλό μήνα.
1: Έτσι. Καλό καλύτερη ευχή, καλό μήνα, καλές αντοχές, καλό Σεπτέμβρη, με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πραγματικά.
0: Και με το καλό να επιστρέψουν και τα παιδιά στα θρανία, γιατί ο Σεπτέμβριος πάντα αυτή τη μνήμη φέρνει.
1: Τα παιδιά βέβαια δεν πολύ θέλουν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θέλουν, ναι. Και όπως λένε, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, το Σεπτέμβριο.
1: Όπως όλοι μας.
0: Έχει αρχίσει αντίστροφα.
1: Όπως όλοι μας. Εγώ αύριο τώρα λέω, το σκέφτομαι
0: καλό.
1: Για μένα. Λέω κάθε κατεργάρα
0: αύριο.
1: Στον πάγκο τη.
0: Ναι.
1: Αύριο στο κόντρα 10 το βράδυ.
0: Το
1: κατεργάρα
0: καλό.
1: Πάει στον πάγκο τη. Ευχαριστώ,
0: καλή
1: Νίκο.
0: Αρχή, καλή
1: ευχαριστώ
0: πρεμιέρα,
1: πολύ.
0: Καλή σεζόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να πω ότι συνήθω λένε κάποιοι καλό χειμώνα και τα ακούνε.
1: Ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το τέλο των διακοπών, το τέλο του καλοκαιριού. Και εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου αυτό σηματοδοτεί. Τώρα θα με ρωτήσει γιατί διάλεξε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, show must go on.
0: Για λίγο.
1: Για πε, για πε.
0: Σκέψου λίγο.
1: Έχουμε πολλά show
0: εγώ,
1: τα οποία
0: όχι,
1: must
0: όχι.
1: go on.
0: Εγώ
1: αλλά...
0: είναι προσωπική επιλογή.
1: Για πες. Για
0: είναι τελείως προσωπική
1: λίγο.
0: Επιλογή, δεν θα την εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Γενικά, σε κάποιες στιγμές της ζωής του ο καθένας
1: ναι.
0: έχει κάποια τραγούδια
1: τα οποία...
0: οποία τον σημαδεύουν και τον ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι το The Show Must Go On είναι ένα μήνυμα το οποίο ο καθένας από εμάς που τραγουδάει ο τεράστιος Freddie Mercury
1: το αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
0: Όχι, όχι, πρέπει να είναι ο οδηγός της ζωής μας.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ό,τι και να
1: αυτό.
0: Γίνει, The Show Must Go On.
1: Πρέπει να συνεχίσουμε
0: εγώ
1: και να προχωράμε.
0: Αυτό το λέω και ονόητο.
1: Σαφώς.
0: Κατάλαβες,
1: ήσουν σαφέστατος.
0: Ναι,
1: ήσουν σαφέστατος.
0: Πάρα πολύ ωραία. The Show Must Go On. Και πρέπει να πω ότι όταν. Πριν από καιρό, όταν ήμουν πρωτάρης στον Real FM και κάποια στιγμή είχε γίνει μια ανατροπή και μου είχε αναθέσει μια πολύ δύσκολη ζώνη ο Νίκος Χατζηνικολάου, τότε τελείως πρωτάρης. Εγώ δεν θα πω λεπτομέρειες. Πάρα πολύ δύσκολη ζώνη στο prime time του ραδιοφώνου. Και πει Νίκο, το βράδυ μιλάει το πρωί κάνει εκπομπή. Και παίρνει τη ζώνη. Και ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι. Πήγε πολύ καλά. Είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Είπα αυτό, άκουσα αυτό, έστειλα αυτό το μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα είναι ο οδηγός στη ζωή.
1: Και από ό,τι θυμάμαι είναι και ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια.
0: Είναι το πιο αγαπημένο.
1: Αυτό θυμάμαι από πέρσι που το
0: είναι.
1: Λέγαμε. Είναι. Και είναι και ένα μήνυμα. Είναι αυτό που λες.
0: Είναι πολλά,
1: ότι
0: μηνύματα,
1: όντως,
0: αλλά
1: είναι
0: το
1: πολλά μηνύματα μαζί.
0: Είναι
1: το...
0: πάντα the show must go on.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να συνεχιστεί.
1: Και να μην το βάζουμε κάτω γενικά.
0: Έτσι.
1: Προχωράμε μπροστά. Έτσι.
0: Τώρα, πριν πούμε, Λουκία, για την οικονομία, για το, ξέρεις, ανακοινώθηκε σήμερα ο πληθωρισμός.
1: Και
0: δεν είναι πολύ καλά
1: δεν
0: τα νέα.
1: Δεν μας άρεσαν και πολύ, λίγο τα είδαμε, κάτι μας έπιασε.
0: Για τις προσφορές, για τις μειώσεις των τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε νέα από το πολιτικό σκηνικό, έχουμε εξαιρετικούς προσκεκλημένους σήμερα.
1: Φυσικά,
0: έναν και έναν.
1: Έναν και
0: αλλά
1: έναν.
0: Θέλω να σου πω δύο πράγματα, δύο σχόλια να κάνω και να πεις και εσύ τη γνώμη σου. Το ένα. Σοκαρίστηκα με το τροχαίο που έγινε
1: πραγματικά.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ξέρεις, εκεί έχω μεγαλώσει πιο κάτω,
1: ναι.
0: Στην πλατεία Αμερικής, όταν δυο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν. Η μία τελικά φαίνεται ότι ο νεαρός ήταν που οδηγούσε, μάλλον όχι οδηγό, ο άνδρας ήταν που οδηγούσε, 51 ετών, κατεβαίνοντας, και οι δύο γυναίκες ήταν στην άλλη μηχανή στο ύψος της οδού Βράιλα, συγκρούστηκαν και οι τρεις νεκροί, η μία κοπέλα 27 ετών. Έχω όμως να σου πω κάτι για αυτή την φοβερή σύγκρουση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν φορούσαν κράνους, Λουκία.
1: Είναι αυτά που λένε.
0: Δηλαδή δεν φορούσαν και οι τρεις κράνους. Είναι δυνατόν.
1: Και... που έχουν γίνει βήματα, γιατί θυμάμαι πέρσι που τα συζητούσαμε όλη τη χρονιά.
0: Και ξημερώματα και
1: ναι.
0: να τρέχουν
1: και χωρίς κράνους. Πάνω σε μηχανάκι.
0: Και το άλλο παιδί πάλι με το πατίνι, το τελευταίο 12χρονο που τραυματίστηκε και πήγε στην εντατική, διακομίστηκε στην Αθήνα και ήταν διασωληνωμένο, αποσωληνώθηκε. Πάλι χωρίς κράνος. Εδώ συνεχίζουν παιδιά, αν και απαγορεύεται σε νέους κάτω 17 ετών,
1: βέβαια.
0: Συνεχίζουν να διακομίζονται στην εντατική του παιδών. Θα βγάλω μια μέρα τον κύριο Γιαννάκο με την κυρία Δημοπλίδου. Παιδιά 12 ετών, μα 12, ούτε 13, 12, 12 ετών. Που χωρίς κράνος τραυματίζονται βαριά στο κεφάλι από πατίνι.
1: Από πατίνι. Που το είχαμε πει που πέρσι, το είχαμε κάνει και σημαία με τα πατίνια, πραγματικά.
0: Και είχαμε και άλλο χθες το βράδυ. Νεκρό 34χρονο στη Τραπετσόνα, πάλι ο οδηγό μου του κλείδι, δεν ξεφορούσε κράνος. 9.30 το βράδυ στην περιφερειακή Τραπετσόνα. Δηλαδή 4 νεκρούς στο λεκανοπέδιο σε μια
1: Αττικής,
0: νύχτα από τροχέα.
1: Έτσι, ναι, Άξ. Σε μια νύχτα.
0: Άξ, και
1: και
0: ένας,
1: όλα
0: αλλά...
1: αυτά λόγω. Εννοείται και ένα, δεν είναι το 4, έχει απόλυτο δίκιο. Και όλα αυτά επειδή δεν φοράμε κράνος. Ρε παιδιά, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σεβαστείτε τον εαυτό σας, τις ζωές σας, τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ δεν οδηγούσα ποτέ μοτοσυκλέτα.
1: Εγώ φοβάμαι, το λέω.
0: Και φοβάμαι. Και, αλλά σέβομαι απολύτως όσους οδηγούν.
1: Ναι, και εγώ τους σέβομαι.
0: Και τους προσέχω διπλά στο δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές όμως δεν μου αρέσει που βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κόκκινο, περιμένουν, κοιτάνε αν περνάει κάποιο αυτοκίνητο και το παραβιάζουν. Το,
1: ναι,
0: συστηματικά.
1: Ειδικά όταν είναι σε μηχανάκι απάνω.
0: Ναι, ναι, σε μηχανάκι,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Μηχανάκι,
0: σε μηχανάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης, είμαι στην αριστερή λωρίδα και βλέπω κάποιον μηχανάκι από πίσω μου να κορνάρει λυσσασμένα, να μου κάνει νοήματα, να με βρίζει. Τι αδίκημα έχω κάνει. Δεν έχω κολλήσει τέρμα αριστερά για να περάσει ανάμεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν λέγαμε πέρσι.
1: Δηλαδή και το δευτερόλεπτο. Εντάξει, εγώ
0: όχι,
1: καταλαβαίνω
0: θέλει
1: ότι παίρνει μηχανάκι.
0: Ανάμεσα στα αυτοκίνητα,
1: ακριβώς,
0: να κάνει άλλη.
1: Παίρνει μηχανάκι για να πηγαίνει πιο γρήγορα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: με προσοχή, ρε παιδιά.
0: Και
1: με
0: όχι,
1: προσοχή.
0: Αυτό το σλάλομα ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ναι, την ώρα που κινούνται, δεν επιτρέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μα τα έλεγε, θα τον έχουμε σε αυτό το κύριο.
1: Μπορεί να βρεθεί, εγώ μια φορά που χανεύει, με καμένα πόδια, είναι επικίνδυνο, δεν είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, η άλλη που θέλω να σχολιάσουμε είναι και το είχα να δείξει χρόνια τώρα στο Real FM, η Φουρνάε Βρετανίας. Πριν από λίγες μέρες, το καλοκαίρι, την ημέρα της γιορτής για την... Η Φουρνάε Βρετανίας είναι ένα μοντέλο για όλη την Ελλάδα. Και αυτό που κάνει η δασκάλα και ο ιερέας θα έπρεπε να το κάνει η πολιτεία και να βρίσκει κίνητρα για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα χωριά.
1: Ακριβώς, και σε αυτά τα χωριά κιόλας που είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουν
0: να
1: εκεί.
0: Το μοντέλο στη Φουρνά ήταν να δώσουμε στους ανθρώπους σπίτι το πρώτο χρόνο, το πρώτο χρονικό διάστημα, να δώσουμε δουλειά για να φέρουν την οικογένειά τους, για να μείνει ζωντανό το σχολείο, να μην κλείσει.
1: Κίνητρα,
0: να
1: κίνητρα,
0: παιδιά.
1: Κίνητρα, βέβαια.
0: Η πρώτη οικογένεια λοιπόν που πήγε ήταν η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσου. Θυμάμαι ότι του είχα μιλήσει. 6 παιδιά, παρακαλώ.
1: Φαντάζομαι.
0: Είχαν πολύ δύσκολη ζωή. Ο γιος του κάνανε μπούλινγκ, είπε έφυγε από την Αθήνα ακριβώς γι' αυτό. Πήγαν εκεί και τώρα ανακοίνωσαν ότι φεύγουν.
1: Ότι φεύγουν και πάνε στην Άξο.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι, πάνε στο πατρικό του πατέρα, νομίζω. Οι ίδιοι λένε στην ανάρτησή τους ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, παλέψαμε, αλλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα περίμεναν.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι όμως αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία, ναι, πρέπει να τους κάνει παράδειγμα. Και πρέπει να τους κάνει παράδειγμα για να μπορέσουν, ναι, να ακολουθήσουν και άλλοι. Όχι να σηκώνονται και να φεύγουν και να περνάει έτσι.
0: Από τη Δήμητρα να μιλήσουμε αύριο με την Παναγιώτα Θιαμαντή.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά, επειδή βλέπω την ανάρτηση, καταλαβαίνω ότι ο δρόμος ήταν πολύ δύσκολος. Και ότι επέλεξαν τελικά για οικονομικούς λόγους να φύγουν και να πάνε στο πατρικό, ναι, του συζύγου στην Άξο.
1: Αν όμως είχαν κάποια βοήθεια επιπλέον,
0: δεν ξέρω,
1: κάποιο
0: θέλω
1: κίνητρο,
0: να το ψάξουν,
1: κάποιο...
0: Ξέρεις, θέλω να το ψάξουν.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Διότι αν υπήρχε ένας τρόπος να μείνουν, ξέρεις, αυτό μπορεί να είναι ένα αρνητικό μήνυμα για την επόμενη οικογένεια. Δεν θέλω
1: ακριβώς
0: να είναι.
1: Δεν
0: θέλω
1: ούτε,
0: να είναι. Αυτή η οικογένεια. Λέω ότι ήταν ωραίο το ταξίδι μας εδώ. Πολύ ωραίο. Και ήταν παράδειγμα προτίμηση και για άλλες οικογένειες. Θέλω να μιλήσουμε για Διαμαντή αύριο και να περάσουμε το μήνυμα ότι προφανώς κάποια οικογένεια έχει δικαίωμα στο δρόμο να αλλάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Για
1: προσωπική επιλογή, πολλά μπορεί να είναι. Μπορεί,
0: δύσκολο,
1: από ό,τι βλέπω, ναι, ήταν και η παρουσία των παππούδων που έτσι,
0: δύσκολο,
1: θα μπορέσουν,
0: εντάξει,
1: να βοηθήσουν.
0: Άνοιξαν ένα κατάστημα, δούλευαν,
1: ναι,
0: και οι δύο, δεν πήγε πολύ καλά το κατάστημα στο χωριό, είχαν οικονομικά προβλήματα, το καταλαβαίνω. Όμως θέλω να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους και παράδειγμα και για την πολιτεία, Λουκία. Η πολιτεία να το ακολουθήσει.
1: Να το πάρει και να, έτσι, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Δασκάλες σε όλη την Ελλάδα.
1: Φυσικά.
0: Ενώ δασκάλες μεταφορικά.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Να, λοιπόν, μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι.
0: Πάμε
1: και
0: τώρα,
1: πάμε στην ωραία είδηση της ημέρας.
0: Εκεί είμαστε για να πάμε στην ωραία
1: είδηση. Λοιπόν, είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι, Νίκο Στραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, από τώρα μαζί σας για όλη τη χρονιά, 3 με 5. Μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι, έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού να μας στηρίζει, να μας βοηθάει, να μας βοηθάει με τους καλεσμένους μας όλα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη το Μορτάκι που ρυθμίζει τους ήχους.
0: Γεια
1: σου, Αντώνη μας.
0: Καλησπέρα.
1: Με το ωραίο το χαμόγελο.
0: Το γελαστό μας παιδί.
1: Εννοείται, εννοείται. Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε σήμερα τη Φράνση στην παράσταση.
0: Αγαπημένη μας Φράνση.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. 211-200-8200 και τα email σας στο studio@realfm.gr. Εδώ, κολλημένοι μέχρι τις 5 και μετά φυσικά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον πληθωρισμό και στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, θα σου πω δύο τιμές. Η μία τιμή είναι γιατί το πράγμα δεν πάει καλά στα στενά του ορμούς και είναι βαρόμετρο για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. και οι απειλές του Τραμπ για συνέχεια του πολέμου και το πρωινό, το χθεσινό επεισόδιο με τις επιθέσεις από τη μία και την άλλη πλευρά απογείωσαν το πετρέλαιο. Έφτασε, τώρα βλέπω, 92 δολάρια. Χθες ήταν 91. Ναι. 92 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Είναι ψηλά, είναι ψηλά.
0: Είναι πολύ ψηλά, αλλά αν συνυπολογίσουμε ότι είναι ψηλά και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, θα σου πω λεπτομέρειες σε λίγο, και το ρεύμα,
1: ναι.
0: Αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό κοκτέιλ ξεκινώντας το χειμώνα. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι τιμές του ρεύματος, είναι πρώτη του μήνα. Βαρόμετρο η ΔΕΗ. Πρέπει να πω ότι γίνονται προσπάθειες, επειδή έχει αυξηθεί πολύ το κόστος, να συγκρατηθούν.
1: Μακάρι,
0: μην σκέφτεσαι επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Μην σκέφτεσαι επιδοτήσεις του ρεύματος.
1: Μην αρχίσουμε τα πας.
0: Βέβαια, ναι. Η γραμμή είναι η κόκκινη γραμμή, 15 λεπτά η κιλοβατόρα στο πράσινο. Αν δεις η ΔΕΗ να το ξεπερνάει, τότε θα πάμε σε επιδοτήσεις. Δεν νομίζω να το ξεπεράσει, δεν θα το αφήσουν αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως. Δεν είναι μόνο.
1: Αλλά να πούμε ότι μιλάμε για ήδη υψηλές τιμές, έτσι.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: περάσαμε
0: ναι.
1: ένα καλοκαίρι με ήδη υψηλές τιμές, τις τιμές τα ύψη στην ενέργεια.
0: Και ανατιμήσεις γενικά. Δηλαδή δεν είναι. Ο κ. Στοδωρικάκος λέει ότι πάγωσαν οι τιμές στα ράφια. Δεν είναι μόνο τα ράφια.
1: Γιατί είναι μια αλυσίδα.
0: Είναι μια αλυσίδα. Είναι η στέγη. Είναι όλα.
1: Φυσικά.
0: Αλλά να σου πω ότι χθες συζητούσαμε για την επιδότηση. Τελικά συνεχίζουν και τα δηληστήρια την επιδότηση. Άρα η συνολική επιδότηση στο ντίζελ είναι 10 λεπτά η πολιτεία και 5 τα δηληστήρια, 15, και 10 λεπτά η αμόλυβδη από τα δηληστήρια. 15 και 10.
1: 15.
0: Παρόλα αυτά, αν μπει στο. Θα σε μάθω την ιστοσελίδα για να δουλέψει στο κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο fuelprices.gr, κάτσε να πω, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν. Μισό λεπτό. Αμέσως να το ανανεώσω, να βγει 31 Αυγούστου, ότι είναι πάλι πάνω από 2. Δηλαδή είναι 2,046 πανελλαδικά η αμόλυβδη και 2,023 παρά την επιδότηση το πετρέλαιο κίνησης.
1: Να.
0: Που σημαίνει ότι η αμόλυβδη θα είχε 2,14 και το ντίζελ θα είχε 2,17.
1: Και τώρα έχει, είπαμε,
0: 2,04 η αμόλυβδη,
1: ναι.
0: Και 2,023 το ντίζελ.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλά τιμές. Αν συνυπολογίσεις ότι με αυτές τις τιμές,
1: ναι.
0: θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,70, ξέρεις σημαίνει αυτό,
1: 1,70,
0: θα είναι 600 ευρώ παραπάνω ο τόνος από την περσινή τιμή. Τι να βγαίνει ένα οικοκυριό, αντί να πλώσει 1100, να πλώσει 1700.
1: Μεγάλη
0: προβλήμα.
1: Διαφορά, τεράστια διαφορά.
0: Και δεν υπάρχει νομός που να είναι
1: 500-600 ευρώ πάνω,
0: ναι.
1: Ειδικά σκέψη στους νομούς που έχουν περισσότερη ανάγκη το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη,
0: και
1: που
0: δεν
1: κάνει πολύ κρύο.
0: Φυσικά, και δεν υπάρχει νομός που να είναι κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και το πετρέλαιο σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, νομίζω και το είδαμε και το καλοκαίρι.
0: Που
1: καλά,
0: αγγίζουν τα 2-3.
1: Σας, εκεί ήταν για κλαυσίγελος η κατάσταση.
0: Λοιπόν, πληθωρισμός. Ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, όπως κάθε πρώτη του μήνα, άλμα στο 3,7% στην Ελλάδα. Ήταν 2,7 σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, πήγε 3,7 τον Αύγουστο.
1: Ένα πάνω,
0: πρόσεξε,
1: 1% πάνω.
0: Μία μονάδα, ναι.
1: Ναι.
0: Με παγωμένες τιμές στα ράφια, αλλά αυτό που απογείωσε τον πληθωρισμό, τι άλλο, η ενέργεια.
1: Φυσικά.
0: Η ενέργεια ήταν 14,3% τον Αύγουστο έναντι 10,3% τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες 3%, εδώ ήταν σταθερές. Ήταν 3,3%, λίγο πιο κάτω τον Ιούλιο.
1: Και να πούμε ότι και στην Ευρωζώνη
0: ενέργεια
1: είναι στο 3,3%, δηλαδή 3,7% εμείς, 3,3% στην Ευρωζώνη.
0: Ακριβώς. Και εκεί αυξήθηκε. Από το 2,9 πήγε 3,3%.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: και
0: εμάς από το 2,7% πήγε στο 3,7%. Μια μονάδα
1: μια
0: πάνω.
1: Μια μονάδα πάνω, ναι.
0: Είναι προς προβληματισμό, διότι αν βάλουμε, σου είπα, όλα τα δεδομένα, το θέμα είναι να αντέξουν οι προμηθευτές, να μην πάρουν πίσω τις μειώσεις που έχουν κάνει στα ράφια, επικαλούμενοι την αύξηση στο κόστος παραγωγής λόγω των ανατιμήσεων στο ρεύμα, το αέριο και το πετρέλαιο.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Βλέπω τώρα τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε πάντα την Κύπρο ως παράδειγμα. Και στην Κύπρο, από τις 21 χώρες της Ευρωζώνης, ο υψηλότερος πληθωρισμός κατεγράφηκε και στην Κύπρο στο 5,2. Που χρησιμοποιούμε όλη την ώρα την Κύπρο και λέμε
0: ως παράδειγμα,
1: ναι, ως παράδειγμα χαμηλότερο.
0: Έχει χαμηλότερη φορολογία,
1: ναι,
0: στα καύσιμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μου λένε εδώ ότι το ρεύμα, αν πήγαινε by the book, η άνοδος στη χονδρομπορική τον Αύγουστο είναι 21%.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό που πρέπει να σταθμίσουν οι προμηθευτές για να δώσουν τις προσφορές τους, ελπίζω να μην είναι στην 21%, αλλά να σου πω ότι μπαίνουν και άλλα χρώματα στη ζωή μας τα τιμολόγια. Θα έρθουν και τα γαλάζια τιμολόγια, το ήξερες?
1: Θα βάλουμε πάλι το τραγούδι μας, άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε, που το βάζαμε πέρσι.
0: Λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε και τις τάσεις στο αέριο, καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε. Λοιπόν, να κάνουμε μια ακτινογραφία, γιατί έχουμε κάποια συμπεράσματα, κάποια ερωτήματα για τα ράφια. και τις μειώσεις,
1: ναι, σε 1.740 κώδικους. Να δούμε τι έχει γίνει σε σχέση με χθες, αν έχουμε νεότερα με αυτά που λέγαμε.
0: Καταρχήν παραμένουν και στείλτε μας αν πήγατε στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, στείλτε μας, ούτε εγώ έχω προλάβει.
0: Θα πάμε όμως.
1: Θα πάμε. Θα πάμε το Σαββατοκύριακο, ναι, και εγώ θα προσπαθήσω να πάω Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, και από χθες υπάρχει το παράπονο ότι δεν έχουμε τις δύο τιμές. Δηλαδή, τιμή πριν και τιμή μετά. Για μένα θα ήταν καλό αυτό, να έχουν μπει και οι δύο τιμές.
1: Να καταλαβαίνουμε.
0: Στο πόσο
1: γίνεται,
0: κάνει παραπέμπει, ναι, η κυρία Τσαγκάρη. Τώρα,
1: και να μην κάνουμε το detective, αυτό που λέω και ξαναλέω όλη την ώρα. Να μην, να μην μπαίνουμε μέσα σαν τον αστυνόμο Σαΐνη που λέγαμε παλιά.
0: Να ψάχνεις, ναι, ράφι, ράφι.
1: Να ψάχνεις.
0: Τώρα, πάνω από ένα στους πέντε κωδικούς επώνυμους έχουν διψήφια μείωση. Επειδή σωστά έπαιρνε θέση σημασία, δεν έχει πόσοι κωδικοί, αλλά αυτό παίρνουμε. Μην είναι καρβουνάκια και τσιμπιδάκια.
1: Αυτό, τσιμπιδάκια και καρβουνάκια.
0: Αυτά που αρέσει τον Ιωσήφ και στην Αμαλία.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και πάνω μανταλάκια.
0: Είναι πολύ επώνυμοι.
1: Αν και μου έχουν τελειώσει τα μανταλάκια, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, πάνω από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς έχουν διψήφια μείωση. Είναι, πρόσεξε, έχουν πάνω από 10%, 76 κωδικοί έχουν 15%, 40 κωδικοί 20%, 11 φτάνουν 30%. Υπάρχει ένα είδος μακαρονιού, μια πολύ γνωστή μάρκα, Φαρφάλες.
1: Φαρφάλες,
0: η πιο γνωστή,
1: ναι,
0: η Ιταλική.
1: Πόση μείωση έχει
0: 44%.
1: Αυτή. Α, παιδιά.
0: Πήγαινε να πάρεις Φαρφάλες.
1: Φαρφάλες. Σήμερα Φαρφάλες έχει το μενού.
0: Μπισκότα καραμέλα έχει ως 20%.
1: Μάλιστα,
0: αλεύρι ενός κιλού έχει 20%. Ναι. Σχολικά έχει 43 κωδικούς που ξεπερνούν το 20%. 21 το 25 και μείωση ως 36%. Να μου πεις, αυτό είναι το θέμα? Όχι. Το θέμα είναι συνολικά αυτό που συζητούσαμε χθες. Να αυτό σπρώξει προς τα κάτω όλες τις τιμές ή να φρενάρει πιθανές νέες ανατιμήσεις. Γιατί όταν ο ανταγωνιστής σου πουλάει αυτά τα μακαρόνια μείον 44, θα πεις εσύ στο ράφι, θα προτιμάει τις φαρφάλες του μείον 44.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τις ρίξω κι εγώ. Μακάρι να έχουμε κι άλλους.
1: Αυτό είναι υγιής, ναι, ανταγωνισμός. Είναι,
0: ναι, να μην λειτουργήσουν ως, ναι, καρτέλ. Αυτή,
1: να,
0: τη φορά.
1: Θυμάσαι αυτό που λέγαμε πριν για την κυρία που λες να τη βγάλουμε αύριο, δεν θυμάμαι το όνομά της, την κυρία Παναγιώτα.
0: Την κυρία
1: Καλαβαθάρα. Από τους φούρνους.
0: Α,
1: όχι,
0: την κυρία Διαμαντή. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Παναγιώτα Διαμαντή.
1: Εδώ μας στέλνει ο ακροατής μας, καλό μεσημέρι. Mm. Πέρσι ο Σωτήρης προσπάθησε, λέει, να πάει με τρία παιδιά σε χωριό της Λαμίας για να μείνει μόνιμα. Αλλά δεν του έβγαλε δάνειο η τράπεζα για αγορά σπιτιού και έμεινε στην Αθήνα. Θα δούλευε, λέει, στα χωράφια για χειριστής μηχανημάτων.
0: Εντάξει, είναι πραγματικά, σου είπα, είναι παράδειγμα προς μίμηση και δεν πρέπει η αποχώρηση μιας οικογένειας να σκιάσει αυτό το μήνυμα που πρέπει να φτάσει σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε πολίτεκνη οικογένεια που μπορεί να βρει μια καλύτερη ζωή, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις, γιατί ο καθένας έχει άλλα χαρακτηριστικά, τα παιδιά, τη δουλειά. Αν κάποιος,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: δουλειά σε ένα υπουργείο,
1: ακριβώς,
0: δεν μπορεί,
1: ναι,
0: να φύγει να πάει στο χωριό, θα κάνει. Θα βρει άλλα δουλειά. Για να γυρίσουμε στο θέμα της ακρίβειας, θέλω να σου πω ότι πραγματικά για μένα το ζητούμενο είναι να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να χτυπηθούν τα κόλπα τα οποία φουσκώνουν τις τιμές, Λουκία. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, και εγώ αφήνω τα κόμματα και τις κορώνες και τα πυροτεχνήματα και όλα τα υπόλοιπα, στέκομαι στην ουσία. Εγώ επιμένω ότι όντως έχουμε μικρές αυξήσεις μισθών ή μεγαλύτερες. Όντως έχουμε πολύ μικρές ή λίγο μεγαλύτερες μειώσεις συντάξεων, αλλά με πολύ χαμηλές συντάξεις ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο στη λέξη να μας τα πει, αφού έχει στις 10 κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Γιατί έχουμε και όλα αυτά που περιμένουμε από τη ΔΕΘ και περιμένουμε από τη συνταξιούχη.
0: Όταν μου τα έλεγε πολύ ωραία την περασμένη εβδομάδα, λέω: περιμένετε, κύριε καθηγητά, θα γκρινιάζει η Λουκία, θα σε έβγαλε με λύπη. Περιμένετε να έρθει.
1: Να μας τα πει, να μας τα πει. Μου το είπε, μου λέει: θα έρθω να σας τα πω, γιατί έχει μαζεμένα και πολλά, τα έχει μαζεμένα.
0: Για και ένα ψηλό. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Μειώσεις φόρων. Λέει η κυβέρνηση: μειώσαμε 83-87 φόρους.
1: Ναι.
0: Όταν είναι τόσο υψηλά η έμεση φορολογία και όταν η ακρίβεια είναι τόσο ψηλά και επιμένει ψηλά, ακόμα και να μην αυξάνονται άλλο οι τιμές, ακόμα και να μειώνονται σε κάποιους κωδικούς, με τη στέγη τόσο ψηλά, με την ενέργεια τόσο ψηλά, δεν είναι μόνο τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται? Η κυβέρνηση δίνει, αλλά από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν. Mm. Άρα και το παράδειγμα και ο πρωθυπουργός αυτό.
1: Γιατί είναι και το θέμα της αγοραστικής δύναμης στη μέση. Αυτό που λέμε κάθε μέρα
0: είναι,
1: και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
0: Όχι να τα δίνεις για να έχεις την ακρίβεια εκεί πάνω και να χρηματοδοτείς την αγορά ακριβότερων προϊόντων. Να τα κάνεις φθηνότερα. Αυτό λέω. Και την ενέργεια δεν μπορείς. Μπορείς να μειώσεις τη φορολογία της.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί η κυβέρνηση λέει: επιδοτώ. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχει επιδότηση 15 και 10 λεπτά και 10% κάτω τον ετικό φόρο κατανάλωσης να είχε, τόσα ήταν. Το κέρδος ήταν 10 και 15 λεπτά. Άστο αυτό. Mm. Το αφήνω, δεν το αφήνω συνολικά, γιατί ξέρεις, εγώ δεν ξεχνάω. Στην αμόλυβδη σου έχω πει.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Στην αμόλυβδη σου έχω πει ότι αν πάρουμε μια τιμή μέση 1,70, το 1,06 είναι φόρο.
1: Είναι πολύ. Και μένει και φόρο πάνω στο φόρο. Αυτό που λέμε.
0: Ειδικό φόρο κατανάλωση είναι ΦΠΑ και ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο. Μετράει και το φόρο.
1: Έχω το φόρο πάνω στο φόρο, πάνω στο φόρο.
0: Λοιπόν, αφήνουμε την ενέργεια. Η στέγη είναι δυσεπίλητο πρόβλημα.
1: Άστο.
0: Το να αφήνει τα κόλπα και να φτάνουν από το χωράφι στο ράφι τα προϊόντα 10 φορές ακριβότερα, μπορείς να το χτυπήσεις. Μπορείς να χτυπήσεις τα κόλπα που οδηγούν στο να πουλάνε εδώ ακριβότερα το βρεφικό γάλα, το ίδιο από στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορείς να τα χτυπήσεις. Και έχουμε και έναν άνθρωπο στην ηγεσία αυτής της ανεξάρτητης επιτροπής που είναι μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα και ξέρει να το κάνει. Το
1: θέμα είναι
0: το προσωπικό, το έχει η
1: κυρία Τσαγκάρη.
0: Το προσωπικό της έχουμε μιλήσει πολλές.
1: Ναι.
0: Τα έχει τα όπλα, το έχει το προσωπικό. Ναι. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει βούληση.
1: Ναι. Δεν υπάρχει το προσωπικό όμως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Από ό,τι ακούγαμε πέρσι δεν επαρκούσαν.
0: Ναι. Λέμε για καρτέλ. Χρειάζεται επιτροπή ανταγωνισμού. Είναι πολύ αργοκίνητη η Λουκία μου επιτροπή ανταγωνισμού. Βλέπω η κυρία Τσαγκάρη το έχει τρέξει λίγη, αλλά το πρόστιμο το βγάζει αμέσως και το επιβάλλει και το εισπράττει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πολύ αργοκίνητη. Ανεξάρτητη, πάει με τον Αραμπά. Αν ήξεραν αυτοί που συνεννοούνται. Έβλεπα, μου έστειλαν έναν ειδικό, μιλούσε ελληνικά από το εξωτερικό, ο οποίος έχει κάνει μια. Ψάξει να τη βρει στο διαδίκτυο. Ανάρτηση για τα καρτέλ.
1: Ναι.
0: Και ξεκινούσε. Αυτό το προϊόν, ας πούμε ότι έχει 600 ευρώ. Βάλε το 6 μπροστά,
1: ναι,
0: 600.
1: Ναι.
0: Έλεγε, στα 100, αν πουλήσει ένας, χάνουν όλοι. Στα 200, έβρισκε λοιπόν μία τιμή που σε αυτή την τιμή όλα τα καρτέλ και συνεννοούνται μεταξύ τους
1: και
0: κέρδιζαν και δεν μπορούσε κανείς να τους πειράξει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι τόσο επιστημονικά φτιαγμένο αυτό. Που, ξέρεις,
1: που πρέπει προφανώς
0: στην κυρία Τσαγκάρη,
1: να σπάσεις και πολλά αυγά για να το...
0: Ξαφνικά στον καφέ. Ο καφές και εντάξει. Μας το ψάξει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εγώ λέω ως καταναλωτής τι βλέπω. Βλέπω ότι όλοι μαζί καφέδες ακριβένουν, όλοι μαζί καφέδες φθηναίνουν, τώρα όλοι μαζί σταθεροί. Τελείως σημαντικά. Αλλά μόλις η label, η μάρκα, ο οδηγός κατεβάζει την τιμή, την άλλη μέρα όλοι μαζί. Μόλις την ανεβάσει, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Το πάνω κάτω, όλοι.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: και επειδή είναι πραγματικά και πρώτη του μήνα και όπως κάθε φορά πρώτη του μήνα και τέλος του μήνα είναι η ώρα που μπαίνουμε όλοι και πληρώνουμε λογαριασμούς και υποχρεώσεις και αυτά, καταλαβαίνω ότι σήμερα πέρα από το χαρούμενο της ημέρας ότι μπαίνει ένας νέος μήνας, είναι μια δύσκολη μέρα, όπως ήταν και μια δύσκολη μέρα η προηγούμενη.
0: Έτσι.
1: Και το θέμα είναι να δουλεύουμε και να μας μένει και κάτι να ζήσουμε, όχι μόνο να δουλεύουμε για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς.
0: Και όχι μόνο να μας μένει να μπορούμε και να έχουμε μια ζωή
1: ποιοτική.
0: Δηλαδή,
1: όσο
0: αν
1: μπορούμε.
0: Είναι κάποιος απλώς να δουλεύει, να γυρίζει σπίτι, να πληρώνει λογαριασμούς και να περιμένει να ξαπάει στη δουλειά και απλώς να βλέπει τηλεόραση στο ενδιάμεσο, δεν κάνει τίποτα.
1: Δεν είναι,
0: δηλαδή,
1: δεν κάνει τίποτα. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν είναι ζωή αυτή.
0: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, βλέπω συνεχώς κυριαρχεί στο διαδίκτυο το θέμα τη Φουρνάη Βρετανίας. Να τη βγάλουμε αύριο την Παναγιώτα.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: και έτσι,
1: πραγματικά.
0: Από την πρώτη στιγμή καλύψαμε από το Real FM, καταγράψαμε την πρωτοβουλία της. Θέλω να σου πω ότι σε λίγο θα έχουμε δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους, έναν χωριστά. Πρώτα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, μετά τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Με το
0: μεταξύ τους ένα θεματάκι. Συμπτωματικά
1: ένα θεματάκι,
0: τα κλείσει
1: ναι.
0: Δημήτρα.
1: Αλλά είμαστε σήμερα, πέσαμε στην περίπτωση.
0: Αυτό θέλω να το εξηγήσω, ναι. Διότι υπάρχει παρελθόν, όταν η κυρία Αποστολάκη είχε κάνει μια ερώτηση, ήταν Ιούλιος από ό,τι θυμάμαι, στον κύριο Παλιό, τον διευθύνοντα σύμβουλο των Σιδηροδρόμων, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εκείνος είχε πει. Ναι, το ETCS, το αυτόματο σύστημα παίδησης, σήμερα δεν λειτουργεί.
1: Και αυτό είχε γίνει πρόσφατα, να πούμε, ήταν αυτό... τώρα, τον Ιούλιο που μας πέρασε.
0: Έγινε στις 23 Ιουλίου.
1: Ναι, που, ήταν, που η αρμόδια η Επιτροπή Πρόσεξ. Συζητούσε το θέμα
0: σε
1: στη Βουλή. Ακριβώς.
0: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την άλλη μέρα βγαίνει ο κύριος Παλιός και λέει, με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έγινε για την απάντησή μου και τα λοιπά, για την αποκατάσταση της εικόνας, έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι στο τέλος του Αυγούστου, δηλαδή χθες, ο βασικός άξονας της Αθήνας Θεσσαλονίκη θα έχει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Κράτη το εγκατεστημένο, δεν λέει να λειτουργεί,
1: ναι,
0: εγκατεστημένο.
1: Ναι. Κάτι το οποίο είπε ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ο κύριος Κυρανάκης βγαίνει χθες και λέει, ο κύριος Κοινοδούνιας είπε δεν λειτουργεί. Ο κύριος Κυρανάκης είπε χθες από αυτή τη βδομάδα θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση και υπάρχει έχουμε δεσμευτεί, λέει, και υπάρχει εγκατεστημένο το ETCS για το οποίο δεν έχει δοθεί παράταση.
1: Ναι, εκεί είπε ο κύριος Κυρανάκης ότι είπαμε 15 μήνες, παραδόθηκε σε 15 ναι. μήνες. Από την άλλη όμως η κυρία Αποστολάκη, θα μας τα πει βέβαια και η ίδια, κάνει λόγο σήμερα για κοροϊδία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Αποστολάκη λέει ότι δεν λειτουργεί.
0: Λοιπόν, θα βγάλουμε πρώτη την κυρία Αποστολάκη να καταγγείλει ό,τι έχει να καταγγείλει για την κατάσταση του δρόμου και για το ETCS, και μετά ο κύριος Κυρανάκης θα απαντήσει, και αν η κυρία Αποστολάκη θα ακούει, θα μεταφέρουμε στον κύριο Κυρανάκη για να, δεν θα είναι μαζί,
1: ναι.
0: Για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Εμένα ένα μήνυμα με ενδιαφέρει να στείλουμε, Λουκία. Πρέπει οι πολίτες να νιώθουν τους σιδηροδρόμους ασφαλείς.
1: Επιτέλους, τόσα αυτή... χρόνια μετά τα Τέμπη, πρέπει να σταματήσει.
0: Εμένα
1: αυτό.
0: Δεν μου αρέσει η κινδυνολογία καθόλου. Ναι. Δεν μου αρέσει να λέω οτιδήποτε. Δίνω το λόγο στους ειδικούς, οι οποίοι πρέπει να αποφανθούν. Και ο κ. Κυρανάκης έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και μιλάει με τη διοίκηση, μιλάει με τους ειδικούς. Από την άλλη, κ. Αποστολάκη είναι αντιπολίτευση και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και έχει προφανώς το δικαίωμα της κριτικής. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω και να πω ότι οι σιδηροδρόμοι είναι ή δεν είναι ασφαλείς. Θέλω να δώσω το λόγο στους ειδικούς. Πέραν αυτού όμως έχει φωτώσει και η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εδώ έχουμε σήμερα συνέντευξη Ανδρουλάκη στο Open. Έχουμε Γεωργιάδη, ο οποίος λέει, ξέρεις τι πληθυσμό ο κ. Γεωργιάδης, θα συγκυβερνήσουμε, λέει, με ένα κόμμα, το Πασόκ εννοεί, που θέλει να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια, γιατί με αυτά που λέει θα γυρίσουμε στα μνημόνια. Και όταν λέει αυτό, εννοεί την πρόταση που παρουσίασε η κυρία Αποστολάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος.
1: Για
0: τα φάνη και τα κόκκινα δάνεια. Να. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά πρώτα η κυρία Αποστολάκη,
1: και μετά ο κύριος Κυρανάκης
0: και μετά ο καθηγητής Μητρόπουλος. Real FM.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
5: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma 92.
7: Εξωτερική θερμομόνωση Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
8: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: στους 97,8.
1: Ο Λουκί, από ένα μην πήγαμε εμείς, αλλά πήγαν οι ακροατές μας στο σούπερ μάρκετ. Πριν μου πεις τι λένε,
2: ναι,
1: για τις τιμές, θέλω
2: φαίνεται
1: να σου πω ότι ο Real Blogger είναι πάντα σε φόρμα και λέει: καταγγέλω τον Τάκη Θοδωρικάκο για κοροϊδία. Έχει αφήσει τη διαμόρφωση της τιμής του προφιτερόλ ασίδωτη απαράδεκτο.
2: Αυτό ήθελε να φάει ο Real Blogger. Προφιτερόλ.
1: Γιατί είναι εκτός. Κύριε Θοδωρικάκο, σας παρακαλούμε τον προφιτερόλ.
2: Παρακαλώ
1: προς κύριο Θοδωρικάκο από Real Blogger.
2: Αν ακούει κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Κάντε κάτι με την τιμή του προφιτερόλ.
2: Το προφιτερόλ πρέπει να πέσει λίγο.
1: Λοιπόν, τι λένε για τα ράφια.
2: Λοιπόν, μα λένε για τα ράφια εδώ ακροατές μας, ο Φάνης επισκέφθηκε λέει τα δύο μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ. Όποιος κωδικός δεν δούλευε, αυτόν έβαλαν στην πρωτοβουλία. Σε 50 μέτρα λέει ψυγείου υπήρχε μία συσκευασία τυριού τοστ ιδιωτικής ετικέτας και ένας χυμός χαρότου. Χαρτικά, γνωστά καθαριστικά, γιαούρτια, γάλατα, αφρόλητα, σαμπουάν κτλ. Τίποτα απολύτως.
1: Να πούμε ότι εξαρτάται από το σούπερ μάρκετ, δεν είναι παντού το ίδιο. Δεν είναι 1740 κωδικοί σε όλα τα σούπερ μάρκετ και συνολικά περίπου η στατιστικά είναι στα 10 προϊόντα σύμφωνα με τις εξαγγελίες. Αν δεν είναι ή αν τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν λίγα από αυτά τα προϊόντα, υπάρχει ένα ζήτημα. Πρέπει να το ψάξουμε, Λουκία.
2: Ναι,
1: και επίσης έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος που λέει για τα καρτέλ. Επειδή εργάζομαι, λέει, ως τέλεχος στην τροφοδοσία τροφίμων της αγοράς, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών η σύγκρουση με τα καρτέλ που ανεβάζουν τις τιμές.
2: Ναι.
1: Εκεί σου έλεγα την αντιπαράθεση που είχε υπουργός στο Open.
2: Είναι μια αντιπαράθεση. Με... ότι αν είναι θέμα πολιτικών επιλογών ή όχι.
1: Ναι, πρόσεξε, εκεί είχα κορυφαία στελέχη σε ένα πάλι, δεν θυμάμαι ποιο, δεν έχει σημασία. Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελλάς. Και του λένε δεν χτυπάς τα καρτέλ. Λέει εσύ, γιατί εσείς τα χτυπούσατε, πείτε με ένα καρτέλ που χτυπήσατε. Λέει η κυρία Παπαδοπούλου ήταν από την Ελλάς. Εμείς δεν είχαμε καρτέλ 15-19. Εμείς εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Διαβάζει ο υπουργός που ήταν παρόν στο πάνελ τα πρόσωπα που είχατε επιβάλει. Η συζήτηση είναι ωραία. Εγώ καρτέλ να έχουν χτυπηθεί στην Ελλάδα από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έχω δει. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, βουλευτή. Κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς.
1: Καλό μήνα. Καταλαβαίνετε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και τα θέματα της αγοράς, από αυτό θα ξεκινήσουμε και θα ζητήσω το σχόλιο σας για αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή σε 1740 κωδικούς, να συμφωνηθεί, να γίνει μια συμφωνία κυρίων, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, να πέσουν οι τιμές κατά μέσον όρο 9,5% για 2 ή 4 μήνες, την ώρα πάντως που σύμφωνα με την Eurostat σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, είναι στο 3,7. Τον περασμένο μήνα, από 2,7 τον Ιούλιο. Ευρωζώνη, 3,3 από 2,9. Τι λέτε?
3: Λέω ότι η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026 έχει εκτινάξει τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40%. Ήταν 39,07 από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026.
1: Και στο δεκάγουστο μου έλεγε χθες ότι έπεσαν τον Ιούλιο οι τιμές των τροφίμων. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε πτωτική πορεία στα τρόφιμα.
3: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι η πραγματικότητα είναι η πιο ισχυρή απάντηση σε αυτά που μου θέτεται και μια πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης, γιατί εδώ έχουμε πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης. Σε εισαγωγικά, η χώρα μας έπεσε στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την αγοραστική μας δύναμη. Άρα, ακούστε κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, οι συμφωνίες κυρίων είναι εργαλεία του παρελθόντος. Σήμερα η ανάγκη άσκησης του ελεγκτικού και παρεμβατικού ρόλου ενός κράτους ως εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος και προστάτη των πιο αδύναμων και πιο ευάλωτων είναι πλέον αναγκαία. Η κυβέρνηση επέλεξε από το 2019 και μετά να μην ασκήσει αυτό το ρόλο. Επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα στην αγορά ότι υπάρχει έτσι μια λευκή επιταγή, κάντε ό,τι θέλετε και εγώ θα έρχομαι να παρεμβάνω με τα καλάθια, με τα πας, με τις συμφωνίες κυρίων, οι οποίες είναι προφανές ότι δεν μπορούν να αποδώσουν. Και το επέλεξε αυτό όχι μόνο για ιδεολειπτικούς λόγους, αλλά και γιατί συνειδητά έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής.
1: Γιατί λέτε καν ό,τι θέλετε? Η Επιτροπή με την κυρία Τσαγκάρη έχει επιβάλει πάρα πολλά πρόστιμα τελευταία και 1,5 και 2 εκατομμύρια που μας έλεγε μάλιστα στην εκπομπή μας ότι έχουν εισπραχθεί για αθέμητες πρακτικές και παραπλανητικές.
3: Σας μιλάω για μία πρακτική από το 2019 μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια, η εκάστοτε κυβέρνηση, ξέρετε, στέλνει μηνύματα στην αγορά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της. Και τόσο το 2019 όσο και το 2023 Είχαμε το 19 σαφέστατα αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είχαμε σαφέστατα αποδυνάμωση της ΔΜΕΑ. Ελάχιστα πρόστιμα, ελάχιστους ελέγχους. Με έναν στόχο, επί της ουσίας, η χρησιμοποίηση του πληθωρισμού ως εργαλείου οικονομικής πολιτικής. Υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων από τους έμεσους φόρους, κυρίως το ΦΠΑ. Και από εκεί και πέρα, ως πατερούλης, κάποια επιδοματάκια, είτε με τη μορφή πάση, είτε με τη μορφή των επιδομάτων, για να ενισχύσουμε αυτούς που με την καθημερινή
2: πολιτική. Άρα, κυρία Αποστολάκη, αν πούμε,
3: θέση.
2: Ναι, αν πούμε ότι αυτό το μέτρο, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί τώρα και περπατάει, να το πω έτσι, δεν είναι επαρκές κατά τη γνώμη σας. Τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει άμεσα?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι το 2023 η μόνιμη μείωση της τιμής με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία και έληξε το Μάιο του 2024, είχε εφαρμοστεί. Το 2024 προχώρησε επίσης σε παρεμβάσεις σε επιμέρους κατηγορίες, ενώ το 2025 ανακοίνωνε νέες μειώσεις σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς. Θέλω να πω ότι το έχουμε δει το έργο. Και το έργο αυτό είναι προφανές ότι δεν έχει αποδώσει. Στη χώρα μας την τελευταία διετία οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες ξεπερνούν μέχρι και 23% εκείνες της Ευρωζώνης. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει λοιπόν? Και επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή της περίοδου διακυβέρνησης. Τώρα είναι πραγματικά, άλλωστε ο εκλογικός κύκλος κλείνει, έχει μπροστά της λίγους μήνες αυτή η κυβέρνηση και όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η μάχη είναι χαμένη, δεν δόθηκε ποτέ. Τι θα έπρεπε όμως να έχει γίνει? Θα έπρεπε εξ υπαρχής να έχει ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα έπρεπε το πρώτο διάστημα να έχουν επιβληθεί εκείνα τα πρόστιμα που θα έχουν στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην αγορά.
2: Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν και περισσότερους ελέγχους και πιο εκτεταμένους, να υποθέσουν.
3: Ασφαλώς. Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Δεν μιλάμε για τους, αν θέλετε, συμβατικούς και τυποποιημένους ελέγχους στο ράφι, που είναι ο τελευταίος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρειάζονται και αυτοί, αλλά πρέπει να προηγηθούν οι άλλοι έλεγχοι, οι σοβαροί έλεγχοι, οι ενδοομιλικοί έλεγχοι στις εσωτερικές ανατιμήσεις. Λοιπόν, αυτοί που θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα.
1: Βάζουμε άνω τελεία, πάμε, επειδή είναι πολλά τα θέματα. Στο δεύτερο μεγάλο θέμα, παρουσιάστε με τον κύριο Ανδρουλάκη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, 11 σημεία, για το ιδιωτικό χρέος, τα φαντ, τα κόκκινα δάνεια. Η πιο πολλή σκόνη σηκώθηκε για το δικαίωμα δανειοληπτών, πριν τα φαντ βγάλουν την περιουσία του στο σφυρί, να μπορούν οι ίδιοι να αγοράσουν με έναν τρόπο που περιγράψατε το σπίτι του, το ακίνητό του. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών, πολυσέλιδη, που λέει ότι μοιράζεται ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνει τον οργανισμό συνεπής και ότι αυτά που προτείνεται ή είναι αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ήδη εφαρμόζονται. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι, συγγνώμη, με αυτά που λένε θα μας ξαναγυρίσουν στα μνημόνια. Όταν λένε ότι πρέπει να διαγράψει το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα, έχεις μνημόνιο. Άρα.
3: Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω τι λέει, σημασία έχει και ποιος λέει και γιατί τα λέει. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι επί παντός επιστετού. Εγώ θα αναφερθώ στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, το ιδιωτικό χρέος είναι ένας ωκεανός χρέους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγίζουν τα 240 δισεκατομμύρια. Τα δε κόκκινα δάνεια, που είναι ένα άχθος για πολλές οικογένειες, τα παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία περίπου 90 δις το 2019 και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, είναι στα 80 δις. Είναι προφανές από αυτό το νούμερο που σας δίνω ότι η παρέμβασή της υπήρξε αναποτελεσματική και σίγουρα ανεπαρκής. Θέλω να θυμίσω ότι το 2010, μέσα στην μέγενη της επιτροπίας που ερχόταν για τη χώρα μας, σε σκληρές περιόδους σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική μας ισχύ, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προέταξε την προστασία των σπιτιών των ανθρώπων και ψήφισε τον περιβόητο νόμο 3869 του 2010, ήθιστε, κακώς να λέγεται νόμος Κατσέλη, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου που έθεσε ένα πλαίσιο προστασίας των σπιτιών, επαναλαμβάνω, του μοναδικού, του ενός σπιτιού στο οποίο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στεγάζουν την οικογένειά τους. Αυτό το πλαίσιο προστασίας ήρθε να υποχωρήσει από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νόμους το 2015.
1: Ναι. Για να φτάσουμε στο σημείο, κύριε Αποστολάκη, ναι, λέτε ότι εξαφανίστηκε.
3: Και να εξαφανιστεί το 2020 με τον πτωχευτικό κώδικα
1: της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, το Υπουργείο Οικονομικών σας απάντησε, το έχω μπροστά μου, είναι πάρα πολλές σελίδες η απάντηση, ότι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης δανείου στο πλαίσιο του ελληνικού κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να διευθετηθεί είτε με εφάπαξ καταβολή σε μετρητά και διαγραφή τυχόν υπολείπου της οφειλής ή και άλλες λύσεις σύμφωνα με την ικανότητα πληρωμής. Δηλαδή, βλέπω τα προφίλ δανειολήπτη και πριν πάει στα φάντ το δάνειο, γίνεται αυτός ο διακανονισμός.
3: Πολύ ωραία.
1: Και λέει λοιπόν, τι μας προτείνει το Πασόκ, αφού γίνεται ήδη.
3: Λοιπόν, πείτε τα όλα αυτά. Πείτε τα όλα αυτά σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν κόκκινα δάνεια και θα γελάσουν. Mm. Γιατί εδώ έχουμε, μάλλον θα κλάψουν, γιατί καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Όταν ναι. Ότι έχουν πικρή εμπειρία, αυτό εννοείται.
3: Όταν το σπίτι σου κινδυνεύει να βγει στο σφυρί και βγαίνει στο σφυρί. Και να θυμίσουμε πώς βγήκαν στο σφυρί αυτά τα σπίτια, σε τι υποδιαίρεση της αξίας τους, δάνεια αξίας 36 δις, αγοράστηκαν από τα funds για 1,4 δισεκατομμύρια.
1: Αλλά λέτε ότι υπάρχει και δεν εφαρμόζεται ένα πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών? Ή ότι δεν είναι επαρκές?
3: Όχι, δεν είναι επαρκές. Mm. Είναι ανεπαρκέστατο και η κυβέρνηση με επιλογή της, όταν ενσωμάτωνε ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο δυνατότητας οριοθέτησης της δράσης των funds και των services, δεν το υλοποίησε, αλλά πέρασε στο χαμηλότερο παρανομαστή. Αποτέλεσμα, τα funds και οι services σήμερα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που πήραν τον αυστηρότερο παρανομαστή που έδινε δυνατότητα η ευρωπαϊκή οδηγία και τον ενσωμάτωσαν στην εθνική ένωμη τάξη τους, λειτουργούν απόλυτα ασίδωτα. Θα σας φέρω ένα ελάχιστο παράδειγμα που είμαι βέβαιη ότι οι ακροατές που μας ακούν και που έχουν αυτό το βάρος το έχουν αντιμετωπίσει. Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τους εκπροσώπους των fans και να διανοηθείτε να
2: καλά, αυτό είναι δεν υπάρχει ανέκδοτο αυτό που λέτε, κύριε Αποστολάκη.
3: Να προχωρήσουμε στο δεύτερη φάση του ανεκδότου, την πιο επώδυνη.
2: Γι' αυτό πολλοί βάζουν δικηγόρους, προσπαθούν και άκρη δεν βγάζουν, τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε όλοι.
3: Και να διανοηθείτε, να τολμήσετε να ζητήσετε μία ανάλυση του ιστορικού της οφειλής σας, ενώ δηλαδή έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια και πληρώνετε, συνεπώς κατεβάλλετε και βρίσκεστε αντιμέτωποι με ένα ποσό το οποίο είναι ακόμα μεγάλο, και να τολμήσετε να διανοηθείτε, να σας εξηγήσουν πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα αυτή η οφειλή. Λοιπόν, αυτή η δράση, η ανεξέλεγκτη και ασίδωτη, είναι δυνατή γιατί κάποιος το ανέχεται. Κάποιος το επιτρέπει. Εμείς λοιπόν, λέμε ότι με 11 μέτρα, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και θα αναφέρω τα 3-4 πιο βασικά, την επιστροφή της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης, να μπορείς να προηγείσαι πριν πουληθεί.
1: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι ήδη υπάρχουν και λέει ότι δεν εφαρμόζονται. Ναι. Η κυβέρνηση σε όλα αυτά είπε ότι υπάρχουν. Και προστασία πρώτης κατοικίας υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης υπάρχει.
3: Ωραία. Σας απαντώ λοιπόν ότι εάν υπήρχε όλα αυτά, δεν θα υπήρχε σήμερα αυτή η μέγενη. Μάλιστα. Αυτό το δυσθεώρητο βάρος. Δεν θα είχαν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια μόλις 10 δισεκατομμύρια. Ναι, μέσα σε 8 χρόνια περίπου.
2: Για να προλάβουμε, θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα το οποίο είχατε αναδείξει κι εσείς τον Ιούλιο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, μιλώντας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό, όσον αφορά το αυτόματο σύστημα πέδησης, το ECTS. Που παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν λειτουργούσε σήμερα όπως είχε παραδεχτεί σε εσάς, παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Τώρα έχουμε λοιπόν τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί. Εσείς από την άλλη νομίζω ότι έχετε άλλη άποψη. Εξηγήστε μας λίγο.
1: Ότι τότε όταν είχε γίνει αυτό με την κυρία Αποστολάκη, την επομένη ο κύριος Παλιός είχε βγει με γραπτή δήλωση και είχε πει ότι 31 Αυγούστου θα υπάρχει πλήρως το σύστημα αυτό τηλεδιοίκησης και εγκατάστασης του ETCS.
3: Χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί συνδέεται με 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα.
2: Και με τη γενικότερη ασφάλεια που όλοι θέλουμε να νιώθουμε όσον αφορά τα τρένα και καταλαβαίνετε.
3: Σε ένα δυτικό κράτος, σε ένα δυτικό κράτος στον 21ο αιώνα.
2: Ακριβώς.
3: Θέλω να πω ότι το ETCS, που όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το
1: σύστημα
3: είναι
1: παίδης.
3: Το αυτόματο σύστημα παίδης των τρένων, είναι αυτό το σύστημα που αν υπήρχε, ακόμα και με αυτόν τον παντελώς ανίκανο σταθμάρχη, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία των Τεμπών. Αυτό το λένε οι καθηγητές οι οποίοι συνέταξαν το πόρισμα της Επιτροπής Γερα Πετρίτη, για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όταν ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, που επελέγει από την κυβέρνηση μετά την τραγωδία των Τεμπών, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο

0: ψηφίστηκε, όχι, προσπάθησε στην αρχή να παραπλανήσει την ελληνική κοινωνία, γιατί ενημερώνοντας τα κόμματα ενημέρωνε την ελληνική κοινωνία λέγοντας ότι είναι εγκατεστημένο. Ξέρετε, όταν ακούς ελληνικά από κάποιον υπεύθυνο αξιωματούχο ότι ένα σύστημα είναι εγκατεστημένο και σε διαβεβαιώνει έτσι με σοβαρότητα, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, ότι λειτουργεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Και μετά σας είπε δεν λειτουργεί.
0: Όταν λοιπόν πιέστηκε με επανειλημμένες ερωτήσεις, τις οποίες προσπαθούσε να αποφύγει, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν λειτουργεί. Και πράγματι, κύριε Στραβελάκη, όπως ορθώς αναφέρατε, γιατί προφανώς είστε πάντοτε διαβασμένος, την επόμενη μέρα, προφανώς και από την πολιτική ηγεσία, του υπεδείχθη να προβεί σε μία ανακοίνωση τέτοια, με την οποία κατά κάποιο τρόπο να...
2: Θα να το διαβάσω γιατί έχει σημασία. Λέει,
0: βεβαίως,
2: θέλω να, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, το τέλος Αυγούστου, χθες δηλαδή, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Και το λέω αυτό διότι και χτες, όταν το κατήγγειλε ο κύριος Γεννητούνιας ότι δεν έχει, που μιλούσαμε στο Open, ότι δεν έχει λειτουργήσει, παρανέβηκε ο κ. Κυριανάκης και είπε: η τηλεδιοίκηση, να η φωτογραφία από τη Λάρισα, λειτουργεί. Με τηλεδιοίκηση δεν μας χρειάζεται ο ETCS, θα τα βλέπουν τα τρένα, δεν θα συγκρουστούν. Άρα είναι εκ του πέσου. Ακόμα και ο νόμος που με αυτό είναι εγκατεστημένο. Δεν είπε λειτουργεί, είπε είναι εγκατεστημένο.
0: Λοιπόν, ακούστε, το να προσπαθείς να παραπλανείς την ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, δεν είναι θεμητό. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί μια τραγωδία με 57 νεκρούς.
1: Άρα άλλο λειτουργεί, άλλο είναι εγκατεστημένο.
0: Προφανώς. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χτες, 31 Οκτώβου του 2026, στο τμήμα Λιανοκλάδη Δομοκός Κρανώνας, τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση δεν υπήρχε. Είμαι βέβαιη ότι τις επόμενες μέρες...
2: Τι είπατε, Λιανοκλάδη,
1: Δομοκός Κρανώνας.
0: Ναι. Επειδή όμως ξέρετε στο τέλος...
2: Η φωτογραφία που έδειξε ο κύριος Κυριανάκης από τη Λάρισα ότι λειτουργεί με τα φώτα αναμένα.
0: Εγώ είδα από τους εργαζόμενους πίνακες, τους οποίους μπορώ να σας διαβιβάσω γιατί μου τους διαβίβασαν, πίνακες οι οποίοι είναι σβηστοί. Είναι όλα ζυστά.
2: Η τηλεδιοίκηση, λέτε.
0: Γι' αυτό το κομμάτι το οποίο σας λέω.
2: Η τηλεδιοίκηση.
0: Η τηλεδιοίκηση. Η σηματοδότηση.
2: Κάτω από τον κύριο Κυριανάκη, τον έχω μέσα μετά, μάλιστα.
0: Θέλω όμως να σας πω το εξής. Στο τέλος της εβδομάδας, η Διεθνής Έκθεση ανοίγει για το βήμα της για τον Πρωθυπουργό.
1: Ακριβώς.
0: Ο Πρωθυπουργός ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εικάζω ότι μέχρι τότε και η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση θα λειτουργούν. Το ETCS όμως δεν θα λειτουργεί.
2: Είναι εγκατεστημένο, λένε.
0: Σας εξηγώ. Άλλο εγκατεστημένο, όπως μάθαμε στη Βουλή, με πικρό τρόπο. Με πικρό για την
1: Άρα γιατί πιστεύετε ότι δεν θα λειτουργεί? Δεν θα έχει προλάβει, δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες ακόμα, παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο?
0: Μεταξύ της εγκατάστασης και μεταξύ της λειτουργίας μεσολαβούν τεχνικά στάδια. Αυτά τα στάδια δεν υπάρχει, σήμερα δεν υπάρχουν, γι' αυτό και για να μην εκτεθούν, λένε και πάλι είναι εγκατεστημένο, επιχειρώντας να παραπλανήσουν την ελληνική κοινωνία, γιατί όποιος καταλαβαίνει ελληνικά και ακούει είναι εγκατεστημένο, θεωρεί ότι λειτουργεί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που σας λέω σήμερα με βεβαιότητα είναι ότι το ETCS σήμερα 1η Σεπτεμβρίου δεν λειτουργεί. Δεν θα λειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτά τα οποία μένουν να γίνουν είναι πολλά. Και το βασικότερο, σε μια δυτική χώρα του 21ου αιώνα που έχει ροή δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, για την 717 κτλ. 3,5 χρόνια μετά μια απίστευτη τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, δεν έχουν λειτουργήσει το ETCS. Αυτό είναι ένα μέτρο που συνιστά ένα αμάχητο τεκμήριο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας.
2: Κύριε Αποστολάκη, τα καταγράψαμε. Ο κύριος Κυριανάκης αμέσως μετά θα είναι εδώ να απαντήσει. Έχω σημειώσει τα όσα είπατε για το ETCS, για την τηλεδίκηση, για τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που είχαν δοθεί. Ως πρώην Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, καταλαβαίνω ότι θεωρεί ότι είναι δικό του έργο από την αρχή ως το τέλος.
1: Οπότε
2: μαζί
1: θα μας
2: και με όλα τα
1: στήματα
2: ασφάλειας, ναι, και θα μας απαντήσει.
1: Θα τον ρωτήσουμε, κύριε Στραβελάκη, να είστε καλά.
0: Κύριε Στραβελάκη, το μείζον. 3,5 χρόνια.

0: χρόνια μετά τα Τέμπη δεν ενδιαφέρει κανέναν αν είναι ή δεν είναι εγκατεστημένο. Ενδιαφέρει όλους αν λειτουργεί. Και 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αποστολάκη, η πρώην υπουργός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Αμέσως μετά ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην ολοκληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυριανάκης, για να απαντήσει, κυρία Αποστολάκη, να σχολιάσει και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Λουκέ, που είναι
2: φυσικά
1: πάρα πολλά. Και όλα αυτά που λέγονται για το κόμμα Σαμαρά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και έχει συνέχεια σήμερα.
3: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM.
14: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις...

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Κέντρο της Αθήνας σε Σταδίου και Πανεπιστημίου και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Άνοδο στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Αρνητικά επηρέασαν τον δείκτη οι τιμές της ενέργειας ενώ σταθερές παρέμειναν σε τρόφιμα και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, μειώσεις τιμών που φτάνουν έως και το 44% καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Διψήφιες ήταν οι μειώσεις σε έναν στους 5 κωδικούς προϊόντων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, το οποίο έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Αύριο απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν κατηγορούμενος για μαστροπία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για το δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Συνολικά 122 μετανάστες μεταφέρθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νησί σε τρία διαφορετικά περιστατικά με λέμβους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας για την εξουδετέρωση εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση. Πέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την πώληση του 19χρονου διεθνούς χαφ Χρήστου Μουζακίτη, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση στην Αγγλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather.
8: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real FM.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε.
12: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Summer Nights και Summer Days. Έχει και φτιάχνει ο
1: Κόσμο Τάξη,
0: επιστρέψαμε.
1: Ναι,
0: Greece,
1: έχει βάλει και χορεύουμε. Greece.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κοίταξε, ο Σεπτέμβριος μπήκε με Summer Days, διότι έχει στο λουτράκι αυτή τη στιγμή 37,8, Σπάρτη 37,8, έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Αρσάκιο Πάτρα 37,8 και ακολουθούν Αργολίτα 37,3 και Καλυθέα εδώ 37,3. Να έχει σχεδόν 38 βαθμούς 1 Σεπτεμβρίου είναι θέμα. Έχει Μελτέμια 6 μποφόρ. Πρέπει να πω ότι έτσι θα πάμε, ως την Παρασκευή τουλάχιστον. Από το Σάββατο θα δροσίσει κάπως Λουκία, θα πέσει θερμοκρασία και στο μεταξύ θα έχουμε απόγευμα καταιγίδες, ξέρεις, τις γνωστές καταιγίδες. Είχαμε και τον Ιούνιο.
1: Α, αρχίσαμε ναι. από τώρα.
0: Αλλά έχουμε πολιτικές καταιγίδες τώρα. Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, έχει προκύψει εξέλιξη εδώ. Μίζω, δεν είχαμε χάσει αυτή. Έχει δει σήμερα από το σελίδι της Εστίας.
1: Όχι, δεν είναι
0: το κόμμα του ακαθόριστου φίλου.
1: Έχει ανακαλύψει. Ναι, που είπε βέβαια. Κάπου κάτι
0: έχουμε
1: το
0: ανάρτηση
1: πες, το,
0: Άδωνη, η οποία είναι αριστούργημα.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ο Άδωνης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Η εφημερίδα Αστεία ανακάλυψε και καλά κάνει, είναι δουλειά της αυτή, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους προβλέπονται τρεις επιλογές στους ασθενείς. Δηλώστε, είστε άντρας, γυναίκα ή ακαθόριστος. Μην γελάς, γιατί είναι δικαίωμα. Κάποιος
1: να.
0: Συγγνώμη, υπάρχει το δικαίωμα σε κάποιον, αλλά δεν εντάσσουμε σε κάποιες δύο κατηγορίες. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα αντιληφθεί, λέει ο Άδωνης. Φαντάζομαι το ύφος του Άδωνη όταν το είδε. Δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες εκατοντάδες πλατφόρμες. Απεδείχθηκε ότι ο κατασκευαστής της πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσα εντολή αμέσως να αλλάξει. Όχι διότι θέλουν να καταπατήσουν τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα, πώς γίνεται να δηλώσει ακαθόριστο και να επικίνδυνο, δεν ξέρω. Αυτό λέει ο Άδωνης. Τώρα που μιλάμε, η πλατφόρμα κατέβηκε, άλλαξε. Δεν υπάρχει ιδεολογικό ζήτημα. Η εφημερίδα έκανε τη δουλειά της. Σου ευχαριστώ. Πράξεις δεύτερη. Στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, στον ίστρο της δημιουργίας κόμματος, με το οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκι, το λέει ο Άδωνης, που τον έχει πάει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
0: Έβγαλε σκληρή ανακοίνωση να λέει ότι αποκαλύφθηκε το μοχθηρό σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένο μου πρόεδρε, λέει. Ένα λάθος έγινε. Δεν έχουμε μοχθηρό σχέδιο. Διορθώθηκε ψυχραιμία. Πράξεις τρίτη. Έως ότι προλάβω να κάνω τη διόρθωση, δελτίο τύπου ΕΟΠΗ και τα λοιπά, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έβγαλε ανακοίνωση, την είδα όντως, η οποία είναι κατά Σαμαρά. Τον κατηγορεί για πολιτική υποκρισία, διότι λείπαμε να πέσουμε του τάξη, μας έρθει ο Σαμαράς, μας βάζει ψήφους. Πολύ χαριτωμένο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό δείχνει ότι. Πώς θα οδεύσουμε προς τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Θα ρωτήσουμε τώρα
1: τα δείγματα έχουν φανεί, αλλά νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε, όλο και θα αγριεύει το πράγμα.
0: Έτσι. Και είδα σήμερα τον κύριο Σκορδά, πρέπει να σου πω, είναι πρώην γραμματέας από το θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Θανάσης Σκορδάς. Ο οποίος πήγε να το διορθώσει κάπως σήμερα για τον κύριο Τσούτσια.
1: Για τον κύριο Τσούτσια.
0: Ο κύριος Τσούτσια είχε πει
1: ναι.
0: το Σάββατο.
1: Για θύμισε μας εδώ τι.
0: Το Σάββατο στο Sky, στη Μίνα Καραμίτσου και στον Γιώργο Γρηγοριάδη. Ναι. Είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία γίνει και ο λίγων λαός.
1: Ναι.
0: Με Βορύδη, Πλεύρη και Γεωργιάδη. Δεν είπε τα ονόματα, αυτό εννοούσε. Και βγαίνουν από την Δημοκρατία και λένε, αδερφέ, με συγχωρείτε. Ο Σαμαράς δεν έφερε Πλεύρη, Γεωργιάδη, Βορύδη. Μας λέτε ότι έγινε ο λίγων λαός. Και το διορθώνει σήμερα ο κύριος Τσούτσιας και λέει, ο κύριος Σκορδάς τον κύριο Τσούτσια και λέει ότι όντως ο Σαμαράς πήγε στην Νέα Δημοκρατία Βορύδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη, αλλά τότε η Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά δεν είχε υιοθετήσει walk agenda, αυτό εννοούσε.
1: Ναι.
0: Και τώρα την υιοθέτησε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, και με αυτή την ιδιότητα θα το εξηγήσουμε, τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας, κύριε γραμματέα, κύριε Κυρανάκη.
2: Καλησπέρα κύριε Αγκάτσιο, καλησπέρα κύριε Τραβελάκη.
0: Λοιπόν, σχόλιο πρώτο για αυτό που έγινε, και όχι τόσο με την πλατφόρμα που ο κύριος Γεωργιάδης διορθώθηκε με το ακαθόριστο φύλλο, όσο με το ματς Νέα Δημοκρατίας Σαμαρά και τη φωτιά
2: επειδή,
0: που άναψε.
2: Παρακαλώ. Κύριε Τραβελάκη, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και έχουμε πολλά να πούμε.
0: Θα έχουμε άλλο χρόνο, μην ανησυχείτε, όσο θέλετε με το
2: ρωτήσετε.
0: Όχι,
2: αυτό,
0: όχι πάμε με αυτό και αμέσως ένα σχόλιο θέλω και μετά θα πάμε, μην ανησυχείτε.
2: Θα
0: τον έχετε όλο, θα κάνουμε και υπέρβαση. Μην ανησυχείτε. Ένα σχόλιο μόνο για το θέμα Σαμαρά. Διότι είπε ο κύριος Τσούτσιας. Κανένα σχόλιο. Είπε και ότι το έχετε κάνει και ο λίγων λαός.
2: Δεν έχω κανένα σχόλιο. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
0: Μάλιστα. Σεβαστό. Σταματούμε εκεί. Κανένα σχόλιο. Πάμε λοιπόν στο ETCS. Το θέμα ξεκίνησε από τα όσα είχαν συμβεί το περασμένο Ιούλιο. Όταν σε επιτροπή της Βουλής ο κύριος Παλιός, επικεφαλής των σιδηροδρόμων, είχε πει το ETCS δεν λειτουργεί. Την επόμενη μέρα έκανε δήλωση, τη θύμισα στην κυρία Αποστολάκη, και είπε ότι 31 Αυγούστου ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS, είναι το αυτόματο σύστημα πέδησης. Ο κύριος Γεννηδούνιας χθες μου έλεγε, και εσείς κάνατε παρέμβαση στο Open, ότι αυτό ως μηχανοδηγοί εμείς λέμε ότι δεν λειτουργεί το ETCS, το αυτόματο σύστημα πέδησης. Και εσείς βγήκατε και δείξατε μια φωτογραφία καταρχήν ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα λειτουργεί. Πριν από λίγο και η Αποστολάκη λοιπόν είπε, καταρχήν για την τηλεδιοίκηση, ξεκινήσουμε από αυτό. Λιανοκλάδι Κρανώνας.
1: Δομοκός Κρανώνας.
0: Έχω
1: ότι
0: στοιχεία,
1: δεν υπήρχε χθες.
0: Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Για απαντήσεις αυτό.
2: Κύριε Τραβελάκη, αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή ένα μήνα αφού του ανέλαβα τα καθήκοντά μου σαν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Θυμίζω εν μέσω συλλαλητηρίων, με 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο, με γονείς οι οποίοι δικαίως απαιτούσαν δραστικές αλλαγές στο σιδηρόδρομο, σε μια πάρα πολύ απαιτητική πολιτική συγκυρία. Εγώ λοιπόν αυτό το πόστο δεν το φοβήθηκα, το ανέλαβα και έδωσα μια υπόσχεση. Και στην δική σας εκπομπή και εδώ στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, δεν φοβήθηκα όλους αυτούς τους μήνες να δώσω σαφή χρονοδιαγράμματα, να δεσμευτώ για αυτά και να εργαστώ για να τηρηθούν. Πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΣΕ από ιδρύσεώς του, έχουμε μία σύμβαση, ένα δημόσιο έργο σιδηροδρομικό τέτοιου μεγέθους και τέτοια πολυπλοκότητας. Το λέω αυτό διότι εκτελέστηκε εν μέσω κυκλοφορίας, δεν σταμάτησε η κυκλοφορία για να εκτελεστεί, το οποίο τελειώνει στην ώρα του. Εγώ είχα πει θα τελειώσουμε σε 15 μήνες, δεν θα δώσουμε καμία παράταση και τελειώσαμε όντως σε 15 μήνες.
1: Ωραία, λειτουργεί όμως κύριε Κυρανάκη.
2: Ένα λεπτό, θα τα πω με τη σειρά που επιθυμώ αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, 15 μήνες είπα, 15 μήνες τηρήθηκε. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του σιδηροδρόμου. Το θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μας απέναντι στους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους και αυτονόητη συνθήκη για να επανακτήσει σιγά σιγά την αξιοπιστία του ο ελληνικός σιδηρός απέναντι στους πολίτες. Τι κάναμε λοιπόν στους 15 μήνες. Αποκαταστήσαμε τη διπλή γραμμή στη Θεσσαλία, όπου είχε υπάρξει μια πλήρης καταστροφή με τα έργα Ντάνιελ. Εγκαταστήσαμε καινούργια συστήματα σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, τα οποία διασυνδέθηκαν με τα υπόλοιπα. Από την προηγούμενη εβδομάδα η τηλεδιοίκηση είναι αναμένη, λειτουργεί κανονικά. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό που είπα και χθες στην εκπομπή, γίνονται μέχρι και αύριο από την εικόνα που έχω οι δοκιμές ασφαλείας. Άρα μέχρι τέλος της εβδομάδας οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και το προσωπικό του ΟΣΕ θα κάνουν κυκλοφορία στο Αθήνα Θεσσαλονίκη με τηλεδιοίκηση, ακριβώς όπως είχα δεσμευτεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν ρύθμιση κυκλοφορίας με ανθρώπινους χειρισμούς, με τηλεγραφήματα, με όλα αυτά τα οποία είχαμε μάθει σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Άρα λοιπόν αυτό έγινε. Ταυτόχρονα η γραμμή έχει γίνει πιο ανθεκτική, έχουν γίνει γεφύρια, ώστε σε μια επόμενη πλημμύρα να μην καταστραφεί και πάλι. Επίσης,
0: άρα αυτό που λέει και η Αποστολάκη ότι το κομμάτι Λιανοκλάδι, Δομοκός, Κρανώνας έχει στοιχεία ότι δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση.
1: Ή ότι δεν λειτουργούσε χθες τουλάχιστον, ότι τις έχουν στείλει φωτογραφίες.
2: Η κυρία Αποστολάκη μίλησε, λέει, με κάποιους εργαζομένους.
0: Σωστά.
2: Οι εργαζόμενοι σωστά τις έχουν αποτυπώσει, αν τις το έχουν πει, ότι μέχρι και χθες ή μέχρι και σήμερα, εγώ σας λέω, γίνονται δοκιμές ασφαλείας. Το δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί. Είναι υποχρεωτικό από το ευρωπαϊκό πρότυπο, από το σύστημα ασφαλείας, να γίνουν αυτές οι δοκιμές. Αυτό είναι το ασφαλές. Και σας είπα χθες ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας τα πρώτα δρομολόγια με πλήρη τηλεδιοίκηση 100% θα είναι πραγματικότητα. Αυτό θα το δούμε στην πράξη λοιπόν.
0: Ενημέρωσε
2: τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος δεν το γνώριζε και μου είπε ότι θα, στην επόμενη δημόσια εμφάνισή του, θα το πει και εκείνο.
0: Άρα το ξαναλέτε, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει τηλεδιοίκηση σε όλη την γραμμή.
2: Αν στείλετε όμως,
0: κανονικά,
2: αν στείλετε όμως σαν Real FM, όμως μια κάμερα, έναν ανταποκριτή σαν Real FM, σήμερα, αύριο το πρωί, στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, θα δείτε έναν πίνακα τηλεδιοίκησης, ο οποίος δουλεύει κανονικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η χάραξη δρομολογίων δεν γίνεται από σταθμάρχη με φωνητικές εντολές κλπ. Γίνεται από το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Αυτό λοιπόν έγινε, για σιδηροδρομικά δεδομένα είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και περίμενα από κάθε σοβαρό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ψάχνει κάθε ευκαιρία για να σπηλώσει, να μειώσει, να απαξιώσει, τουλάχιστον αυτό να τα αναγνωρίσει. Πάμε λοιπόν σε μια επιπλέον δικλίδα, πριν φτάσουμε στο ETCS. Σήμερα, από το κινητό του κάθε ακροατή που μας ακούει και από το δικό σας, μπορείτε να δείτε μέσω του railway.gov.gr την ακριβή πορεία κάθε αμαξοστοιχείας με ακρίβεια εκατοστών. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο γονέας που βάζει το παιδί του μέσα στο τρένο λοιπόν σήμερα ξέρει που βρίσκεται, αλλά κυρίως ξέρει ότι το 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους ή σε περίπτωση που έχουμε μια απτώση άλλης δικλίδας. Π.χ. έχουν κλαπεί καλώδια από Ρωμά σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Σύνηθες, λοιπόν, πολύ σύνηθες.
2: Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε βάλει μια επιπλέον δικλίδα που δεν ήταν ούτε στην 717, ούτε μας υποχρέωσε κανείς, ούτε το έχει άλλο σύστημα στην Ευρώπη. Ήταν δική μας σύλληψη. Εμείς το σχεδιάσαμε, το υλοποιήσαμε, το χρηματοδοτήσαμε από δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, δεν πληροφορολογούμαστε ένα ευρώ. Σήμερα λοιπόν το κέντρο ελέγχου αυτό φροντίζει ώστε σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους να υπάρχει μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
2: Τέταρτον, στους διαλόγους μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών ή μεταξύ σταθμαρχών και κλειδούχων ή φυλάκων ισόπεδης διάβασης, όλα δηλαδή τα σημεία τα οποία μπορεί να υπάρξει θέμα ασφάλειας,
1: mm-hmm.
2: έχουμε βάλει ένα καινούριο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μετατρέπει την ίδια στιγμή τους φωνητικούς διαλόγους σε κείμενο και η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν χαβαλέ ή αν ρυθμίζουν με σοβαρότητα την κυκλοφορία και αν αντιστοιχεί αυτή η εντολή τους στην σωστή πορεία ενός τρένου. Αυτό ξέρετε τι μας έδειξε την πρώτη εβδομάδα. Ότι υπήρχαν άνθρωποι, ακόμα και στη Λάρισα, που οι συνάδελφοι τους έχουν μπει στη φυλακή από τα λάθη που κάνουν στα τέμπη.
0: 57 νεκροί.
2: Οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν χαβαλέ.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Αυτό που σας λέω είναι φρικιαστικό.
0: Αυτό που αποκαλείται τώρα είναι συγκλονιστικό. Γιατί θυμάστε και εσείς το χαβαλέ που κάνανε παραμονές των τεμπών. Θυμάστε.
2: Πάρα πολύ καλά. Σας λέω λοιπόν ότι ενώ συστήματα μπήκανε, ο ανθρώπινος παράγοντας συνεχίζει και είναι καθοριστικός. Αυτό λοιπόν επίσης τελείωσε.
0: Και θα τους κάνετε αυτούς οι οποίοι κύριοι κάναν χαβαλέ.
2: Πειθαρχικά όλοι και όποιοι έχουν κάνει σοβαρά πειθαρχικά απόλυση. Αυτό λέει ο νόμος 52-20 που ψηφίσαμε το καλοκαίρι του 2020.
0: Οργή προκαλεί αυτή η αποκάλυψη. Οργή.
2: Και δεν ψήφισε η κυρία Αποστολάκη και το κόμμα.
0: 57 νεκροί.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στο ETCS, κύριε Κυριανάκη.
2: Ναι, πάμε φυσικά. Αυτό λοιπόν, η εποχή των διαλόγων της ντροπής και η εποχή του χαβαλέ έχει τελειώσει οριστικά. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι συνδικαλιστές αυτό, το ξέρουν και οι εργαζόμενοι. Διότι πλέον το σύστημα αυτό δίνει σε πραγματικό χρόνο, αν κάποιος κάνει με σοβαρότητα τη δουλειά του, που είναι η πλειοψηφία, για να είμαι δίκαιος, ή αν κάποιες εξαιρέσεις κάνουν χαβαλέ και παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Πάμε στο ETCS λοιπόν.
1: Ωραία.
2: Πάμε στο ETCS. Όλα αυτά που σας ανέφερα είναι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι δεν θα ξανά έχουμε σύγκρουση τρένων. Mm-hmm. Επιπλέον δικλείδα αυτών, που δεν υπήρχε στη σύμβαση 717, είναι το σύστημα αυτόματης πέδησης, το λεγόμενο ETCS. Να δώσω λοιπόν μερικά στοιχεία για το ETCS, για να ενημερωθούν οι πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται. Η πρώτη σύμβαση ETCS, η οποία πληρώθηκε στη χώρα μας και εγκαταστάθηκε, ήταν η σύμβαση 265-2002. Η σύμβαση για τον προαστιακό, έτσι, ο προαστιακός Αττικής, ο οποίος με fast track διαδικασίες και λοιπές αναθέσεις, οι οποίες κατηγορεί πάντα η κυρία Αποστολάκη και το Πασόκ, έγιναν όλα, τότε ήταν καλές αναθέσεις αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων, ήρθε λοιπόν ο προαστιακός με ETCS. Σύμβαση 265-2002 για όποιον θέλει να είναι πιο μελετηρός. Το ETCS λοιπόν εγκαταστάθηκε τον προαστιακό Αττικής. Λειτουργήσε ποτέ?
0: Εσείς θα μας πείτε.
2: Ποτέ. Ούτε μία μέρα, κύριε Τσαβελάκη.
0: Εξαιρετικά.
2: Ούτε μία μέρα. Ξέρετε γιατί?
0: Το λέγαμε και τότε, μετά τέμπη, το θυμάστε.
2: Ξέρετε γιατί? Γιατί το ETCS, επαναλαμβάνω, δεν ήταν μέρος της 717. Το ETCS είχαν αποφασίσει όλες οι κυβερνήσεις, και εγώ θέλω να κάνω και την αυτοκριτική μας σε αυτό το σημείο, όλο το πολιτικό σύστημα. Για πάρα πολλά χρόνια έκανε συμβάσεις στο σιδηρόδρομο αποσπασματικές. Λίγο εδώ, λίγο εκεί.
0: Το πληρώσαμε.
2: Χρειάζεται και στις γραμμές, χρειάζεται και στα τρένα. Ωραία. Είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, σε μεγάλα μέρη του δικτύου ETCS σύστημα στις γραμμές, αλλά δεν είχαν τα τρένα λειτουργικό.
0: Άρα,
2: εγώ λοιπόν ανέλαβα, επαναλαμβάνω, τον Μάρτιο του 2025. Υπέγραψα τα έργα για το ETCS Απρίλιο του 2025, χωρίς να κάνω καμία απολύτως καθυστέρηση.
1: Με ορίζοντα ολοκλήρωσης, κύριε Κυριανάκη.
2: 15 μήνες.
1: Αυτοί
2: οι 15 μήνες λοιπόν τελείωσαν. Το ETCS είναι εγκατεστημένο και στις γραμμές. Στο 100% στο Αθήνα
1: Θεσσαλονίκη.
2: Στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζω, και είναι εγκατεστημένο και αναταγμένο και στα τρένα. Για το οποίο κάναμε δοκιμές λειτουργίας, mm-hmm. για να δούμε αν λειτουργεί σωστά, όλο το προηγούμενο διάστημα, για να μην το αφήσουμε τελευταία στιγμή. Και ξέρετε και τι άλλο κάναμε. Κάναμε, θα σα το επιβεβαιώσω, κύριο Γεννηδούνια, σε αυτό, γιατί είναι δίκαιος, νομίζω, ότι κάναμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάναμε εκπαιδεύσεις στο ETCS, τη χρήση του ETCS για τους μηχανοδηγούς, με προσωμιωτή. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι δεν θέλαμε να περιμένουμε να εγκατασταθεί το ETCS και μετά να ξεκινήσει η εκπαίδευση, ώστε μετά να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, τώρα που έχουμε εγκατεστημένο ETCS, η εικόνα που έχω είναι ότι θέλουμε μέχρι τις, θέλουμε 15 μέρες για το τμήμα.
1: Για να λειτουργήσει, κύριε Κυριανάκη. Αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένο.
2: Δείξτε λίγο υπομονή. Γιατί σας αναλύω τη δουλειά που έχουμε κάνει βήμα-βήμα. Τα βήματα για να λειτουργήσει το ETCS είναι χρηματοδότηση, δημοπράτηση, πρόοδος έργων εγκατάσταση, πιστοποίηση, λειτουργία.
1: Ωραία, αυτά τώρα είμαστε στην εγκατάσταση, αν καταλαβαίνω καλά. Βήματα.
2: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
1: Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ακριβώς.
2: Αλλά έχει πιστοποιηθεί και ένα μεγάλο μέρος των υπόλοιπων τμήματων γραμμής, για παράδειγμα τη Θεσσαλία μέχρι Θεσσαλονίκη, είναι πιστοποιημένο. Άρα λοιπόν, μετά τις δοκιμές ασφαλείας, μπορεί να λειτουργήσει κατευθείαν το τμήμα αυτό. Και για το νέο τμήμα στη Θεσσαλία, προφανώς θα χρειαστούν κάποιες επιπλέον πιστοποιήσεις. Άρα λοιπόν το ETCS δουλεύει σε βήματα. Και το ETCS, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί από μόνο του. Δηλαδή δεν είναι ότι πατάς ένα κουμπί και όλα γίνονται αυτόματα. Υπενθυμίζω το μεγάλο δυστύχημα με τους νεκρούς στην Ισπανία έγινε με ETCS.
0: Ναι, ναι. Επειδή είχαν σπάσει, είχαν ανοίξει οι γραμμές. Υπήρχε άλλο ζήτημα.
2: Λοιπόν, και ένα προηγούμενο πριν από κάποια χρόνια έξω από την. Πάλι στην Ισπανία, θανατηφόρο, αν θυμάμαι καλά, με 75 νεκρούς, έγινε διότι ο μηχανοδηγός είχε κλείσει από μόνος του. Το ETCS.
0: Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Το ETCS.
2: Θέλω να πω επίσης κάτι τελευταίο. Ότι στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη που λέμε μόνο η Ελλάδα δεν έχει. Δεν είναι έτσι. 18% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων έχουν αυτή τη στιγμή ενεργό ETCS. Το 82% δεν έχει. Άρα λοιπόν αν μια ευρωπαϊκή αρχή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω εγώ ποιος, θεωρεί ότι είναι ανασφαλές ή θεωρούσε ότι είναι ανασφαλές να λειτουργεί σιδηρόδρομος χωρίς ETCS, θα έκλεινε το 82% των αμαξοστοιχειών αύριο το πρωί.
1: Συμφωνούμε όμως, κύριε Κυριανάκη.
2: Γιατί δεν το κάνει, κύριε Αγκάση, γιατί δεν το κάνει? Διότι σας ανέλησα ότι υπάρχουν και μία σειρά από άλλες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες επίσης αποτρέπουν σύγκρουση τρένων. Εγώ λέω με υπευθυνότητα σήμερα. Ότι με τα συστήματα που λειτουργούν, σήμερα που λειτουργούν, όχι θα λειτουργήσουν, σήμερα που λειτουργούν, δεν μπορεί να συγκρουστεί τρένο ξανά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το λέω με κάθε
0: αυτό είναι,
2: επίσης,
0: αυτό είναι η ευχή όλων. Έχει ένα ερώτημα η Λουκία για να κλείσουμε τον κύκλο για το ETCS.
1: Για να συμφωνήσουμε ότι όλα αυτά, κύριε Κυριανάκη, έπρεπε να είχαν γίνει χωρίς να έχουμε μετρήσει τους 57 νεκρούς.
2: Είμαι μαζί σας σε αυτό, απολύτως.
1: Αυτό.
2: Είμαι μαζί σας, ναι, απολύτως. Αλλά θέλω να τονίσω το προηγούμενο επιχείρημά μου, διότι και οι μηχανοδηγοί θα σας επιβεβαιώσουν ότι αν είχαμε όντως επικινδυνότητα σήμερα στα τρένα, δεν θα μπαίναν οι ίδιοι για δουλειά. Δεν θα μπαίναν οι ίδιοι να ρισκάρουν τις δικές τους ζωές μετά από αυτό που έχει συμβεί. Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόοδος. Σας το είπε και χθες στην εκπομπή σας στην τηλεόραση, κύριε Τραβελά, και ο κ. Γενιδούνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, το ξέρω. Είσαι τέλεχος.
2: Εγώ πήρα μια συνειδητή απόφαση να μην λειτουργήσω κομματικά όσο ήμουν στο Υπουργείο Μεταφορών. Λειτουργήσα με βάση το εθνικό συμφέρον, τις σωστές αποφάσεις για το σιδηρόδρομο. Δούλεψα μέρα και νύχτα για να μπορέσουμε για πρώτη φορά να υλοποιήσουμε μια σύμβαση στην ώρα της.
0: Ωραία.
2: Θεωρώ ότι το ελάχιστο μπορεί να κάνει αντιπολίτευση είναι τουλάχιστον να αναγνωρίσει.
0: Για να το κλείσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε, ETCS, το αυτόματο σύστημα παίδησης, είναι εγκατεστημένο και βήμα-βήμα τίθεται σε λειτουργία. Σωστά.
2: Σωστά. Μέχρι τις 15 του μηνός, στο καινούριο τμήμα, κάνει η εταιρεία τις δοκιμές ασφαλείας. Θεωρώ ότι αμέσως μετά, έστω και σε πιλωτική λειτουργία, σε προσωρινή λειτουργία, πρέπει η επιχείρηση, η ιταλική επιχείρηση Hellenic Train, να ενεργοποιήσει το σύστημα, μέχρι η ΡΑΣ και οι όποιες ευρωπαϊκές εθνικές αρχές να κάνουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Φανταστείτε δηλαδή να υπήρχε, ας πούμε, εγκατεστημένο το 112 για παράδειγμα,
0: ναι, ναι,
2: και κάποιος να έλεγε δεν τον ενεργοποιώ επειδή δεν έχει μια πιστοποίηση. Όχι, πρέπει να ενεργοποιηθεί.
0: Σωστό.
2: Και στην πορεία η ΡΑΣ, ο ΕΡΑ ή όποια άλλη αρμόδια αρχή να κάνει τη γραφειοκρατική δουλειά την οποία κρίνει βάσει του νόμου κλπ.
0: Τα παραθέσατε όλα τα στοιχεία.
2: Εγώ τα έργα τα παρέδωσα και τήρησα την υπόσχεσή μου απέναντι στους γονείς, κυρίως και στον ελληνικό λαό.
0: Απλώς ένα σχόλιο να κάνω και έχω φρίξει η Λουκία. Θα το διαβάσω επίτηδες στον Υπουργό για να φρίξει και εκείνος, για να καταλάβουμε και πού απευθυνόμαστε πολλές φορές. Έκανε την πολύ σημαντική αποκάλυψη ότι με το σύστημα AI μετατρέπεται σε κείμενο η φωνή και κατέγραψαν ότι κάποιοι ακόμα δεν θυμούνται τα τέμπη και έκαναν χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Και μέτωπε ακόμα και με απόλυση. Και λέει ο Πέτρος, εσείς δεν κάνατε χαβαλέ στη δουλειά σας. Αν κάποιος χάνει χαβαλέ, σημαίνει ότι δεν είναι καλός επαγγελματίας. Πώς μειώνει ο χαβαλέ στον επαγγελματισμό? Σε κάθε περίπτωση, λέει, δεν είναι κατάλληλος ο οποίος και ανάγκης. Εγώ έχω να πω στον Πέτρο ότι δεν κάνεις χαβαλέ όταν αυτός ο χαβαλές οδήγησε αυτό το κλίμα χαβαλέ σε 57 νεκρούς των τεμπών. Κοντή μνήμη έχεις, Πέτρο.
2: Πέτρος, να μην κατάλαβε, να μην ήμουν εγώ ξεκάθαρος,
0: για
2: ότι αυτός ο χαβαλές έγινε στις ενδοεπικοινωνίες που αφορούν την κυκλοφορία.
0: Μα αυτό δηλαδή, είπατε, βέβαια, μα γι' αυτό και εμείς εξοργιστήκαμε.
2: Αντί ένας υπάλληλος να πει το τάδε τρένο πρέπει να μπει στην τάδε γραμμή και να ξεκινήσει την πορεία του, έκανε χαβαλέ.
0: Δεν ήταν στο διάλειμμα δηλαδή, ήταν σε ώρα βαριάς λειτουργίας. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Υπουργέ, κύριε Γραμματέα. Σήμερα μίλησε στο Όπεν ο κύριος Ανδρουλάκης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για λαϊκισμό. Είπε ότι λαϊκιστής, επειδή εσείς λέτε ότι το Πασόκ λαϊκίζει, τάζει χωρίς να έχει εξασφαλίσει που θα βρει τα χρήματα. Και είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, λαϊκιστής είναι η Νέα Δημοκρατία. Άλλα λέει και άλλα κάνει και εξαπατά τους πολίτες. Απάντηση.
2: Την απάντηση μπορούν να την δώσουν οι πολίτες στον εαυτό τους, βλέποντας απλά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε στις 8 προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτές που έδωσε ως αρχηγός αντιπολίτευσης και αν τις στήρισε ή όχι. Από εκεί θα κρίνουν και θα συγκρίνουν. Με νυφαλιότητα και ψυχραιμία.
0: Λουκία, τελευταίο ερώτημα.
1: Κύριε Κυρανάκη, πραγματικά επειδή περιμένουν πολλοί κόσμος περιμένει να δει τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, να πιστεύουμε, να πιστεύουν, να προσπαθούν να δουν ότι θα βγει κάποια λύση τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, κάποιες κοινωνικές ομάδες που νιώθουν δυσαρεστημένες.
2: Θα είναι μέτρα τα οποία θα αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών, εργαζομένων και συνταξιούχων. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, με συγχωρείτε, ναι, δεν είναι,
0: και την αγοραστική
2: είναι, προνόμιο, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να το ανακοινώ στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με ασφάλεια είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αυξάνουν πρακτικά το εισόδημα, δεν είναι θεωρίες, δεν είναι λόγια.
0: Και την αγοραστική δύναμη, και όλη η αντιπολίτευση σας λέει ότι λέτε, αλλά η αγοραστική δύναμη είναι στο ναδύρ. Και την αγοραστική δύναμη θα αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα ότι παρά τις αυξήσεις μισθών, συντάξεων, μειώσεις φόρων, επιμένει η ακρίβεια με αποτέλεσμα να είναι χαμηλά η αγοραστική δύναμη.
2: Κοιτάξτε, στο κύμα ακρίβειας που όντως υπάρχει, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, δεν πρέπει να το κρύβουμε κάτω το χαλί. Η καλύτερη απάντηση για μας είναι η αύξηση, είναι η αύξηση των δημάτων. Μία πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή έχει την αξιοπιστία απέναντι στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να πει ότι κάνω αύξηση των δημάτων με αυτόν και αυτόν τον τρόπο. Φέροντας επενδύσεις, μειώνοντας την ανεργία, αυξάνοντας μισθούς, αυξάνοντας την επιχειρηματικότητα, όλα αυτά έχουν αποδώσει. Πρέπει να αποδώσουν περισσότερο. Ναι. Περιμένετε το Σάββατο για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κώστας Κυρανάκης,
0: γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην ενόπλευρο της Υπουργός Μεταφορών. Ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε και απαντήσεις. Καλό απόγευμα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Μητρόπουλος, ο αγαπημένος καθηγητής Λουκία.
1: Να δούμε εδώ για τους συνταξιούχους το άλλο μεγάλο μέτωπο.
0: Real FM.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, μπόντο παγαπώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: στους 97,8.
1: Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Κυρανάκη, Λουκία, και επειδή τα Τέμπη, ξέρεις, είναι 57 νεκροί,
2: εννοείται.
1: Θα μας συνοδεύουν μια ζωή αυτό.
2: Ακόμα. Μια ένα συλλογικό τραύμα ακόμα για όλους μας.
1: Επειδή είχα ακούσει κατά καιρούς ακόμα και τη θεωρία, καλά που έγιναν τα Τέμπη για να γίνουν ασφαλή τα τρένα. Καλά. Είναι για να σκοτώνεις αυτόν που το είπε, ότι έπρεπε να χαθούν 57 ζωές για να γίνουν ασφαλή. Ούτως ή άλλως να γίνουν ασφαλή και να μην χαθεί ή να μην κινδυνεύσει καμία ζωή.
2: Βέβαια.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Κυρανάκη. Αυτό, ξέρεις, στην πράξη κρίνεται όσα είπε βήμα-βήμα με τις δικλείδες ασφαλείας, και είναι καλό να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το οποίο δεν χωράει στο μυαλό μου είναι αυτό με το AI που κατέγραψε το αυτόματο σύστημα που μετατρέπει η τεχνητή νοημοσύνη τις φωνές σε κείμενο. Ότι κάνανε χαβαλέ την ώρα της κατανομής, γραμμώνε, όχι στο διάλειμμα, μηχανοδηγεί, όπως θυμόμαστε εκείνους τους διαλόγους που ήταν κάνει χαβαλέ παραμονές των τεμπών. Δεν χωράει το μυαλό μου. Αυτοί οι κύριοι να πάμε σπίτι τους, Λουκία μου. Σπίτι τους,
2: όσο
1: είναι
2: θυμάμαι,
1: δυνατό.
2: Θυμάμαι, που δεν θέλω να τα θυμάμαι, αλλά όσο
1: το
2: θυμάμαι
1: τους
2: διαλόγους εκείνους με τα σουβλάκια και το. Δηλαδή.
1: Και χάχα, λέει να πα και να τρέχει το άλλο, τρέχει ο χώρο.
2: Και ναι, ναι, και τα ναι. λοιπά. Και 57 νεκροί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάνουν ακόμα, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χαβαλέ. Μα είναι δυνατόν. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο καθηγητής Μητρόπουλος είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, το είχα υποσχεθεί.
2: Σας περιμέναμε.
1: Το είχα υποσχεθεί στην Λουκία.
3: Καλή επιτυχία, καλές ειδήσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κυρίως καλές ειδήσεις. Και καλές ειδήσεις για μια ομάδα των συμπολιτών μας, τους συνταξιούχους, που είναι η πιο ευάλωτη από όλους. Και από εκεί, κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσουμε.
3: Μάλλον κλήρωσε 13η σύνταξη, μαθαίνω.
2: Λέτε.
1: Εντάξει, να σας πω πόσους μήνες το λέμε μαζί και από αυτή την εκπομπή για τα 440 ευρώ.
3: Με μία μικρή αλχημία, αυτό που λέγαμε μαζί, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, ότι θα είναι στο ύψος της ελληνικής σύνταξης.
1: Επειδή δηλαδή, ξέρετε, εγώ
2: δεν. Περίπου ποσό.
1: 446.
3: 446 και 60 λεπτά είναι σήμερα η εθνική σύνταξη. Μέχρι τέλος του έτους, ύστερα γίνεται περίπου 460. Από 1η-1η-27.
1: Ο καθηγητής λοιπόν αναφέρεται στα 300 ευρώ του Νοεμβρίου,
2: ναι, του Νοεμβρίου,
1: και όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει, το κατά πόσον, επειδή κάτι ψάχνει το Υπουργείο Οικονομικών, έχει καταλήξει να αυξήσει το ποσό, δηλαδή τα 300 να γίνουν, εγώ σας λέω 450, γιατί αυτό συζητούν, να μην πάμε στο 446, 450, ή να, σε εναλλακτικά να διευρυνθεί, να αρθούν εμπόδια από εισοδηματικά κριτήρια και να δοθεί σε όλους το 300.
3: Και μάλιστα η αποψινή πληροφορία είναι αυτό που μόλις προείπατε, κύριε Στραβελάκη, γίνεται
1: 450.
3: Κάποιοι παίζουν με την ιδέα και 500, χωρίς ηλικιακό κοφτή και χωρίς εξαιρέσεις λόγω εισοδηματικού.
2: Το θέμα είναι αυτό με τους κόφτες. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι με τους κόφτες, να ακούσουμε κάτι.
3: Προσέξτε, το 300, όπως το έχουμε εξηγήσει σε εξαιρετικές εκπομπές σας, έχει κόφτη. 800.000 συνταξιούχοι, εκ των οποίων 420.000 χάμηλοι συνταξιούχοι δεν το παίρνουν λόγω ηλικιακού κόφτη και λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά κυρίως λόγω ηλικιακού κόφτη.
1: Να θυμίσουμε τον κόφτη, σημαίνει ότι όσοι είναι κάτω από 65 δεν παίρνουν το 300, με εξαίρεση όσους παίρνουν συντάξεις κυρίας, αν αυτό είναι
3: μόνο
1: το μοναδικό τους εισόδημα.
3: Μόνο σύνταξη κυρία, να μην παίρνουν δική τους. Και όχι μόνο αυτό. Δεύτερος κόφτης, το 65ο να μην το έχουν συμπληρώσει το τρέχον έτος της πληρωμής, αλλά μέχρι 31/12/25 λειτουργεί ως υποκόφτης αυτό. Άρα δεν μπορεί να κόβονται τόσοι άνθρωποι λόγω του ότι η κυβέρνηση είπε 65ο, αλλά να το έχετε συμπληρώσει το προηγούμενο έτος.
1: Κανονίζουμε από τώρα να σας έχουμε την άλλη Δευτέρα, επομένως των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, γιατί ό,τι και να πει, όπως και να το πει ο κ. Μητρόπουλος,
2: πρέπει
1: θα
2: να το αναλύσουμε
1: του,
2: και να μας πείτε τελικά τι έγινε.
3: Είναι πολύ άσχημα, διότι φαίνεται ότι θα ανοίξει κάτι παραπάνω. Διότι έχει τις στοχεύσεις στον Πρωθυπουργό, φαίνεται ότι θα ανοίξει παραπάνω και θα ακούσουν και κάτι άλλο οι συνταξιούχοι, το εύχομαι.
1: Θέλω όμως να πω ότι.
3: Μακάρι να ακούω αυτό που είπαν, ότι θα πει, θα συστήσω επιτροπή για να καταργήσω τον νόμο Τσίπρα. Μάλλον θα πει και αυτό.
1: Τον νόμο Κατρούγκαλου εννοείται.
3: Τον νόμο Κατρούγκαλου, Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί η κυβέρνηση ήταν Τσίπρα, ο Κατρούγκαλος στο μαύρο πρόβατο. Άρα Τσίπρας Κατρούγκαλος. πιστεύω ότι αν ανακοινωθεί ότι θα καταργήσει τουλάχιστον τις βασικές πτυχές, δύο έχουν γίνει, χειρίας αποκαταστάθηκε και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά μένουν κεφάλαια που δυστυχώς ευθύνεται και η σημερινή κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ο τρόπος προορισμού της σύνταξης.
3: Αρκετές συντάξεις, αρκετές διατάξεις του νόμου Καντρούγκαλου έχουν ενσωματωθεί στο νόμο Βρούτσι. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση οφείλει να πάρει σημαντικές
1: αποφάσεις. Ένα-ένα. Πάμε πρώτα στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Επειδή πήγα να πω πριν ότι αυτό το κόστος που συζητάμε να γίνει 450 είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, καταρχήν να διευκρινίσω να τα βρουν. Δηλαδή οι συνταξιούχοι το έχουν ανάγκη και δεν φτάνει κιόλας. Ή επίσης το να έρθουν τα εμπόδια, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια, επίσης εκατοντάδες εκατομμύρια. Ισχύει το ίδιο σχόλιο. Εγώ θέλω να πω ότι εκεί θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση, κύριε καθηγητά, διότι αν δοθούν τα χρήματα, τότε θα βγει ο Ανδρουλάκης και θα πει: συγγνώμη, λέτε για μένα, εγώ τι προτείνω? Εγώ προτείνω 13η σύνταξη και τι λέω? Λέω να δοθεί μισή πρώτη σύνταξη τον πρώτο χρόνο, εάν κερδίσουμε τις εκλογές και κυβερνήσουμε. 400, αυτό λέει 480 εκατομμύρια περίπου το κόστος. Δε βάζω το 300, γιατί αυτό ήδη υπάρχει, άρα είμαστε γύρω στα 850 σύνολο. Και το δεύτερο χρόνο καθόλου, και τον τρίτο χρόνο μισή, και τον τέταρτο ολόκληρη. Εγώ θέλω να κάνετε crash test. Δηλαδή, να δοθεί 450 ευρώ η εθνική σύνταξη 13η από την σημερινή κυβέρνηση, ή ο Ανδρουλάκης να κάνει πράξη αυτό που λέει ότι στην πλήρη ανάπτυξη στον τέταρτο χρόνο θα είναι 1,7 δις το χρόνο. Θέλω ένα crash test.
3: Κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, κόπηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ξανακόπηκε το 2015 με το άρθρο 14 του νόμου του κυρίου Τσίπρα. Άρα λοιπόν οι τρεις τους, Τσίπρας που το ξαναέκοψε τελικά και βεβαίως Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να συζητήσουν, αλλά ανοήτως πάνε σε δημοσιονομικούς χώρους για τη 13η σύνταξη. Είναι 24 δισεκατομμύρια παρκαρισμένα στον κύριο Στουρνάρα, τα οποία είναι οι κρατήσεις από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων από το 2010. 24 δις 300 εκατομμύρια. Μόνο δύο να πάρουν από εκεί, γιατί δύο είναι καθαρά τα δις, τα άλλα είναι φόροι που θα παρακρατηθούν. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ.
2: Άρα από εκεί βγαίνει.
3: Από εκεί βγαίνει. Δεν είναι, ανοήτως μιλάκουν οι ηγεσίες, δεν είναι ενημερωμένοι από τους συμβούλους τους, ότι υπάρχουν 24 δις έξτρα, εκτός δημοσιονομικών περιορισμών, εκτός δημοσιονομικών χώρων, εκτός προϋπολογισμού, που είναι κρατήσεις των ιδίων των συνταξίχων. Σπάει ο κουμπαράς κατά το ένα δεκατημόριο και δίνει τη 13η σύνταξη. Απλά τα πράγματα. Ανοήτως έχουν εμπλακεί οι τρεις ηγεσίες. Οι υπεύθυνοι, σας είπα ποιος είναι, Σαμαράς Βενιζέλος το έκοψαν, Τσίπρας το ξαναέκοψε. Ας τα βρουν. Να ξέρω, και περιμένω αύριο στην ομιλία του κύριο Τσίπρας, ειλικρινώς κύριε Αγκάτσου, κύριο Σταυλάκη, να πει γιατί έκοψε το ΕΤΑΣ, γιατί ξαναέκοψε η 13η σύνταξη.
2: Να μιλήσει για τον νόμο Κατρούγκαλου.
3: Για τον νόμο Κατρούγκαλου να ζητήσει μία συγγνώμη, διότι επάνω θα διαδηλώσουν οι συνταξιούχοι. Θα πάω κι εγώ με μία ομάδα μου από την ΕΝΙΠΕΚ για να διαδηλώσουμε και κατά του νόμου Κατρούγκαλου που έγινε νόμος Βρούτσι. Είναι συνυπεύθυνες οι δύο κυβερνήσεις που ο νόμος Βρούτσι αποτελεί τη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει κάτι να πούνε οι ηγεσίες. Διότι οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν επιδόματα αντί για σύνταξη μετά το 2030 λόγω του νέου υπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή σύνταξη με βάση όλους τους...
2: Άρα μισθούς, ακόμα πιο μειωμένα, ακόμα πιο μειωμένα.
3: Ακόμη πιο μειωμένα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα υπάρξουν συζητήσεις και για θεσμικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα. Και εύχομαι ο κύριος Πρωθυπουργός σε 4-5 μήνες που ο νόμος λέει να πιάσουν τα όρια ηλικίας, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, να πει, να το ξεκόψει, να πει έχουμε μεγάλα όρια ηλικίας, δεν μπορούμε να κρατάμε τις Ελληνίδες μέχρι το 67 και το 70 και να θέλουμε και παιδιά και πολλά παιδιά και καλά παιδιά. Και δεν πειράζουμε τα όρια ηλικίας μέχρι
1: δύο κάποια ερωτήμα. Χρόνια. Ένα ερώτημα. Λέει η κυβέρνηση, η 13η σύνταξη δεν μπορεί να δοθεί γιατί κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Το Πασόκ λέει 1,700. Ποιος έχει δίκιο?
3: 1,600 είναι αυτά τα οποία θα δώσει η κυβέρνηση, τα άλλα είναι οι φόροι που θα παρακρατηθούν. Υπό αυτή την έννοια και οι δύο έχουν δίκιο. Κάποιοι υπουργοί, ένας υπουργός, δεν ξέρω σε κάποια εκπομπή, είπε 4 δις. Αδιανόητο. Μα 2,5 δις είναι όλα τα καθαρά και για δημοσίους υπαλλήλους και για συνταξίους.
2: Άρα 2,5 δις είναι μαζί με τις κρατήσεις.
1: 4 δις
3: τα καθαρά.
1: Ναι, μαζί με τις κρατήσεις. 4 δις είναι μαζί με το 13ο μισθό. Ναι. Μιλούσε για μισθό και σύνταξη.
3: Λοιπόν,
1: Ναι, όλα μαζί.
3: Είπα αυτή την έννοια, κύριε Στραβελάκη, όλα μαζί είναι 2,5 δις, επαναλαμβάνω, καθαρά στο χέρι. Η δημοσίων υπαλλήλων.
2: Άρα δεν έχει κάνει κάποιο λάθο τον υπολογισμό.
3: Όχι.
2: Δηλαδή το ένα στο άλλο είναι.
3: 4 και 5 είναι κρατήσιμο. Καθαρά ναι. Που λένε κάποιοι υπουργοί, σφάλουν, σφάλουν.
2: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο ερώτημα. Επειδή μιλούμε για χαμηλές συντάξεις και είπατε για τον νόμο Κατρούγκαλου. Το έχετε πει, αλλά θα ήθελα να το κωδικοποιήσουμε όλο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Ποιες διατάξεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, όπως εσείς τον λέτε, Κατρούγκαλου τον λένε οι υπόλοιποι, ακόμα επηρεάζουν τις αποδοχές των συνταξιούχων. Η προσωπική διαφορά έφυγε. Πείτε μας τις βασικές.
3: Οι δύο βασικές ρήτρες που θα καθορίζουν επί το δυσμενέστερο τα μελλοντικά των συνταξιούχων είναι η ρήτρα προσδοκίμου.
1: Δηλαδή.
3: Η ρήτρα του τρίτου μνημονίου επανέλαβε αυτή που ήταν στο πρώτο, που λέει ότι ανά τριετία και μέχρι το 2060 τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν ανάλογα με το προσδόκιμο του πληθυσμού, αλλά... Και η δεύτερη ρήτρα, αυτή είναι το ό,τι σκληρότερο υπάρχει στο παγκόσμιο ασφαλιστικό σύστημα, δεν υπάρχει στην Ευρώπη, η σύνταξη να μην βγαίνει με βάση την καλύτερη τελευταία πενταετία
1: αυτό
3: μισθών,
1: θα σας έλεγα.
3: Την τελευταία καλύτερη πενταετία μισθών, αλλά με βάση όλους τους μισθούς, όλα τα χρόνια του εργασιακού βίου. Αυτό είναι βαρύδι προς τα κάτω, τραβάει τη
1: το τελευταία φορά, Λουκία, που μας το είχε πει αυτό ο καθηγητής, είχε γεμίσει εδώ ο υπολογιστής με μηνύματα ακροατών που λέει: ρώτησα έναν εργατόλογο, έναν καθηγητή Μητρόπουλο. Αν βγω στη σύνταξη και του είπε: αν έβγαινες χωρίς τον νόμο Κατρούγκαλου, θα πάρεις για παράδειγμα 2.000. Με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάρεις 1.300.
2: Είναι η ζημιά που
1: δηλαδή,
2: έχει γίνει.
1: Ότι παίρνει ο κόσμος μικρότερες συντάξεις. Βγαίνουν μικρότερες συντάξεις.
3: Λόγω του ότι συνυπολογίζονται στον κουβά στη δεξαμενή των μισθών
1: που των
3: συνταξιούχων όλοι οι μισθοί. Κύριε Στραβελά, κύριε Γκατσό,
2: και όχι όπως ήταν παλιότερα, οι τριετίες, οι καλύτερες.
3: Έχετε παιδιά, έχουμε παιδιά, δεν μπαίνουν με διχίλιαρα στους μισθούς στην εργασία. Μπαίνουν με 500, με 700. Αυτά δεν μετρούσαν τα 700 στους γονείς.
1: Τώρα μετράνε.
3: Μετρούσαν μόνο οι τελευταίοι αναπτυγμένοι μεγαλύτεροι μισθοί. Άλλαξε το δόγμα. Με την κυβέρνηση Τσίπρα, κακώς δεν το κατάλαβαν, ενέδωσαν, προσκύνησαν στους δανειστές και φέρανε τη χειρότερη ασφαλιστική διάταξη που υπάρχει στην Ευρώπη.
2: Εδώ μας ρωτάει η ακροατής μας αν υπάρχει ελπίδα για επαναφορά του ΕΚΑΣ, τι πιστεύετε?
3: Εμείς το πιέζουμε, εσείς το πιέζετε.
1: 450 εκατομμύρια είναι αυτό.
3: Οι χαμηλοσυνταξιούχοι το χάσανε 1η-1η του 20 και οι τρεις το ψηφίσανε. Κακώς εδώ λένε ότι μόνο ο Τσίπρας είναι η σελίδα 1082 του τρίτου μνημονίου, το ψηφίσαν και τρεις, κατήργησαν το ΕΚΑΣ, τώρα κάποιοι εμφατικότερα λένε να επανέλθει. Πρέπει να επανέλθει διότι έχουν φτωχύνει περαιτέρω οι συνταξιούχοι. Αν υπήρχε μια μελέτη της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής που η κίνδυνος φτώχειας μεταξύ των 65 ειδών και πάνω τα τελευταία δύο χρόνια αυξήθηκε πάνω και από τα χρόνια των μνημονίων. Άρα πολλοί συνταξιούχοι με τις χαμηλές συντάξεις και τους παγωμένους, τις παγωμένες συντάξεις ζουν περισσότερο στον κίνδυνο της φτώχειας, ήπιας ή σκληρής φτώχειας.
1: Η άλλη εξαγγελία του Πρωθυπουργού θα είναι η αναμόρφωση της ειδικής φοράς της αλληλεγγύης. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, νομίζω σας ακούει ο Πρωθυπουργός. Πόσο άδικη είναι, εξηγήστε μας, κύριε, σε επικουρικές συντάξεις, πόσα χρήματα στερεί από τους συνταξιούχους και από ποιους η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
3: Από αυτό τον ιδιότυπο φόρο επί των συντάξεων έχει συγκεντρώσει ο κύριος Τουνάρας 24 δις. Λέω κύριος Τουνάρας, διότι εποπτεύεται.
2: 24 δις είναι αυτό που λέει.
3: Διότι εποπτεύεται ο Κουμπαράς. Φέτος, κυρία Γκάτσου, κύριε Σταυράκη, φέτος το 26, σύμφωνα με τη σελίδα 102 του τρέχοντος προϋπολογισμού, 900 εκατομμύρια, σχεδόν ένα δις, θα πάρει ο ΕΦΚΑ από την εισφορά υπεραιάς. Κάθε χρόνο. Αυτά τα χρήματα από το 10, επειδή παλιότερα ήταν μεγαλύτερες συντάξεις, έχουν συγκεντρωθεί επειδή συμβάλλουν.
1: Πείτε μας που επιβάλλονται, κύριες επικουρικές, πώς.
3: Κύριες και επικουρικές από 3 έως 14% περικοπή στις κύριες και από 3 έως 10% σε όλες τις επικουρικές πάνω από 300.
2: Μόνο με την εισφορά αλληλεγγύης, έτσι.
3: Μόνο με την εισφορά θα πάρει ο ΕΦΚΑ φέτος ένα δις. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι παίρνουν οι συνταξιούχοι 300 ή 400 εκατομμύρια με το 300. Είναι ότι θα πάρουν από τους συνταξιούχους και το 26 3,5 δις. Τα 2,5 δις είναι
2: ναι,
3: το 6%.
2: Και υπάρχει ένας τρόπος όπως μας το λέτε ανέξοδος κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, από αυτά τα δις που είναι παρκαρισμένα στον κουμπαρά του κυρίου Στουρνάρνα, να, του κυρίου Στουρνάρνα, να δοθούν με ένα μέρος.
3: Τον σπάς κατά το ένα δεκατημόριο, όπως είπα, και δίνεις η 13η για 2-3 χρόνια. Πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι. Ακούνε οι συνταξιούχοι ότι θα προπληρώσει 13 δις το 2026. Πιέζουν κάποιες κυβερνήσεις, η Γερμανία περισσότερο, η Γαλλία περισσότερο, να προπληρώσουμε. Δεν είναι το παιχνίδι με τους τόκους. Είναι, πιέζουν οι κυβερνήσεις των δανειστών μας να προπληρώσουμε. Από τα 13 δις βγάλε ένα δις, δύο δις, να ζήσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι συνταξιούχοι.
1: Τώρα, άκουσα πολύ κριτική, κύριε καθηγητά, για τις συντάξεις, κυρίας. Επανήλθε το ποσοστό αναπλήρωσης από το 35% στο 70%. Πήραν σχεδόν 8.500 αυξήσεις προχθές, την περασμένη Παρασκευή. Αλλά ακούω κριτική από την αντιπολίτευση ότι από αυτή τη διάταξη έχουν εξαιρεθεί πάρα πολλοί δικαιούχοι συντάξεων, κυρίας. Ποιοι είναι αυτοί?
3: Κατηγορίες ωφελουμένων. Δεν είναι μόνο 8.500 που πήραν διπλή σύνταξη. Από το 35 πήγανε στο 70 προχθές. Γλίτωσαν τα αναδρομικά 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα χειρίας που δεν θα πληρήσουν χρήματα πίσω. Και τρίτη κατηγορία, 122.000.

0: τους έπιασε. Άρα τα ωφελήματα δεν πήγαν στους συνταξιούχους. Προ νόμου Κατρούγκαλου κάνουμε μάχη να επεκταθούν και σε αυτά.
1: Μου είχε πει, θυμάμαι, κυρία Κεραμέως, ότι αυτή η ρύθμιση έτσι όπως ήρθε παίρνει χρήματα από την ψηφιακή κάρτα, νομίζω, 400-500 εκατομμύρια και τόσο κοστίζει. Φαντάζομαι ότι τα υπόλοιπα που δεν έγιναν κοστίζουν άλλα τόσα και ψάχνουν να βρουν την πηγή.
0: Θα σπάσει για την 13η σύνταξη και για να αποκατασταθούν οι αδικίες σε συνταξίδιας. Πρέπει να σπάσει τον κουμπαρά και ανοήτως οι ηγεσίες των κομμάτων. Των κομμάτων μιλάνε για δημοσιονομικούς χώρους. Δεν έχει να κάνει αυτό που έχει σωρευτεί, που είναι πλούτος των συνταξιούχων, από το να σπάσει κατά ένα μέρος.
2: Ναι, είναι άλλο τον, άλλο τ' άλλο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι όπως μας εξηγείτε. Ναι.
1: Και λέμε και οι τρεις μας, και η Λουκία και εσείς και εγώ πάντα, ότι ειδικά για τους συνταξιούχους να τα βρουν.
2: Δηλαδή, πραγματικά,
1: δεν,
2: γιατί δεν
1: μπορούν να τα βγάλουν
2: άλλο
1: πέρα. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Πώς να ζήσει κάποιος με 600, 700 και 800 ευρώ
2: δηλαδή,
1: σύνταξη.
2: Δηλαδή, δεν ζεις. Όπως και να τα βάλεις κάτω, δεν ζεις.
1: Στην ένσταση κοστίζει τόσο, βρείτε τα. Δηλαδή,
0: να πούμε ότι
1: ειδικά το λέω για κανένα άλλο. Για τους συνταξιούχους το λέω, βρείτε τα.
0: Ναι. Να πούμε, κύριε Στραβελάκη, επειδή πήρα δύο μηνύματα τώρα που μας
1: έρχονται. Αυτό να κλείσουμε, κύριε Καθηγητά.
0: Αγαπημένοι σας ακροατές, βλέπω τα σίγουρα είναι το 300 που είπαμε μπορεί να γίνει και 450. Δεύτερο. Μία αύξηση 2,8 κατά τους δικούς μας υπολογισμούς.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Για όλους τους συνταξιούχους του 27 και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που σημαίνει οι εναπομείναντες με προσωπική διαφορά 671.500 θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση.
2: Ενώ και μήπως δούμε κάτι για τους κόφτες, κύριε Μητρόπουλε. Μήπως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα, 3:30 το μεσημέρι, επομένου των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ευχαριστούμε. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο,
3: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο,
3: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία

0: από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, Λουκία, να πω ότι και σήμερα ήταν κοντά μας η ελληνική εταιρεία DuroStick με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια. Η DuroStick έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Να προσθέσω, Λουκία, ότι αν σχεδιάζετε την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, αναζητάτε λύσεις για μόνωση, στεγάνωση ή προγραμματίζετε εκτεταμένη ανακαίνιση ή επισκευή, καλέστε 210-55-16-500, 210-55-16-500, τεχνική υποστήριξη DuroStick. Η έμπειρη ομάδα τεχνικών συμβούλων της DuroStick θα σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση, προτείνοντας βέλτιστες λύσεις και κατάλληλα προϊόντα DuroStick για τις δικές σας ανάγκες. Παράλληλα, θα σας ενημερώσει για το πλησιέστερο σημείο πώλησης, ώστε να προμηθευτείτε τα προϊόντα άμεσα και με την εγγύηση ποιότητας DuroStick. Γιατί για κάθε χρήση υπάρχει λύση. DuroStick.
4: Λοιπόν, μπορεί να μπει και ο Σεπτέμβριος, αλλά πάμε ταξιδάκι εμείς, δεν πτωούμαστε από αυτά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο, ένα τυχερό ζευγάρι, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, επίσης το δώρο μας διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να σας ευχηθούμε και πάλι καλό μήνα. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος από εμένα και τον Νίκο Στραβελάκη.
3: Αφού ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, το χαμογελαστό παιδί, τον Αντώνη Μορτάκη που ήταν απέναντί μας στην κονσόλα του ήχου και τη Φράνση Παράσχη και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα στην ραδιοφωνική μας παρέα.
4: Έτσι, να είστε όλοι ραντεβού και όλες καλά. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Καλό μήνα.
3: Γεια σας.
1: Real FM.
0: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουμπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Παγκαπών.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Καθυστερήσαμε λίγο, έχουμε έτσι ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα εδώ, θα το φτιάξουμε όμως. Λοιπόν, μπήκαμε στο φθινόπωρο. Μπήκαμε όμως στο φθινόπωρο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ μεγάλη υγρασία, λες και είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού. Και σήμερα ο καιρός είναι έθριος, ζεστός, με πάρα πολύ υγρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη πνέω νοτιοδυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και τις επόμενες δύο μέρες έτσι θα πάμε εδώ στο νησί και γενικά στην Ελλάδα. Από την Πέμπτη λέει και μετά θα αρχίσουν κάποιες τοπικές βροχές γύρω-γύρω εδώ από το νησί μας. Θα ξεκινήσουν οι βοριάδες και θα υπάρχει μία αισθητή πτώση της θερμοκρασίας για να αισθανθούμε και εμείς καλύτερα και να νομίσουμε ότι μπαίνουμε για τα καλά και στο φθινόπωρο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τα θέματά μας. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα το χορηγό μας, τα Plestas The Market, που είναι και σήμερα μαζί μας με πάρα πολλά καταστήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Από το Σάββατο μας απασχολεί, κυρίες και κύριοι, το θέμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας και οι συνεργάτες του Δημοτικού Σύμβουλου της Πλειοψηφίας, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, για το θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Λοιπόν, συνεχίζεται, υπάρχουν πληροφορίες που μάλλον έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει από την Κυριακή και γίνονται εργασίες πάνω εκεί στην περιοχή. Από την Κυριακή έχουν ξεκινήσει και γίνονται εργασίες. Τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με δικό μου ρεπορτάζ, αναμένεται να φτάσει και η διαχειριστική εδώ για να ξεκινήσει τον έλεγχο. Και σήμερα θα δούμε και λίγο έτσι αργότερα πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Ο κύριος Τσουρουνάκης αναμένεται να επισκεφθεί τον εισαγγελέα μαζί με τους συνεργάτες του και τον νομικό του σύμβουλο για να, για να κάνει κάποιες έτσι επισημάσει και για να εξηγήσει και στην εισαγγελική αρχή πώς έχουν τα πράγματα. Ακόμη δεν έχουμε μία απάντηση από την δημοτική αρχή, αν και έχουμε απευθύνει την πρόσκληση εδώ στο ραδιόφωνο μας από τη συχνότητα του Prisma 90,2 και στον κύριο Δήμαρχο και στην κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, που τώρα είναι αυτή αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, και με τον κύριο Κόκορη επικοινωνήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον κύριο Γιάννη Κόκλα. Δεν θέλουν να μιλήσουν, μας έχουν πει, και με το συγγνώμη, και με το γραφείο τύπου του Δημάρχου. Από το γραφείο τύπου είχαμε την διαβεβαίωση ότι τις επόμενες ημέρες ο κύριος Δήμαρχος θα απαντήσει, προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα κάνει συνέντευξη τύπου. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, γιατί οι παρατάξεις θα καλέσουν, εάν δεν έχει απαντήσει ο Δήμαρχος μέχρι την Παρασκευή, θα καλέσουν τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνει έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα αυτό. Θα ζητήσουν από το Δήμαρχο και τις τεχνικές υπηρεσίες να τους ενημερώσει για το θέμα του αγωγού. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να καλέσουμε που μας περιμένει τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, περιφερειακό σύμβουλο της Ανάσας για τα Ιόνια νησιά. Θα μιλήσουμε για το θέμα του αγωγού. Μείνετε μαζί μας, σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Ακούσαμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, Ντίνος Ηλιόπουλος, Τζένι Καρέζη, επίκαιρο θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, περιφερειακό σύμβουλο της, με την Ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιακουμέλο.
1: Καλησπέρα, κύριε, από τα Μυθικά Σάκρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και εσείς, εγώ μίλησα και με τον κύριο Γαλιατσάτο. Πάρα πολλές φορές είχατε επισημάνει στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο έργο, αλλά σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κυρίου Γαλιατσάτου δεν σας έδινε κανένας έτσι της απάντηση και τη δέουσα σημασία από την Περιφέρεια.
1: Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Από την ανάλυση της θητείας μας ως παράταξη, ως αντιπολίτευση, είχαμε τη δυνατότητα, σύμφωνα και με το κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, να φέρνουμε δύο επερωτήσεις σε κάθε τακτική συνεδρίαση και να θέτουμε και ως παράταξης και θέματα εκτός συνεργασίας διάταξης.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να αναδεικνύουμε πολλά θέματα σημαντικά για τη Ζάκυνθο και να αποτελούμε το έναυσμα, αν θέλετε, της κινητοποίησης και της ανάληψης των ευθυνών όπου αυτές έπρεπε να αποδοθούν, ούτως ώστε να δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις.
0: Mm-hmm.
1: Ένα από αυτό λοιπόν ήταν και το θέμα το οποίο φέραμε ως επερώτηση τον Οκτώβριο του 2024 στην 31η τακτική συνεδρία της Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία μάλιστα έγινε τότε στο νησί της Ζακύνθου, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Όπου διατυπώσαμε, φέραμε σε ερώτηση το πρόβλημα της ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου. Μιλάμε δηλαδή για το έργο το οποίο εντάχθηκε στις 28 Τρίτου του 19 από τον Περιφερειακή Θόδωρο Γαλιατσάτο, από την Περιφερειακή Αρχή της Ανάσας, στο ΕΣΠΑ 1420 και αφορούσε την αντικατάσταση ενός τμήματος και την επέκταση του αγωγού υδροδότησης Αγία Μαρίνα, Λούχα και Γύρι και Άγιος Λέοντας. Το λέω αυτό γιατί πλέον και με τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε επερωτήσεις στα συμβούλια.
0: Ναι.
1: Ο ρόλος μας λοιπόν είναι περισσότερο διακοσμητικός εισαγωγικά και προσπαθούμε μέσα από την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος να αναδείξουμε κάποια προβλήματα για το νησί μας. Χωρίς να μπορούμε να δώσουμε πολλές φορές και τη διάσταση την οποία τους πρέπει και τους αναλογεί. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά φρόντισε η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση, με τη σιωπηρή αποδοχή και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της ΕΝΠΕ, άρα και του Περιφερειάρχη μας προφανώς, να αλλάξει μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και η διαδικασία της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας.
0: Mm-hmm.
1: Όπου από μία λογοδοσία αναδείμηνο που είχαμε, πλέον τώρα
0: 4.
1: Πηγαίνουμε σε μία λογοδοσία ένα τετράμηνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η δυναμική της αντιπολίτευσης ελαχιστοποιείται στο ελάχιστο.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα να μένουν στο σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Τώρα, τότε είχαμε φέρει το θέμα αυτό με πολύ οπτικό υλικό. Τη χάνει ένα κατάγωμα από το χωριό του Γυριού. Πηγαίνω πριν να στο χωριό αυτό. Περνάω από το δρόμο αυτό πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Στη διάρκεια του μήνα, έτσι, και του χρόνου.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση αυτή υπάρχει ως είναι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή δεξιά-αριστερά από το δρόμο της Αγίας Μαρίνας μέχρι τη διασταύρωση Λούχα Γύρι, ανοιγμένα χαντάκια, σε μεγάλο βάθος, απροστάτευτα, χωρίς κάποια σήμανση, χωρίς κάποια προστασία. Έτσι. Περνάνε από το δρόμο αυτό χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι θαύμα που δεν έχουμε κάποιο ατύχημα μέχρι τώρα μέσα στα σκοτάδια. Με πολλούς σωλήνες ίδρυυσης να βρίσκονται δεξιά και αριστερά στο δρόμο χρόνια τώρα.
0: Όταν λέτε χρόνια, από
1: χρόνια,
0: πότε?
1: Τουλάχιστον
0: δηλαδή.
1: Τουλάχιστον δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτό το διάστημα, σας το λέω και σαν χημικός μηχανικός, η υποβάθμιση του υλικού των σωλήνων αυτών λόγω της έκθεσής τους στην περίοδο ακτινοβολία όλο αυτό το διάστημα είναι πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Η μείωση της αντοχής στην πίεση εξίσου μεγάλη και πάνε τώρα να ολοκληρώσουν το έργο αυτό, αν τελικά καταφέρει να ολοκληρωθεί ποτέ, βάζοντας άρον-άρον τις σωλήνες αυτές μέσα, όπου υπό την πίεση του νερού και του δικτύου οι απώλειες θα είναι τεράστιες.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι λοιπόν να ξαναδούνε λίγο οι αρμόδιες αρχές για την ποιότητα ολοκλήρωσης του έργου αυτού και όχι μόνο να σταθούμε στο τυπικό της υπόθεσης ότι το έργο αυτό έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί ή έχει πάρει μια μικρή παράταση οι ελεκτικές αρχές πρέπει να ολοκλήσουν το φάκελο και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Τώρα, η απάντηση που είχαμε πάρει τον Οκτώβριο του 24 από το Δήμαρχο τότε Ζακίνθο, ο οποίος ήταν παρόν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, ούτε λίγο πολύ, ήταν ότι δεν έχετε κάποια δουλειά εσείς να φαίνετε θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα οποία αφορούν, βεβαίως, τα οποία αφορούν τη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Η ρόλη είναι διακριτή μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και αν έχετε κάποιο θέμα και θέλετε να συζητήσετε κάτι, εδώ είμαστε, ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε. Βέβαια, προφανώς δεν είχε αντιληφθεί ίσως και ο ίδιος ότι βεβαίως και έχει ευθύνη η Περιφερειακή Αρχή και συγκεκριμένα ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ως προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής.
0: Ναι.
1: Κατά πόσο υλοποιείται σωστά ή όχι ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων, η Ιόνια Νησιά. Mm-hmm. Κατά πόσο αυτό υλοποιείται βάσει του τεχνικού παραρτήματος και της σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί ή όχι. Κατά πόσο ολοκληρώνεται το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου όπως πρέπει ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν, και το φέραμε το θέμα αυτό, ούτε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να δώσει κάποια σαφή απάντηση. Ανταυτού μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Καποδίστρας, ο οποίος και αυτός μετέφερε πληροφορίες και επιστολές του αρμόδιου φορέα υλοποίησης του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑΣ, όπου μεταξύ τους, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έχουν συνάψει μια προγραμματική σύμβαση. Καθότι να γνωρίζει ο κόσμος που το γνωρίζει, φαντάζομαι ότι ο κύριος του έργου είναι η ΔΕΙΑΣ, αλλά ο φορέας υλοποίησης ο Δήμος Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Λόγω μη δυνατότητας ανταπόκρισης των τεχνικών υπηρεσιών της μία του ενός φορέα, υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ τους. Mm. Η περιφέρεια σαφώς δεν εμπλέκεται κάπου σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί έχει καταρτηθεί κάποια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, στην οποία επιτροπή τα μέλη τα οποία την απαρτίζουν έρχονται από το Δήμο Ζακύνθου και από τη ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου.
0: Ναι, αυτή η επιτροπή δεν έχει...
1: Θα μπορούσε να είναι να υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος από τη διαχειριστική στην επιτροπή αυτή.
0: Αυτή η επιτροπή προφανώς... δεν έχει συνεδριάσει ποτέ σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανα εγώ.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Πιθανό να είναι έτσι όπως το λέτε. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο, ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2019, συμβασιοποιήθηκε το 2022,
0: ναι,
1: εντάχθηκε στη συνέχεια στο καινούριο ΕΣΠΑ στο 2021-2027 ως έργο γέφυρα, για να μην χαθεί. Mm-hmm. Και δεν ξέρω πραγματικά τελικά, και εδώ περιμένουμε απάντηση και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ποια είναι η τελική καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου αυτού.
0: Λένε ότι έχει λήξει.
1: Διαχειριστικής αρχής.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να το δούμε, να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι, τόσο ο Δήμος Ακίνθου όσο και οι διαχειριστικοί.
0: Ναι.
1: Αν έχει λήξει το έργο αυτό, προφανώς θα πρέπει να έχει γίνει κάποια επιτόπου επαλήθευση, αυτοψία από την διαχειριστική αρχή. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες από την Δημοτική Παράταξη του κ. Τσουρνάκη, δύναμη ελπίδας, ότι αυτό έγινε το διήμερο, νομίζω, 17-19 Ιουνίου του 2026. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό ή όχι. Mm-hmm. Και αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δοθούν στο φως και οι εκθέσεις της αυτοψίας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που θα πω σαν προσωπική εμπειρία είναι ότι δεν ξέρω καταρχήν αν έχετε επισκεφτεί την περιοχή της συγκεκριμένη καθόλου τώρα τελευταία.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Έχω περάσει πάρα πολλές φορές, γιατί και εγώ κατάγομαι από τα ορεινά.
1: Τέλεια. Mm-hmm. Είχατε δει ένα κομμάτι σωλήνα το οποίο βρίσκεται εκτός...
0: Και το είχαμε δει και πάρα πολλές φορές σε φωτογραφίες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε πει, το έχουμε βάλει στις φωτογραφίες, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Αυτός λοιπόν ο σωλήνας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο αυτό 2 χρόνια τουλάχιστον, ξαφνικά ως διαμαγείας πακτώθηκε στο έδαφος εδώ και περίπου ένα μήνα. Mm-hmm. Έτσι όταν πήγα στο γύρι τελευταία φορά, ευνηδιάστηκα, γιατί είχα συνηθίσει και τη μέρα να παίρνω ανοιχτά τη στροφή για να προσπαθήσω να αποφύγω. Έμενε ένα πολύ μικρό σημείο για να μπορέσεις να προχωρήσεις πρόσβαση προς το γύρι, το χωριό. Και ο σωλήνας αυτός ήταν εξαφανισμένος, είχε πακτωθεί κάτω στο έδαφος, στο χαντάκι που υπήρχε, στην άσφαλτο.
0: Ναι.
1: Και σταματάει εκεί προφανώς ο σωλήνας, δεν συνεχίζει κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν τώρα με προβληματίζει λίγο, γιατί έγινε.
0: Ναι.
1: Έγινε προκειμένου να προχωρήσει κάποιος έλεγχος παραλαβής του έργου. Δεν ξέρω. Θα πρέπει λίγο να το διερευνήσετε κι εσείς που έχετε τη δυνατότητα ίσως περισσότερο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Γιακουμέλο, εάν τώρα έχει λήξει, έχει περάσει η καταληκτική ημερομηνία λήξης του έργου, μπορούν να συνεχίζονται οι εργασίες.
1: Αυτό
0: σας ρωτάω σαν μηχανικό.
1: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ αυτό. Αυτό που θα σας πω απλά είναι ότι σε μια ειδική συνεδρία λογοδοσίας όπου έγινε τον Ιανουάριο του 26, που το έφερε το θέμα αυτό ως ερώτηση ο κύριος Σοφός, το ίδιο ακριβώς θέμα.
0: Ναι, τον είχαμε χθες τον κύριο
1: Σοφό. Πάρει μια απάντηση, μπράβο, είχε πάρει μια απάντηση, αν θυμάμαι καλά, από τον κύριο Καποδίστρια, ότι έχει ζητήσει ο Δήμος μια παράταση από τη Διαχειριστική Αρχή μέχρι νομίζω τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2026.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι...
0: Και πάλι
1: εργασίες,
0: έχει περάσει η παράταση.
1: Ναι, το οποίο έχει περάσει. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει τώρα να δούμε λίγο οι ημερομηνίες. Αλλά αυτό είναι το ένα θέμα της υπόθεσης. Το άλλο θέμα της υπόθεσης είναι το εξής. Ξαναλέω και πάλι. Πώς Δήμος, Διαχειριστική, Περιφερειάρχης δηλαδή, Δήμος και Περιφερειάρχης, πώς άφησαν ένα έργο...
0: Δύο χρόνια.
1: Από το 2019, ξαναλέω, έως το 2026, με εμφανή στοιχεία, ορατά στοιχεία στον οποιοδήποτε περνάει από εκεί.
0: 8 χρόνια.
1: Ημιτελής υλοποίησης του 8 χρόνια. Πώς το άφησαν να υπάρχει έτσι σε αυτή τη στάσιμη κατάσταση, χωρίς πραγματικά να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε να βρεθεί κάποια λύση.
0: Ναι.
1: Και από τη στιγμή που το θέμα αυτό το αναδείξαμε. Το αναδείξαμε και εμείς, το ανέδειξε και η Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε κάποιος εκεί επιτόπου να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης πέρασε από αυτόν τον δρόμο να δει την κατάσταση του έργου. Χρηματοδοτεί το έργο, επιβλέπει το έργο. Η Διαχειριστική Αρχή αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις, κάποιες εξηγήσεις.
0: Ακούστε.
1: Λέω αυτό κύριε Αποταμητή, γιατί ξαναλέω και πάλι, μας κουνήθηκε το δάχτυλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι γίνονται προσπάθειες από την παράταξή μας κυρίως να φέρουμε θέματα τα οποία ακουμπάνε περισσότερο τον πρώτο βαθμό και λιγότερο τον δεύτερο βαθμό της δικής αυτοδιοίκησης. Όπως για παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, όπως για παράδειγμα το γήπεδο, το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου. Και άλλα θέματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή, έτσι. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Φτάσαμε στο σημείο να ξεκινάει το πρωτάθλημα, σας πάω από το ένα στο άλλο, αλλά πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Να ξεκινάει το πρωτάθλημα τώρα η Super League 2 και η Ζάκυνθος να παίζει στην Αθήνα ποδόσφαιρο. Όταν οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι το έβλεπαν αυτό να έρχεται εδώ και τουλάχιστον 4-5 μήνες. Και μέσα στους αρμόδιους υπεύθυνους θα βάλω και τον πλευρή της Ζάκυνθου. Τον οποίο τον άκουσα πρωτήτερα σε άλλο σταθμό, λαγίστατο και δυναμικό και έντονο και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά εδώ είναι για να βλέπει, γιατί γι' αυτό σε πιστεύετε τα ορεινά πυκνά συχνά, περνάει από το δρόμο αυτό, να προβληματίζεται, να βλέπει και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται δραστικά, ώστε να δίνονται λύσεις στα προβλήματα της Αγίνθου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο δρόμος αυτός, εάν γνωρίζετε, είναι επαρχιακός ή περιφερειακός?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γιατί έχει, η περιφέρεια, σας ξαναλέω ότι πάλι δεν εμπλέκεται κάπου σε αυτό. Στην υλοποίηση του έργου η περιφέρεια δεν εμπλέκεται. Εμπλέκεται ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ. Βασικά ο Δήμος εμπλέκεται, γιατί είπαμε, η ΔΕΙΑΣ έχει κάνει προγραμματική για την υλοποίηση του έργου με το Δήμο Ζακύνθου. Άρα καθαρά είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ζακύνθου. Στο κομμάτι του όμως της χρηματοδότησης του έργου και της παρακολούθησης υλοποίησης αυτού,
0: βέβαια,
1: σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είναι η Διαχειριστική, όχι η περιφέρεια. Η Διαχειριστική. Και όταν λέμε Διαχειριστική Ιωνίων, εννοούμε ο προϊστάμενος.
0: Είναι ο κύριος Ασπιώτης.
1: Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Είναι ο προϊστάμενος, ο πολιτικός της Διαχειριστικής, της οποίας είναι ο κύριος Ασπιώτης. Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι, κύριε Γιακουμένο, ότι όλος ο κόσμος και οι συμπολίτες μας και τα μέσα ενημέρωσης περιμένουν όλα αυτά, αυτές τις απορίες που είπατε και εσείς πριν, περιμένουμε απαντήσεις. Που περνάνε οι μέρες και απαντήσεις δεν βλέπουμε να υπάρχουν.
1: Αν το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει, ποιοτικά, ξαναλέω και πάλι, ο κ. Αρετάκης πρόσφατα δήλωσε, νομίζω ότι το έργο αυτό δεν μαζεύεται εύκολα. Θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί του, αν και αυτός έχει και αυτός το μερίδιο της ευθύνης του, γιατί επί δικής του θητείας ξεκίνησε, συνεργασιοποιήθηκε το έργο και προχώρησε η διαδικασία αυτή. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα αυτή τη στιγμή, πρέπει βέβαια σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί, γιατί είναι ένα έργο πνοής για τα ορεινά. Είναι πολύ σημαντικό που θα ξαναβρούμε άλλο την ευκαιρία να τροφοδοτήσουμε με νερό τα χωριά Λούγα Γύρι. Αλλά από εκεί και πέρα να γίνει όπως πρέπει να γίνει. Σας λέω και πάλι, οι σωλήνες αυτές ποιοτικά πολύ φοβάμαι ότι είναι άχρηστες. Κατεστραμμένες.
0: Μετά από 8 χρόνια.
1: Να ελεγχθούν. Δεν είναι 8 χρόνια που έχουν προμηθευτεί και είναι στον δρόμο, έτσι εκτεθειμένες, αλλά 2 με 3 χρόνια είναι σίγουρα. Θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθούν ποιοτικά κατά πόσο αυτές κάνουν ή όχι να τοποθετηθούν στο δίκτυο πλέον αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πάμε να κλείσουμε άρον-άρον το έργο, επειδή μας πιέζουν τα χρονοδιαγράμματα και υπάρχει και ο κίνδυνος, η πιθανότητα πάντα να ζητηθεί να επιστραφούν κάποια χρήματα με τόκους πίσω.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Χτες ο κύριος Σοφός μας είπε ότι ακόμη και οι σωλήνες που έχουν τοποθετηθεί μέσα στο έδαφος σε πάρα πολλά σημεία έχει φύγει το χώμα και έχουν βγει στην επιφάνεια. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς?
1: Ισχύουν όλα αυτά που λέει ο κύριος Σοφός. Ισχύουν ακριβώς που τα λέει. Είναι γιατί αυτό μπαζώθηκε προσωρινά με τις βροχές και με όλα αυτά τα χρόνια. Και με την κλίση του δρόμου έχει ξεπληθεί το υλικό από πάνω και σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται και ο αγωγός φυσικά.
0: Μα πώς γίνεται έτσι ένα έργο, κύριε Γιακουμένο, δηλαδή
1: ένα πολύ πρόχειρα κατασκευασμένο έργο.
0: Δεν βάζουμε δύο σωλήνες, χώνουμε έτσι δύο σωλήνες εκεί και γεια σας.
1: Κυρία Ποταμίτη, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Μαθαίνουμε όλες αυτά τα οποία διατυπώθηκαν και στην ένδειξη τύπου και στην επιστολή της Δημοτικής Παράταξης. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και την άποψη και τα στοιχεία τα οποία θα φέρει και ο Δήμος Ακίνθου, αλλά ξαναλέω, έχει μερίδιο ευθύνης και η διαχειριστική αρχή, δηλαδή ο Περιφερειάρχης. Θα πρέπει να καλέσετε και τον Περιφερειάρχη να δώσει τις απαντήσεις του αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Γιατί, σας είπα και πάλι, το
0: τον
1: θέμα
0: έχουμε καλέσει
1: στο Συμβούλιο δύο φορές.
0: Περπεκλή, δεν θέλει να τοποθετηθεί για την ώρα, θα τοποθετηθεί αργότερα.
1: Αλλά ναι. Θα πρέπει να τοποθετηθεί, όπως πρόσφατα τοποθετήθηκε για το λιμάνι των Βολιμών, για τα έργα οδικής ασφάλειας και για τα πλημμυρικά έργα, τα οποία έρχονται από ό,τι μας είπε άμεσα στο νησί μας, ελπίζουμε να τα δούμε. Θα πρέπει να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξαναλέω και πάλι, μικρά ορεινά χωριά, τα οποία καλύπτονται και τροφοδοτούνται, αλλά είναι ένα έργο το οποίο μας δυσφημεί και ως νησί. Ναι. Γιατί ξαναλέω, περνάνε από το συγκεκριμένο δρόμο χιλιάδες τουρίστες κάθε.
0: Κύριε Γιακουμέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για αυτή σας την... μας είπατε πάρα πολλά πράγματα, τα ξέραμε, αλλά μας τα είπατε και πιο αναλυτικά και πιο παραστατικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα δούμε στη συνέχεια πώς εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 90 και 2.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, θα περάσουμε τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το τι περιμένουμε όλοι να ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα νέα οικονομικά μέτρα, και θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, φίλο της Ζακύρθου, είναι ο κύριος Φώτης Δαμούλος, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδος και αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Μείνετε μαζί μας σε λίγα λεπτά, μαζί σας, κοντά σας, με τον κύριο Φώτη Δαμούλο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φώτη Δαμούλο, πρόεδρο επιμελητηρίου Αργολίδος, αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, δεύτερος αντιπρόεδρος και αγαπημένο φίλο της Ζακύνθου, μια και έχει αρκετούς φίλους εδώ στο νησί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε, από τη Ζάκυνθο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους, σε εσάς
0: και καλό μήνα, ναι.
1: Να είμαστε καλά, να πούμε, και καλό χειμώνα πλέον σιγά σιγά, έτσι μπαίνουμε, τελειώνει το καλοκαίρι, δυστυχώς. Στην καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, σε λίγες ημέρες ξεκινάει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και σε όλοι και εσείς φυσικά οι παραγωγικές τάξεις αναμένετε την ομιλία του Πρωθυπουργού, να δούμε ποια είναι τα νέα μέτρα που αφορούν την μεσαία τάξη, μια και η μεσαία τάξη είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην έκθεση με μισογεμάτο το καλάθι, με μισοάδιο.
1: Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα φύγουμε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: με μισογεμάτο το καλάθι, αν όχι εμείς θα θέλαμε να είναι γεμάτο το καλάθι.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, αλλά η κρίση είναι πάρα πολλά χρόνια, ξεκινάει το 2010-2011 και μετά.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να παίρνετε μέτρα στήριξης της τουλάχιστον της μικρομεσαίας επιχείρησης, παρόλο που όπως σωστά είπατε είναι ραχοκοκαλιά, τις έχουν προσάψει και διάφορα άλλα, η καρδιά της οικονομίας και όλα αυτά. Το ζήτημα είναι πώς αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία και στην πραγματική αγορά. Εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω ως πρόεδρος του Μελητηρίου και ως αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης, ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι από παντού αποκομμένη, περιμένει συνεπώς να έρθουν κάποια μέτρα τα οποία θα την ανακουφίσουν και θα την βοηθήσουν να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες βίωσαν κρίση, πανδημία και ακόμα αντέχουν με όλα αυτά τα κόστη, δεν υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή μέτρα στήριξης επιχειρηματικότητας.
0: Ποια μέτρα,
1: είχαμε και,
0: ναι,
1: την ευκαιρία να είχαμε και, ναι, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μακρόπουλο,
0: ναι,
1: ο οποίος ήρθε στο επιμελητήριο και που θέσαμε και την που βάλαμε υπόμνημα και μια σειρά έτσι προτάσεων. Ελπιστούμε, όπως είπε και ο Υπουργός, ότι αυτή τη χρονιά θα είναι, λέει, η χρονιά στήριξης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Υπουργός, στήριξης των επιχειρήσεων.
0: Ποια μέτρα εσείς τι περιμένετε, να δούμε τι περιμένουμε, ποια είναι αυτά,
1: κυρία,
0: τα μέτρα.
1: Κυρία Ποταμίτη, τα μέτρα είναι γνωστά, θεωρώ, και κοινά σε όλους, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με φορολογικούς συντελεστές τόσο ψηλούς, δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να φτάνει ο φορολογικός συντελεστής να είναι στο 44%. Δεν μπορεί να εφαρμόζουμε εν έτη 2026 και με όλη αυτή την ψηφιακή μετάβαση και με συστήματα υψηλής ανάλυσης κινδύνων και αποφυγής, όπως είναι το My Data και όλα αυτά,
0: ναι,
1: να έρχομαστε να εφαρμόσουμε αναχρονιστικά μέτρα όπως είναι η τεκμαρτή φορολόγηση. Είναι άδικο δηλαδή να έρχεται κάποιος να σου προσδιορίζει, να μην λαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία και να έρχεται να σου προσδιορίζει το εισόδημά σου με κάποιους άλλους κανόνες και μάλιστα να σε εκβιάζει σε εισαγωγικά και να σου λέει άμα δεν σου αρέσει έλα να πάω να σε ελέγξω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται ένα μνημονιακό μέτρο το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, το οποίο εφαρμόστηκε για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το 2011 και ακόμα,
0: ακόμα υπάρχει.
1: 26, και να υπάρχει, πόσο είναι αυτό το μνημονιακό μέτρο θα πρέπει να το έχουμε. Το μέτρο της προκαταβολής, σαφέστατα, 55% στις ατομικές επιχειρήσεις, 80% στα νομικά πρόσωπα. Ένα μέτρο το οποίο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εφαρμόζεται σε 6-7 κράτη σε όλη την Ευρώπη, δεν εφαρμόζεται πάντα. Και είναι, τι έρχεται, έρχεται να σε φορολογήσει, να δανείσει μάλλον το κράτος με τα εισοδήματα τα φετινά για του χρόνου, χωρίς να ξέρεις αν θα υπάρχει. Έχουμε πει για τη θέση του φορολόγιου του, για τους επαγγελματίες που δεν υπάρχει, είναι μόνο για τους μισθωτούς.
0: Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί που θα πρέπει να υπάρχει ακατάσχετο, είναι πάρα πολύ επιχειρηματίες των επαγγελματικών λογαριασμών.
1: Ακριβώς. Ξέρετε τι είναι να σου δεσμεύει, να σε υποχρεώνει να χρησιμοποιείς την τράπεζα, να σου δεσμεύει όλα τα χρήματα και εσύ την επόμενη μέρα να μην έχεις χρήματα να αγοράσεις τα εμπορεύματά σου. Πώς θα επιβιώσεις, δηλαδή ένα μέτρο το οποίο δεν έχει καμία λογική, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και σαφέστατα στο, όσο αφορά το φορολογικό κομμάτι, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο σταθερό για τουλάχιστον μια δεκαετία, για να μπορέσει και ο άλλος να δει αν το συμφέρει, να δει αν μπορεί να επενδύσει στη χώρα μας, να δει ποιοι είναι οι κανόνες, οι όροι, να βάλει κάτω τον προγραμματισμό του και να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να, να προγραμματιστεί και να επιβιώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σαφέστα μια ίση μεταχείριση των φορολογουμένων, η οποία λείπει. Βλέπουμε άλλοι ευνοούνται, άλλοι καταδικάζονται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάμε στο κομμάτι των αποκλεισμών. Οι τράπεζες πλέον,
0: αυτό,
1: δεν υπάρχει πλέον για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αν λάβετε υπόψη σας ότι τα οικονομικά στοιχεία που ζητάει η τράπεζα είναι τα στοιχεία τα οποία έρχονται από, όπως είπαμε και πριν, από μια μνημονιακή κατάσταση και μια πανδημία, δεν είναι δυνατόν να είναι καλά τα στοιχεία. Επομένως αποκόπτεται αυτή από τον οποιοδήποτε από την οποιαδήποτε χρηματοδότηση, αποκόπτεται ταυτόχρονα από τα όποια προγράμματα. Είδαμε τι έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης, χίλιες περίπου 1.200 επιχειρήσεις στην ουσία καρπώθηκαν το Ταμείο Ανάκαμψης και καμία μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Και σαφέστατα η καθημερινότητά μας τι λέει: υψηλό κόστος ενεργειακό, υψηλά καύσιμα, υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, υψηλά λειτουργικά έξοδα, τα ενίκια έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά, τα μεταφορικά το ίδιο. Και ταυτόχρονα βλέπουμε εξαγγελίες αύξησης του μισθού των υπαλλήλων, στην οποία σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αρνητικοί ως επιχειρηματίες, γιατί μας ενδιαφέρει να υπάρχει αγοραστική δύναμη, αλλά δεν μπορεί κάποιος να κάνει πολιτική εις βάρος της δικής μας τσέπης, έτσι. Ανταποδοτικά μέτρα δεν υπάρχουν, δηλαδή αυξάνεται ο μισθός στους εργαζόμενους χωρίς να ρωτήσει κανέναν επιχειρηματία εάν μπορεί να πληρώσει το μισθό, χωρίς να έρχεται να του μειώσει ταυτόχρονα ως ανταποδοτικά τις ασφαλιστικές του εισφορές κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο μικρομεσαίος προσπαθεί να επιβιώσει, προσπαθεί να βρει ένα διέξοδο προοπτικής. Από την άλλη μεριά τι βλέπουμε, που έχει πάει η τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου, να υπάρχουν υπέρογκα πλεονάσματα και να καταφεύγουμε σε λύσεις όπως τα βάουτσερ, τα επιδόματα κτλ. Δεν είναι
0: λύσεις. Είμαστε σε χώρα του Ανατολικού Μπλοκ, του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, δηλαδή με επιδόματα και με βάουτσερ σε τρόφιμα, και αυτά είναι αστεία. Βέβαια. Να σας ρωτήσω, και είναι λυπηρό όταν βλέπουμε σε πολύ μεγάλες πόλεις, δηλαδή εδώ και στη γειτονική μας Πάτρα ας πούμε, ολόκληρες έτσι γειτονιές που κάπου και εδώ που άνθιζε κάποτε το εμπόριο, τα μαγαζάκια και αυτά, να κλείνει το ένα μετά το άλλο, κύριε Πρόεδρε. Και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κάποιος να νοικιάσει για να ανοίξει μια δικιά του έτσι επιχείρηση.
1: Πρώτο γύρο δεν στηρίξαμε καθόλου τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία, έτσι, και ειδικά τις μικρές βιοτεχνίες και τα λοιπά. Τα μέτρα τα οποία ακολουθήθηκαν τουλάχιστον την τελευταία 20ετία ήταν μέτρα τα οποία έσπρωχναν τον κόσμο στο να κλείσουν οι βιοτεχνίες, να πάμε στον τουρισμό κατά κύριο λόγο. Εγώ έχω πει ότι το εισόδημα του τουρισμού είναι πολύ καλό, εξαιρετικό, αλλά είναι ένα ευάλωτο εισόδημα. Θα πρέπει να θεωρηθεί ένα συμπληρωματικό εισόδημα, πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στο δευτερογενή τομέα, γιατί αυτά είναι τα σταθερά ποδάρια της οικονομίας. ξέρετε πάρα πολύ καλά και το βλέπετε, το βιώνετε και ως Ζάκηδας και ως νησί, ότι ένας εξωγενής παράγοντας, ένα πρόβλημα με την Τουρκία, ένα πρόβλημα με τις γείτονες χώρες, μια οδηγία από μια μεγάλη χώρα όπως η Αμερική κτλ. Ένας πόλεμος κοντά μας που είναι πλέον σύνηθες, αυτομάτως δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την επισκεψιμότητα των τουριστών. Και από την άλλη πλευρά, κυρία Ποταμίτη, διαπιστώνουμε τι? Διαπιστώνουμε πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα πλέον ούτε στην Ευρώπη. Έχει μειωθεί κατά πολύ η αγοραστική δύναμη. Επομένως, καταλαβαίνουμε εμείς εδώ ως Αργολίδα τι βιώσαμε, δεν ξέρω εσείς. Αλλά εμείς είχαμε μια καλή διαμονή στην περιοχή μας, αλλά μια μείωση της τάξης του περίπου 30% στην εστίαση.
0: Μάλιστα. Επομένως, και εδώ το ίδιο είναι και τα ίδια. Παντού νομίζω, σε όλη την Ελλάδα είναι έτσι όπως τα λέτε και τα έχετε διαπιστώσει.
1: Επομένως, το παραγωγικό μας μοντέλο είναι ξεπερασμένο, θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να δώσουμε άλλες διεξόδους, να δώσουμε, να μπούμε σε άλλες βάσεις, αν θέλουμε να υπάρξει μέλλον τουλάχιστον, γιατί το παρόν αρχίζει και έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Το πρόγραμμά σας, δεν ξέρω, εσείς βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη ήδη ή δεν έχετε?
1: Όχι, την Παρασκευή θα είναι Θεσσαλονίκη. Έχουμε την Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε χρόνο στα πλαίσια της ΔΕΦ. Έχουμε και την Γενική Συνέλευση των Υπηρετηρίων της Κεντρικής Ένωσης Υπηρετηρίων Ελλάδος. Εκεί λοιπόν θα παρουσιαστούν και οι θέσεις των Υπηρετηρίων κτλ. Και σαφέστατα είναι μια Γενική Συνέλευση η οποία έχει ως σκοπό να ακούσουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Πρωθυπουργού, για να δούμε ποια είναι ο σκοπός και όπως σκοπεύει μάλλον να στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση και γενικά το επιχειρήν. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα φύγουμε, όπως είπατε, με μισογεμάτο το καλάθι και θα υπάρξουν μέτρα στήριξης, γιατί διαφορετικά ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για την αποδοχή που κάνατε στην πρόσκλησή μας. Σας εύχομαι εκεί στη Θεσσαλονίκη πραγματικά να ακούσουμε αυτά που πιστεύουμε ότι θα τονώσουν περισσότερο την αγορά και κάποια καλύτερη οικονομικά μέτρα για τη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Εγώ καλό μεσημέρι
0: από τη Ζάκηδο στο όμορφο Ναύπλιο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Πολλά χαιρετίσματα μέσω της εκπομπής σας στους φίλους δακινδυνούς, οι οποίοι πραγματικά, όπως είπατε στην αρχή, είναι αρκετοί. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και φιλίες με τους ανθρώπους που επικυρούν στο Λιτάκι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή μας ο κύριος Φώτης Δαμούλος, είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδος και αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία τις ανακοινώσεις των οικονομικών μέτρων από το στόμα του Πρωθυπουργού.

θρυλικός καπετάνιος του σκάφους που βούτυξε 12 περίπου μέτρα στην περιοχή Κορίθη τις προηγούμενες ημέρες και ανέσυρα από τον βυθό ένα νεαρό τουρίστα, τον έσωσε από βέβαιο πνιγμό. Το παιδί, ο νεαρός, νοσηλεύτηκε για κάποιες ημέρες στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Ζακίνθου, βγήκε, είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Αυτό μας είπε ο κύριος Τάσης που μιλήσαμε χτες. Μάλιστα τον επισκέπτεται κάθε μέρα, ειλικρινά πηγαίνει κάθε μέρα για να δει πως είναι το παιδί, έτσι μου είπε. Θα προσπαθήσουμε να την εντοπίσουμε, γιατί είναι στην εργασία του με το σκάφος, κάνει περιήγηση σήμερα, μας περιμένει μία η ώρα, μείνετε μαζί μας. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον θρυλικό καπετάνιο κύριο Τάση Λικούρεση. Καλό μεσημέρι, καπετάνιε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είσαστε τώρα σε περιήγηση με το σκάφος σας, μας ακούτε?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι, δεν είμαι.
0: Ωραία, οπότε ναι, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε έτσι και καλύτερα. Λοιπόν, ναι, κύριε Λικούρεση, θα ήθελα να μας πείτε τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Μιλάμε το περιστατικό να ακούσουν και ακροατές με τον νεαρό τουρίστα στο Κορίθι και σε εκείνη την περιοχή που βουτήξατε εσείς και τον ανασύρετε από το βυθό και έτσι σώσατε το νεαρό από βέβαιο πνιγμό. Είναι καλά στην υγεία του, να ξεκινήσουμε έτσι την συνέντευξή μας.
1: Ευτυχώς βεβαίως είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Χτες το πρωί τον είδα και εγώ, δεν μπήκα βέβαια στο κρεβάτι που είναι, στο κρεβάτι. Ναι. Για να μην μεταδώσουμε κάποιο μικρόβιο στα πνευμόνια.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός του λειτουργεί κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Είναι, μπορούμε να πούμε, σαν θαύμα αυτό μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Έπειτα από τόσα λεπτά, χωρίς να μένει, χωρίς οξυγόνο, ο εγκέφαλός του λειτουργεί κανονικά. Θυμάται τα πάντα, γράφει τα πάντα με τους γονείς, με τους γιατρούς. Εμένα με χαιρέταγε με το χέρι,
0: ναι,
1: γιατί δεν μπορούσα να πάω κοντά.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιο μικρό πρόβλημα στα πνευμόνια ακόμα και αυτό θα παραμείνει δίπλα από την,
0: ναι,
1: από την οφηλία,
0: ναι,
1: στο ζητάμε θάλαμο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έγινε, εσείς είσαστε με το σκάφος σας στο Κορίθι.
1: Εγώ ήμουν με το σκάφος στο Κορίθι, καπετάνιος, είχα για πελάτες το γιατρό με την οικογένειά του.
0: Ναι.
1: Και αράξαμε σε αυτό το σημείο, εκεί που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Στο φάρο που είσαστε ακριβώς?
1: Είμαστε πριν τα Blue Cage, πριν τις μπλες πηγές που λέμε, ακριβώς που είναι τα σκαλοπάτια και είναι κάτι ράμπες και βουτάνε.
0: Ναι,
1: περίπου,
0: ναι,
1: είχαμε αράξει στα 30 με 40 μέτρα από την άκρη.
0: Ναι.
1: Από εκεί που βουτάνε. Σε μια δόση, για να μην τα πολυλογώ ακριβώς με πολύ χρόνο, μου λέει το κοριτσάκι του γιατρού ότι, κύριε Τάσο, ένας άνθρωπος είναι κάτω από το σκάφος μας.
0: Α, ναι.
1: Λέω, πού? Μου λέει, να, κάτω από εδώ. Κοιτάω από τη μια μεριά, κοιτάω και από την άλλη. Δεν τον είδα. Φαίνεται αυτός βυθιζόταν, αυτό το παιδί, και ήταν μπροστά προς την προσινή μεριά του σκάφου, προς την άγκυρα. Είχε ρέμα σε αυτό το σημείο και το παιδί βυθιζόταν και δεν τον είδα. Αμέσως μετά ακούσαμε κάτι σπαρακτικές φωνές του πατέρα, ο οποίος, μπορώ να πω, ούρλιαζε τόσο σπαρακτικά που συγκινήθηκε, όχι μόνο εγώ, το ακούσανε επάνω ψηλά μέχρι το ποταμίτι, επάνω μέχρι,
0: ναι,
1: μέχρι το Windmill, το
0: φάρο,
1: στρατόριο.
0: Στο φάρο, ναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Πριν το φάρο, στο Windmill εδώ. Ναι. Help, somebody help. Και ερχόταν ο πατέρας αυτός προς τα μένα. Κολυμπώντας βέβαια προς τα μένα. Μόλις έφτασε λοιπόν σε κάποια μέρα που μένει, συνέχεια όμως φώναζε με όση δύναμη είχαν τα πνευμόνια, ναι, αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο πατέρας του παιδιού.
1: Ο πατέρας του παιδιού, και πίσω ερχόταν η μητέρα με ένα σωσίβιο φορεμένο και πιο πίσω ακόμα η κοπελούλα, η αδερφή του παιδιού.
0: Ναι.
1: Τον ρώτησα λοιπόν στα αγγλικά τι συμβαίνει, what you happened, και μου είπε ο άνθρωπος αυτός ότι, το παιδί μου, my son, help please. Λέω, πού είναι το παιδί σου, τι έπαθε το παιδί σου. Μου λέει, είναι κάτω. Λέω, πού κάτω? Κάτω από αυτό το σκάφος, μου λέει, στο βυθό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή βέβαια ήταν και το παιδί του γιατρού, του κυρίου Κανελόπουλου, ο Δημητράκης, ο οποίος και αυτός ήταν στη θάλασσα και βούταγε. Δεν πήγε, δεν κατάφερε το παιδί να πάει τόσο πολύ, όπως και ο καπετάνιος του σκάφους που τους είχε φέρει.
0: Ναι.
1: Και αυτός ήταν κάτω στη θάλασσα και βούταγε, αλλά και ούτε και αυτός κατάφερε να πάει σε κάποιο βάθος που να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί.
0: Και εγώ, τι βάθος ήταν, κύριε Τάσο?
1: Ήταν 10-12 μέτρα, μπορούμε να πούμε σιγουριά.
0: Ναι.
1: Ήταν βαθιά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι δίτης από μικρό παιδί και επειδή μπορούσα και έκανα αυτό που έκανα, είχα τα πέτλα μου πάντα μαζί μου και τη μάσκα μου.
0: Ναι.
1: Έβαλα τα πέτλα και τη μάσκα και έπεσα να δω που είναι το παιδί. Ήτανε μπροστά από το σκάφο μου στο βυθό. Κατέβηκα κάτω για να προσφέρω ό,τι βοήθεια μπορούσα να το ανεσέρω απάνω. Ήτανε τα νάστηλα το παιδί με το στόμα ανοιχτό, τη μάσκα φορημένη και ακίνητο στο βυθό.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορούσα να κάνω με τεράστια δύναμη, γιατί κάτω πήγα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά για να ανέβω με αυτό το βάρος το παιδί ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Καλά, όχι μόνο για την ηλικία μου, αλλά και για το χρόνο. Ήθελα τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο από ό,τι κατέβαινα για να τον φέρω πάνω. Βέβαια με βοήθησε κάποιος άλλος, συνάδελφος, όταν τον έφεραν στο πατάρι και κάποιοι άλλοι τον αρπάξανε και τον ανεβάσανε στο πατάρι, που εγώ πήγαινε την ώρα πλέον είχα αρχίσει να ζαλίζουμε, δεν μπορούσα πλέον άλλο να συνεχίσω. Βέβαια είχε έρθει απάνω το παιδί και τον έπιασε ο γιατρός, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο γιατρός είχαμε τη μεγαλύτερη θυσία μπορώ να πω, να του κάνει κάρπα, να του βάνει το στόμα του, να του δίνει στο στόμα και το παιδί να βγάλει αίμα από μέτρη και από στόμα, αίμα και αφούς. Και ο γιατρός να βάλει το στόμα του στο στόμα του παιδί, να έχει γεμίσει αίματα και να του δίνει αέρα για να ζήσει το παιδί. Και αυτή η συνεχόμενη προσπάθεια του γιατρού για πολλά λεπτά, για πάρα πολλά λεπτά, τουλάχιστον για 15 λεπτά μέχρι να έρθει, 15 με 20 λεπτά μέχρι να έρθει ένα άλλο τουριστικό σκάφος με ένα λιμενικό, να τον βάλουν απάνω και να τον πάνε στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Που είχε ειδοποιηθεί το ασθενοφόρο από το δημόσιο νοσοκομείο να έρθει, το οποίο έκαμε βέβαια 50-55 λεπτά.
0: Βέβαια είναι μακριά.
1: Ναι. Εύλογος ο χρόνος. Εύλογος ο χρόνος. Βέβαια. Είναι μακριά. Και τότε όταν ήρθε το ασθενοφόρο, του βάλανε και οξυγόνο, του κουβάλανε και απεινιδωτή και το παιδί μέχρι αυτή την ώρα ο γιατρός προσπαθούσε με έναν άλλον που τον βοήθαγε, προσπαθούσε ακόμα για τους. Ο γιατρός είναι ο ήρωας στην προκειμένη περίπτωση με αυτή την αντοχή που είχε.
0: Και εσείς κύριε Τάσο που τον, που ανασύρατε το παιδί από το βυθό.
1: Πιστεύω ότι αυτό έκανα το αυτονόητο, ότι αυτό θα το έκανε κάθε άνθρωπος που θα τη δίνει ένας συνάνθρωπος. Βέβαια δεν ήταν εύκολο πράγμα το να ασύρω. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πόσα λεπτά κάνατε να... δευτερόλεπτα μάλλον να
1: κατεβείτε. Δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, έκανα τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα να πάω κάτω.
0: Και να ανεβείτε.
1: Για να ανεβείτε έκανα τουλάχιστον 40.
0: 40.
1: Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Όσο πέτυλαγε να βαρούσα, έπαιρνα ένα βάρος. Ένα βάρος που το οποίο δεν με βοήθαγε. Αλλά προσπάθησα.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς να είναι καλά το παιδί. Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά το παιδί. Είναι καλά το παιδί. Και αυτό είναι το ευχάριστο όλη τη υπόθεση.
0: Ναι. Οι γονείς του φαντάζομαι σε τι κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και αυτοί κολυμπούσαν εκεί στην περιοχή. Τι έγινε, έκανε βουτιά, είχε φάει κάτι τέτοιο, διαβάσαμε
1: και δεν είχε φάει τίποτα το παιδί. Το παιδί ήταν αθλητής, ήταν 23 χρονών. Και από ό,τι μας είπε η μητέρα του, ο πατέρας του, έβαλε μια μάσκα το παιδί για να δει το βυθό πριν βουτήξει, και αυτό από εκεί επάνω που βουτάγαμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται κάτι το παιδί, κάτι λιποθυμία είχε επάνω-πάνω, δεν βούτυξε καθόλου το παιδί.
0: Ναι. Αν μήπως λιποθύμησε, ναι.
1: Ναι, λιποθύμησε, γι' αυτό έπιε νερό και πήγαινε σιγά σιγά προς το βυθό. Δεν είχε, χωρίς τις αισθήσεις που το βρήκα εγώ.
0: Ναι.
1: Καμία κίνηση. Τίποτα.
0: Ναι, εσείς, με συγχωρείτε τώρα, η ηλικία σας, πόσο ετών είστε κύριε Τάσο? Είστε
1: αυτό το μήνα μπαίνω 70.
0: Μάλιστα, να τα χιλιάσετε. Αλλά πραγματικά μπράβο σας. Πώς καταφέρατε? Μου είπατε ήταν και νεότεροι που επιχείρησαν. Εσείς είστε από πολύ μικρή ηλικία βουτάτε. Είστε δίτης από πολύ μικρή
1: Είμαι
0: ηλικία.
1: Είμαι δίτης ελεύθερης κατάδυσης από μικρός. Κάνω ψαροδούφωκο ακόμα και τώρα. Κάνω ψαροδούφωκο.
0: Δεν έχετε καπνίσει, δεν καπνίζετε?
1: Όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο βυθός, είναι η ζωή μου μπορώ να πω. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος που έτυχε να είμαι και εγώ εκεί. Έτυχε να είναι ο γιατρός, έτυχε το ρέμα το παιδί να το φέρει κάτω από το σκάφος μου για να γλιτώσω όλα αυτά.
0: Όλα δεν ξέρω, όλα έτυχαν τόσο καλά ώστε το ένα ακολούθησε το άλλο και σώθηκε το παιδί. Σας έχει ξανατύχει σε όλα αυτά τα χρόνια παρόμοιο περιστατικό?
1: Όχι.
0: Να έχετε σώσει κάποιον άλλον?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει τίποτα απολύτως. Τίποτα.
0: Μάλιστα. Εγγόνια έχετε εγγονάκια?
1: Βεβαίως, τρία εγγόνια. Βέβαια, και το εγγονό μου σήμερα παρουσιάζεται στην Καλαμάτα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Καγόρι.
0: Ναι, το παιδί βέβαια ο ξένος ήταν τυχερός στην ατυχία του. Αυτό ήταν
1: βέβαια.
0: Η οικογένεια παραμένει εδώ στη Ζάκυνθο μαζί με το παιδί.
1: Ναι, παραμένει εδώ στη Ζάκυνθο, ναι. Εχθές η μητέρα του και έκλαιγε και γέλαγε. Η Φουκαγιάρα είναι αντιλυπάσια αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι μου είπαν και η μητέρα μου είπε ότι δεν περίμενε. Όταν το παιδί βγήκε πάνω και του έκανε για τόσο κάρπα και έβγανε τόσο αίμα, πιστέψαν ότι το παιδί του είναι νεκρό. Και όμως δεν ήταν. Χάρη στην προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια του γιατρού.
0: Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές όταν έγινε αυτό, η θάλασσα ήταν, δεν υπήρχε κυματισμός.
1: Όχι, σε αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Πίσω στο δυτικό σημείο προς το ναυάγιο έχει αέρα, αλλά εμείς είμαστε πλέον από εδώ μεριά, στον ανατολικό μέρος.
0: Τώρα τι να πω, να ετύχετε εσείς, να βγάλετε το παιδί, να έχετε στο σκάφος σας γιατρό. Πολύ σημαντικό. Αν δεν υπήρχε και γιατρός, να έχουν ειδοποιήσει από τον Άγιο Νικόλαο εκεί.
1: Ναι. Όλα, όλες
0: όλα έτσι δούλεψαν καλά για να σωθεί.
1: Μάλιστα, για να σωθεί το παιδί. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Πάρα πολύ χαρούμενος που είδα το παιδί εχθές και μου έγνεψε με το χέρι του ένα γεια.
0: Ναι. Έχουν ταλαιπωρηθεί τα πνευμόνια του, ίσως γι' αυτό δεν...
1: Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, όταν το παιδί είχε λίγο αέρα μέσα, τόσο λίγο αέρα που πήγε κάτω,
0: ναι.
1: Το αέρας αυτό διαστέλεγε. Τα πνευμόνια, σπάσαν τα γεία στα πνευμόνια του. Δεν είναι τόσο εύκολο να αποβάλει ακόμα και το παραμικρό γραμμάριο ξένου υγρού που είναι στα πνευμόνια, πρέπει να τα αποβάλουν τα πνευμόνια. Και σίγουρα μπορεί να κρατήσει λίγο ακόμα, μπορεί και μέρες, δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει. Mm-hmm. Αλλά ο εγκέφαλος λειτουργεί 100%. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο από όλα.
0: Βέβαια.
1: Τα πνευμόνια επανέρχονται. Mm-hmm. Από ό,τι μας είπε και ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου διευθυντή της κλινικής.
0: Εκεί κύριε Τάσο, η οικογένειά σας, η χωριά, από ποιο μέρος είστε, από τη Λιθακιά?
1: Λιθακιά.
0: Εκεί το χωριό, οι φίλοι, οι γνωστοί, η οικογένεια, τι σας λένε, τι...
1: Όλοι μου λένε ένα μπράβο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο που με συμπαραστάθηκε με τόσες ωραίες και καλές κουβέντες, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ειλικρινά έκανα το αυτονόητο. Πιστεύω ότι θα το έκανε κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος. Mm-hmm. Για έναν συνάνθρωπο.
0: Και είστε και παράδειγμα και για τη, και για τα, για την νεότερη γενιά και για τα που δραστηριοποιούνται εκεί στην, στην περιοχή.
1: Ναι, βέβαια, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο, για οποιαδήποτε ατύχημα. Όπου μπορούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πράξη καλή προς τον συνάνθρωπό μας. Μια πράξη αγάπης.
0: Μάλιστα. Κύριε Λικούρεση, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά που βγήκατε εδώ μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα, τα συγκλονιστικά που ζήσατε εκείνη την ημέρα. Συγχαρητήρια σε εσάς και στον γιατρό, τον κύριο Κανελόπουλο.
1: Τον κύριο Κανελόπουλο Βασίλη, μάλιστα.
0: Ναι, τον κύριο Βασίλη Κανελόπουλο. Συγχαρητήρια και να ξέρετε ότι ό,τι καλό κάνει η ζωή στο δίνει πίσω, απλόχερα.
1: Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές.
0: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Λικούρεση, τον καπετάνιο που έσωσε τη ζωή με κίνδυνο και της δικής του ζωής, του νεαρού τουρίστα. Λοιπόν, κάτι τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να βραβεύονται από τις τοπικές και περιφερειακές μας αρχές. Λέμε εμείς ότι σε μία τελετή κάποια στιγμή θα πρέπει να βραβευτεί και ο κύριος Τάσος Λικούρεσης και ο γιατρός, ο κύριος Κανελόπουλος, γιατί και όταν φυσικά και το νεαρός βγει από την εντατική και από το νοσοκομείο, και στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες τέτοιες έτσι εκδηλώσεις από την περιφέρεια και είχαν βραβευτεί πολλές και εθελοντικές ομάδες και αθλητικές ομάδες. Είναι μια ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο κύριος Λικούρεσης και ο καπετά, και με συγχωρείτε, και ο γιατρός, θα πρέπει να βραβευτούν εδώ από τις τοπικές μας αρχές, και δημοτικές και περιφερειακές. Λοιπόν, να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο εισαγγελέας ζήτησε τον φάκελο του έργου και αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσουρουνάκης με τους συμβούλους του και με τον νομικό του εκπρόσωπο βρίσκονται στον εισαγγελέα για να παραδώσουν το φάκελο του έργου. Μιλάμε για το έργο του αγωγού Γύρι Λούκα Αγία Μαρίνα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μια σημαντική είδηση της εχθές το απόγευμα ανακοινώθηκε. Την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου Ζακύνθου αναλαμβάνει προσωρινά ο πρώην υφυπουργός και πρώην βουλευτής Αναστάσιος Λιάσκος, μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινος διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος. Για προσωπικούς λόγους και οικογενειακούς έγινε η παραίτηση. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθου υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό στη διοίκηση. Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν, ο Υπουργός απευθύνθηκε στον προσωπικό του φίλο, τον κύριο Αναστάσιο Λιάσκο, ζητώντας του να αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση του νοσοκομείου μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την οριστική πλήρωση της καινής θέσης. Ο κύριος Τάσος Λιάσκος αποδέχτηκε την πρόταση του Υπουργού, τον ευχαριστεί δημόσια για την απόφασή του να αναλάβει τη συγκεκριμένη αυτή και πάρα πολύ δύσκολη ευθύνη σε μια έτσι μεταβατική περίοδο για το νοσοκομείο. Ο Υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην προηγούμενη παρουσία του κυρίου Λιάσκου στην πολύ επιτυχημένη Προεδρία του Πολεμικού Μουσείου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ανταποκρίθηκε για ακόμη μία φορά σε μία πολύ δύσκολη αποστολή. Εμείς τώρα να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα στον κύριο Λιάσκο και φυσικά ένα με το μεγάλο αγκάθι είναι το τι θα γίνει με την παιδιατρική κλινική. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ένας ιδιώτης γιατρός εδώ από το νησί μας θέλει να μετατεθεί και να αναλάβει καθήκοντα παιδιάτρου στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Θα το δούμε. Καλή επιτυχία στον κύριο Λιάσκο.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Βακαπό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε 20 λεπτά περίπου πριν τις 2. Για να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Πάμε στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 1.000 νεκρούς μέχρι στιγμής και δυστυχώς οι αγνοούμενοι είναι περισσότεροι από 4.000. Οι διασώστες έφτασαν στις απομονωμένες περιοχές του Νεπάλ. 600 εργάτες είναι εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Οι διασώστες έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές. Κατάφεραν να σώσουν 300 εργάτες που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια των υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μία εβδομάδα από την κατολίσθηση. Και την πλημμύρα αυτή που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές στη χώρα όσο και στο γειτονικό Θιβέτ. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερο προσωρινό απολογισμό, περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δηλαδή αυτοί έχουν βρεθεί, 1.000 άνθρωποι έχουν βρεθεί, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Εξάλλου και στις δύο χώρες αγνοούνται περίπου 5.000 άνθρωποι, 4.000 στο Νεπάλ και 546 στην κινεζική περιοχή του Θιβέτ. Στο μεταξύ, περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο Νεπάλ. Εκεί πλέον συγκεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ δήλωσε ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής. Σε κάποιες περιοχές έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η τηλεπικοινωνία. Δυστυχώς όμως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν χιλιάδες άστεγοι, οικογένειες, παιδάκια έχουν χάσει τους γονείς τους. Έχουμε δει και διάφορες εικόνες με παιδάκια να περιφέρονται εδώ και εκεί χωρίς να έχουν χάσει όλους τους συγγενείς τους. Αρχίζει στη χώρα να φτάνει εξωτερική βοήθεια, από την Κίνα είναι οι περισσότεροι. Το γεγονός είναι ότι θα αργήσει πάρα πολύ αυτή η χώρα να γιατρέψει τις πληγές της και το κακό να σταματήσει εδώ, γιατί οι επιστήμονες φοβούνται ότι υπάρχει και άλλο τμήμα του παγετώνα που θα αποκολληθεί, μάλλον η κατάστασή του είναι έτσι, έχει φτάσει σε ανησυχητικό επίπεδο. Πάμε σε μία άλλη είδηση, αφορά το περιβάλλον. Μια τελευταία είδηση είναι ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Εκεί επιχειρούν 7 ελικόπτερα. Λοιπόν, να δούμε την άλλη είδηση, αφορά το περιβάλλον. Για το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού, μπορεί αυτό το ρεύμα να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε μια νέα εποχή παγετώνων. Αυτά φοβούνται οι επιστήμονες και έχουν ανακαλύψει κάποια μικρά όστρακα που αποκαλύπτουν μια τεράστια κλιματική προειδοποίηση. Το σύστημα κυκλοφορίας των ωκεάνιων υδάτων στο Βόρειο Ατλαντικό είναι πάρα πολύ σοβαρό, παρουσιάζει βέβαια σοβαρά σημάδια εξασθένησης. Η μελέτη τώρα αυτή των επιστημόνων βασίστηκε στην ανάλυση ετήσιων δακτυλίων ανάπτυξης σε όστρακα που αναδεικνύουν την αποσταθεροποίηση των ωκεάνιων ρευμάτων τα τελευταία 150 χρόνια. Η εξασθένιση του συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές κλιματικές αλλαγές όπως ψύχρανση, μεταβολές στα μοτίβα των βροχοπτώσεων και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η προσθήκη γλυκού νερού από το λιώσιμο των πάγων στην Γροιλανδία επηρεάζει την πυκνότητα των νερών και τη δυναμική της ωκεάνιας κυκλοφορίας, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για να αποφευθεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση του συστήματος. Γνωρίζουμε όλοι ότι η άνοδο της στάθμης της θάλασσας θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις βόρειες χώρες. Υπάρχουν χώρες όπως η Ολλανδία που έχει μία ίση επιφάνεια με την
με την θάλασσα και άλλες χώρες, αλλά και εδώ να σας πω τώρα στον κόλπο για παράδειγμα του Λαγανά. Βλέπουμε σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία έτσι του κόλπου, δεν έχει καμία σχέση η παραλία με το όπως ήταν εδώ 10-20 χρόνια. Και εσείς που μα ακούτε θυμάστε ότι υπήρχε και ένα πέρασμα εκεί στο Βεζάλ, δεξιά που πηγαίναμε και φτάναμε περπατώντας και αυτοκίνητο περνούσε μέχρι τον Άγιο Σώσιο, το λιμανάκι του Αγίου Σώσιο. Το πέρασμα αυτό δεν υπάρχει, η θάλασσα έχει φτάσει μέχρι έξω.

κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε δελτίο τύπου από την ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά. Αφορά την ίδρυυση Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Απαιτούνται εξηγήσεις από το Δήμο και την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Να δούμε τι αναφέρεται στο δελτίο. Στο δελτίο τύπου, η δημόσια κατάθεση των απόψεων της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Ζακύνθου Δύναμη Ελπίδα σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου ίδρυυσης με τίτλο Ίδρυυση Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας και κυρίως τα αναφερόμενα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του έργου γεννούν τεράστια ερωτηματικά. Η καταγγελία αυτή απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές θέτει με δραματικό τρόπο ένα θέμα για το οποίο τόσο η παράταξή μας, η ΑΝΑΣΑ, είχε καταθέσει σχετική επερώτηση ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Δεκάτου του 24, όσο και η Λαϊκή Συσπήρωση είχε ζητήσει εξηγήσεις στα πλαίσια συνεδρίασης λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 11 του 2026. Και στις δύο αυτές διαδικασίες ελέγχου η Περιφερειακή Αρχή ήταν καθησυχαστική με τοποθετήσεις του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου αλλά και του ίδιου του Περιφερειάρχη. Μάλιστα, στην πρώτη περίπτωση, 26 Δεκάτου του 24, παρόν στη συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο οποίος ήταν απόλυτα καθησυχαστικός και επέπληξε εισαγωγικά την ΑΝΑΣΑ γιατί κατά τη γνώμη του έθιξε ανύπαρκτο θέμα. Αισθανόμαστε απογοήτευση γιατί ένα έργο υποδομής όπως αυτό, το οποίο εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ως Περιφερειακή Αρχή το Μάρτιο του 19, προκειμένου να βοηθήσουμε την Ορεινή Ζάκυνθο, βρίσκεται σήμερα 7,5 χρόνια μετά σε τέτοια κατάσταση. Το έργο, όπως δηλώνεται, έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό μικρότερο του 40%, πλην όμως, σύμφωνα με τους εξοφλημένους λογαριασμούς, έχει πληρωθεί στο 98,1%. Απαιτούμε απαντήσεις και εξηγήσεις τόσο από την Δημοτική Αρχή που διαχειρίζεται το έργο, όσο και από τον Περιφερειάρχη που μέσω της Διαχειριστικής Αρχής πληρώνει τους λογαριασμούς. Είναι προφανές ότι κάτι δεν λειτουργήσε με κριτήριο το σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και το δημόσιο χρήμα είδομε. Αυτό λοιπόν είναι το δελτίο τύπου από την ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο και είχαμε πρώτη συνέντευξη στην εκπομπή μας. Είχαμε φιλοξενήσει τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Διονύση Γιακουμέλο που μας ανέλησε όλα όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου.

Λοιπόν, φτάσαμε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2 να δούμε πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός θα διατηρηθεί ζεστός και καλοκαιρινός, με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όμως, από την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, αναμένεται έτσι μία αύξηση της ατμοσφαιρικής αστάθειας με τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά. Έτσι λοιπόν, από την 5η η αστάθεια εντείνεται. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης υπηρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία επιτέλους θα σημειώσει μικρή πτώση, αλλά έτσι το αίσθημα της ζέστης θα παραμείνει και ο υδράργυρος θα είναι κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, Παρασκευή, αυτά 4, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου παραμένει έτσι έθριος ο καιρός, ενώ η θερμοκρασία σταθεροποιείται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτές λοιπόν είναι οι καιρικές

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Who doesn't understand pain?
3: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δισεκατομμύρια πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέρον μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπών.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα, Μόλιβερ Μάγμα, Ίκα, Μπόντο Πακαπώνη.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Who doesn't understand pain?
3: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μας, δεν ουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό το Παγκαπώτης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα, γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
6: Είσαι ηλίθεια!
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
5: Άσε μαζένουπα!
6: Πως είσαι έτσι ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Για της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Who doesn't understand pain?
3: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορεί να γίνει της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

αγκαλιασμένη με τη γάτα στο σαλόνι και με κροκέτες που στο πάτωμα απλώνει. Τις ιστορίες μας τις λέω απ' τα παλιά και ένα θάμπορο σιγοπέζει στην κουρτίνα μες στο διάρρη που

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.